0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τα λοιπά.
1: Ποιο χτύπημα, αφού μπορεί μέσα σου.
0: Ναι, όταν ξεκινάς και κοπανάς το κεφάλι, αυτό επηρεάζει γενικότερα τη σπονδυλική στάλη και στέλνει και φτάνει μέχρι τη μέση.
1: Όχι, εκείνοι λέγανε για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια.
0: Α, καλά, τώρα καλά. Α, τώρα,
1: αυτό λέγανε, όχι εγώ. Εγώ μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Μιλάμε τώρα για φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, φρέσκα κουλούρια. Παρακαλώ, αυτό τι λέγανε οι ακροατές. Δεν ξέρω εγώ τώρα παραπάνω.
0: Καλά, τώρα έβαζες και εσύ φιτιλιές και ο Χουδαλάκης, λες και δεν σας ξέρω τώρα εγώ.
1: Και λέει ο Κιμούν, πρωί-πρωί. Καλημέρα, Ιωσήφ, περαστικά. Και γέρος, γιατί σε περιμένει και ο πα. Και
0: γέρος, παιδί μου, γέρος.
1: Συγγνώμη.
0: Α, και γέρος, πάπου να δάγκω στους φέρκους.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος με περιμένει?
1: Ο παππούς, έτσι λέει ο Κιμούνας. Και καλημέρα στην Κούνα.
0: Ο παππούς!
1: Και ο παππούς θα έχει τη μέση του, είναι σίγουρο, γιατί είναι παππούς.
0: 100%.
1: 100%.
0: Εγώ και ο παππούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος ήρθε
1: ναι.
0: Το πρωί. Καλημέρα, Χουδαλά.
1: Καλημέρα, Χουδαλά.
0: Να σε καλά.
1: Κάναμε δε κουπομπούλα με τον Γιώργο.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου εδώ σταθερά, σταθερά, βράχος.
1: Βράχος, βράχος.
0: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Μέσης στο άλλο μικρόφωνο του ελληνικού ραδιοφώνου, του αληθινού ραδιοφώνου και ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Μέσης δεν είναι ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής, αν τα λέω και καλά. Είναι ο Μέσης, επειδή έχει τη μέση του. Αυτό το έβγαλε ο Γιώργος Χουδαλάκης, δεν το έκανα εγώ.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλα, έρχεται ο θεριστής.
0: Ετοιμάσου, έρχεται ο θεριστής. Ετοιμάσου, κάτσου.
1: Εγώ έτοιμη είμαι.
0: Γιώργη Σταβαρίνο απέναντί μα στην επιμέλεια του ήχου.
3: Φέρτε το πριόνι!
0: Για το θεριστή, κατάλαβες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σα όπω κάνουμε και εμεί στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα Ρετίνα, είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έγινες ο νέος Μέσης, λέει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Σε αγαπάει η παρέα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είδες τη γράφει ο Δημήτρης, έτσι. Welcome back, Superman.
1: Εσύ είσαι ο Superman.
0: Υπερήρωας.
1: Καλά, για να τον δείτε πώς πηγαίνει μόνο και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί του, τι κρέμες, τι εννοώ κρέμες,
0: αλλά,
1: ξέρετε.
0: Αλλά αυτά είναι προληπτικά μέτρα.
1: Ναι, τι χάπια, το φέρουμε το κουλούρι το πρωί για να πει τα χάπια του και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, ο παππούς είναι πολύ καλύτερα από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να το ξέρετε αυτό, εγώ σας το λέω.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια μηνύματα υποδοχής εδώ διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Ο Κώστας λέει για παράδειγμα, καλώς τον Γιωτά. Να σε καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γεροί και μαζί, γιατί ο Σωτήρης μας ακούει στο πρώτο ραφτί και λέει σήμερα έχουμε επέτειο γάμου με το κορίτσι του, 36 χρόνια και βάλε και πιο πριν άλλα 4 γιατί ήμασταν συμμαθητές. Όπα, βάλτε ένα ωραίο τραγούδι όποιο θέλετε να το αφιερώσω στο κορίτσι μου που με ανέχετε τόσο καιρό. Της κολλάω ένισμα, Σωτήρη μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Μαλία λέει χθες δεν ήρθε γιατί ήθελε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και όχι ακούγοντας τον ύμνο της ΑΕΚ. Κύριε Καλαμαράκη, συντερή.
1: Όχι,
0: Μαρία. Όχι, Μαρία μου.
1: Να αγαπάει την ΑΕΚ.
0: Τη συμπαθώ ιδιαίτερα την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήριά μου, γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα δώσω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Λέει εσένα, λέει μεγάλη ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά αυτός είναι χρέπη. Αυτό λέει ο Βασίλης.
0: Για πάμε να πάρουμε λοιπόν πάμε, τα πράγματα σιγά σιγά με τη σειρά, γιατί όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το ηχητικό.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής. Και ποιος είναι ο θεριστής? Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος είναι ο θεριστής.
0: Είναι ο μήνας του θερισμού.
1: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό το. Άνοιξε τα χαρτιά του στο Χαλάνδρι χθες στο θέατρο Ρεματιάς ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί τι είπε ουσιαστικά? Ότι μέσα στον Ιούνιο, κάποιες πληροφορίες μιλάνε για τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, θα ανακοινώσει το κονέο του κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έδωσαν το παρόν εκεί στη χθεσινή εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά στην Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ρωτούσαν συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται με το νέο κόμμα, πότε θα το ανακοινώσεις, πώς θα λέγεται το νέο κόμμα.
2: Θέλω λοιπόν Θέλω λοιπόν να πω.
3: Το όνομα πες.
2: Μη βιάζεστε ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
1: Πες το βρε Χριστιανέ μου, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Πες το να τελειώνουμε. Αυτό ήθελα να του πει ο κύριος που φώναζε από κάτω. Πες το, αφού ξέρουμε ότι δεν θα κάνεις κόμμα. Πες το να μας φύγει αυτό το άγχος, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Κάτσε του λέει να πω κάποια πράγματα και όντως έκανε μια ομιλία περίπου 30 λεπτών. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολλά θέματα και για την υπόθεση των υποκλοπών και για την ακρίβεια. Έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα.
1: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Στο θέμα Μητσοτάκη.
0: Εγώ
1: θα μείνω σε αυτό που είπε για την φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα στοχεύσει στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων για φορολόγηση, ευνοώντας τους μικρούς και τους μεσαίους. Ναι,
0: και
1: αυτό
0: ξέρεις τι είπε. Ότι μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Τα λεφτά λέει θα τα βρούμε φορολογώντας τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1% των επιχειρήσεων.
1: Τους ρώτησε.
0: Δεν ξέρω αν τους έχει
1: ρωτήσει. Ωραία, εγώ τώρα θέλω.
0: Εγώ μεταφέρω τι είπε χθες.
1: Ναι,
0: είπε
1: τι λέει
0: ότι θα φορολογήσουμε τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις.
1: Υπάρχουν 20 πολύ μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σου λέει, προκειμένου να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους, θα βάλουμε μια φορολόγηση 1%. Όχι, το 1% είναι αυτοί οι μεγάλες εταιρείες. Θα βάλουμε μια έκτακτη σφορά, έκτακτη φορολόγηση. Μόνιμη φορολόγηση, δεν το ξέρω.
0: Αυτή την πατριωτική σφορά λογικά που έχει πήγει στο παρελθόν.
1: Ναι, εντάξει, να το δούμε. Και εδώ είμαστε να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε.
0: Και εκεί λοιπόν προς το τέλος της ομιλίας, αφού είχε αναπτύξει τις θέσεις του γενικότερα, επανήλθε στο θέμα του κόμματος και του πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
2: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Να είστε καλά!
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ένα βήμα πριν την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Φυσικά σου λέει, εμείς θα είμαστε ο αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακατεύεται η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, είναι σίγουρα.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αμαλία. Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει συζήτηση ότι το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο νέο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό που λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι εγώ δεν πάω για τη δεύτερη θέση και το τόνισε στην ομιλία του. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω
1: την
0: κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Το διακύβευμα το λέει του νέου κόμματος θα είναι να κερδίσει το νέο κόμμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και το έβαλε χθες ξεκάθαρα το δίλημα. Από εκεί και πέρα βεβαίως λέω ότι θα είναι καλό να δούμε το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος περιμένει ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα, τον νέο πολιτικό φορέα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και θέσεις υπάρχουν και το πρόγραμμα του κόμματος σχεδόν έτοιμο είναι. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί κραδασμού στην κέντρο αριστερά. Γιατί καταλαβαίνω, και όχι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, με αυτή τη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά και του κυρίου Ζαχαριάδη, ότι αυτοί που πιέζονται περισσότερο και πιέζονται είναι το ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θέλω να δω. Είναι ένα νέο δίπολο. Μάλλον αναβιώνει το δίπολο από παλιά πλέον, γιατί ξέρεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και και το κόμμα του Τσίπρα, τι δεν θέλουν να είναι, θα θέλουν να είναι δεύτεροι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Γιατί όποιος είναι τρίτος, θα είναι χαμένος. Και η επόμενη μέρα στον τρίτο δεν θα είναι καλή. Για τον τρίτο δεν θα είναι καλή. Και μιλώ για το αν είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Άρα θα είναι πολύ υψηλή τόνη μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήδη έχει σηκώσει το ΠΑΣΟΚ τους τόνους. Δηλαδή κάνει διμέτωπο αγώνα το ΠΑΣΟΚ και προς τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω. Τι θα λένε, θα θυμίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι εσύ έχεις ξανακυβερνήσει, έφερε αυτό, η τράπεζα.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπήρξε μια κόντρα με μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτή ήταν η αφορμή. Υπάρχει λοιπόν και η κόντρα πλέον ανοιχτά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαλε δύο ανακοινώσεις.
1: Μπράβο.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και η κυβέρνηση κάνει. Και ήταν σκληρός και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά, αλλά βλέπω πιο σκληρή γλώσσα από το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή μιλάει στον πρώτο πληθυντικό ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ περίμενα να μας πει και τα πρόσωπα εχθές. Γιατί μίλησε στο πρώτο πληθυντικό. Πού είναι τα πρόσωπα? Δηλαδή, πάρα πολύ, δεν το λέω εγώ, το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ποια είναι τα πρόσωπα? Αυτό θέλει να.
0: Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα. Και ποια θα είναι και, ποια και, θα είναι και το πρόγραμμά του, έτσι.
1: Πολύ σωστά που λες. Εγώ λέω απλώς για τα πρόσωπα, γιατί ξέρεις, όταν φτιάχνεις κάτι καινούριο, όλοι οι πολίτες τι σου λένε. Είπα να κάνεις, ίσου να έφυγες, ξαναέρχεσαι. Και σωστά ξαναέρχεσαι. Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, σύμφωνα με κάποιους, και βρήκε χώρο και μπήκε. Δεν ήρθε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σου λέει τα πρόσωπα. Θα πάρεις μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και νέα πρόσωπα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πάντως ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν αρκετοί
1: και κάποιοι
0: βουλευτές.
1: Άλλοι. Ναι.
0: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, παιδιά. Ο Ιούνιος είναι κοντά.
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, θα μπούμε να θερίσουμε εκεί πέρα τα στάχια. Θυμάστε εκεί από παλιά που βλέπαμε τις εικόνες στα χωράφια. Έτσι, κόψε τα στάχια κάτσου. Να σε δω στο Βελανίδι,
1: ναι,
0: να κόβεις.
1: Έχω κόψει εγώ.
0: Να θερίζεις.
1: Μικρή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο πουλάκι μου, έχεις εμπειρία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και πολιτική κόντρα από χθες και με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή πέρα από την Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κόντρα ανοιχτή και σκληρή πλέον ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και
1: Νέο Κόμμα Τσίπρα. Γιατί αυτό που λένε οι δημοσκόποι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, θα πάρει ένα ισχυρό διψήφιο. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο. Θα είναι 12, θα είναι 13, θα είναι 14 και πού θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό είναι τώρα το κομβικό.
0: Καλημέρα Παράσκο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλημέρα και στον Πάνο, ήρθες λέει ρε ψοφάλογο.
1: Ψοφάλογο.
0: Ήρθα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να σου στείλω μου λέει τον Ζήνη να σου φτιάξει τα λουμπάγκα. Όχι άστα, θα μου τα κάνει χειρότερα. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν πιάνεται, να ξέρεις.
1: Α,
0: με,
1: ναι.
0: Τίποτα. Α, με τίποτα.
1: Από πού είναι?
0: Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Θα επανέλθουμε στα πολιτικά και στις κόντρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά να πάμε και λίγο στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί από τον Χανταϊό, ο οποίος μπήκε και αυτός στη ζωή μας.
1: Εντάξει, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Άκουσα χθες και σήμερα το πρωί επιστήμονες, λοιμοξιολόγους κτλ. Και τον κύριο Βασιλακόπουλο που είναι του ΕΟΔΗ. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ίδιο πράγμα ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλοι όσοι ήταν σε αυτό το κουραζιερόπλοιο έχουν μπει σε καραντίνα και οι επαφές τους ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι.
0: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ακούγοντας βέβαια τους ειδικούς, έτσι, ακούγοντας τους επιστήμονες, λένε ότι είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι πάρα πολύ αργός ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού.
1: Ναι, μέχρι 6 εβδομάδες.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το διάστημα της καραντίνας των 45 ημερών. Όπως για παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στο Αττικόν. Σε καραντίνα λοιπόν για 45 ημέρες. Χθες τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Είναι μια χαρά. Έχει χιούμορ. Έχει υψηλό ηθικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύήμερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Συνεργάζεται πλήρως και αυτό εκ μέρους του, δεν ξέρω, τώρα εκτίμησα πολύ γι' αυτό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ξεκαθαρίζω, ο Χανταϊός δεν είναι COVID. Το λέω ότι πήσαν κάποιες ανησυχίες στο διαδίκτυο και άσε να βάλει τα συστημοσιολογικά. Μας ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μας ετοιμάζουν για νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό, για νέες υποχρεωτικές μάσκες κλπ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση ο COVID-19 με το Χανταϊό.
1: Λέων, δεν το λέω εγώ λοιπόν. Δεν είμαι γιατρός. Το λένε ειδικοί. Μάλλον κάτι δεν εσύ δεν ακούς ειδήσεις. Το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί που βγήκαν και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ γιατρός δεν είμαι και κρατάω και μία επιφύλαξη. Όμως όταν το λέει η επιστημονική κοινότητα, ναι, ακούω την επιστημονική κοινότητα.
0: Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν θα κάνουμε εμείς κρίσεις.
1: Μα εγώ είπα.
0: Έτσι. Ό,τι λένε οι επιστήμονες, ό,τι λένε οι γιατροί, αυτό και εμείς μεταφέρουμε. Και έτσι είναι. Δηλαδή, εάν δεν εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, ποιον θα εμπιστευτούμε?
1: Δηλαδή, όταν αρρωσταίνουμε, δεν πάμε στους επιστήμονες, στους γιατρούς. Πού πάμε για να μας πούν τι έχουμε και να μας κάνουν καλά? Τι ακούμε, άλλους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο λοιπόν και έχουν μεταφερθεί στις χώρες τους βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Στις περισσότερες χώρες αυτός ο περιορισμός είναι κατοίκον. Υπάρχουν και χώρες όμως όπως η δική μας, οι οποίες έχουν επιλέξει η καραντίνα να γίνεται σε νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για τον 70χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών.
5: Είναι απολύτως ασυμπτωματικός, δεν είχε ποτέ του το παραμικρό σύμπτωμα σε πάρα πολύ καλή φυσική αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται σε καραντίνα, δηλαδή απλά βρίσκεται εκεί, ώστε στην πολύ μικρή πιθανότητα που αναπτύξει νόσο ο ίδιος και γίνει μεταδοτικός, παρότι είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, να βρίσκεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να κολλήσει κάποιον στην άνθρωπό του.
0: Τελείως λοιπόν ασυμπτωματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν, προληπτικά και μόνο βρίσκεται σε καραντίνα, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πολύ αργός ο χρόνος επώασης του ιού, δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι και 6 εβδομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για πανικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία πάντα στο μυαλό μας όταν έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει πριν μερικά χρόνια με την πανδημία, αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Τα λέω καλά, κυρία Κάτσου μου?
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
1: Θες να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στα Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλει τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, αλλά δεν θα έρθουμε μόνοι μας.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Θα έρθουμε με τον θεριστή.

0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, Αμαλία μου.
1: Να θυμηθώ. Ήρθες.
0: Ήρθα.
1: Εντάξει, Μεσούλα.
0: Όλα καλά, όλα μια χαρά. Τώρα που ακούω και τον Μπάριο εδώ πέρα σε αυτή την εκτέλεση, είμαι μια
1: Αναστήθηκες.
0: Χαρά. Αναστήθηκες.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια το οποίο έχει κάνει παγκόσμια καριέρα, μέχρι και οι Beatles το διασκεύασαν. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή και βρήκαμε ευκαιρία με την Αμαλία σήμερα να κάνουμε πιο όμορφη την εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς μας βρήκες. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι έχεις τη μέση σου, αλλά οι ακροατές εχθές τα μηνύματά τους άλλα έλεγαν. Σου λέει μήπως αρρώστησες λόγω της Παρασκευής, μήπως ξέμεινες το ΆΚΑ. Αυτά στέλνανε.
0: Τους μετάλλικα. Από το χτύπημα εννοείς, εκεί πέρα από το headbanging και

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Μαΐου του 1992, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος. Στα τέλη του 1960, ο Γκάτσος θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον διευθυντή του ΕΙΡ τότε, τον Πύρο Σπυρομίλιο, ο οποίος θα του ζητήσει να δηλώσει συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τραγουδιού για το καλοκαίρι του 1961. Ο Γκάτσος δεν μιλούσε πολύ, αλλά παρατηρούσε για αρκετή ώρα τη γυναίκα του Θεοδωράκη, τη Μυρτώ. Την επόμενη μέρα, Γκάτσος και Θεοδωράκη συναντήθηκαν στον περίφημο Φλόκα και ο Γκάτσος άρχισε να μιλά με θαυμασμό για τη σύζυγο του Μίκη. Λίγα λεπτά μετά έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί με στίχους και τους έδωσε στο Θεοδωράκη, λέγοντάς του ότι τους έγραψε για τη Μυρτώ που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το τραγούδι ήταν η Μυρτιά που ακούμε. Λίγο μετά ο Θεοδωράκης πήγε στο σπίτι, έγραψε τη μουσική. Την άλλη μέρα το έπαιξε στον Πατσιφά, ο οποίος ενθουσιάστηκε και συμφωνήθηκε να ηχογραφηθεί με την Άννα Μούσκουρη. Όμως παρούσα στο στούντιο ήταν μια τραγουδίστρια νεαρή, η οποία ακόμα δεν είχε κάνει δίσκο. Ο λόγος για τη Γιωβάνα, η οποία εκδήλωσε αμέσως την επιθυμία να πει εκείνη το τραγούδι. Ο Θεοδωράκης την άκουσε, δέχτηκε και έτσι η νεαρή ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση. Σημείωση, το πιάνο έπαιξε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος διεύθυνε και την ορχήστρα. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Γκάτσος. Αυτή είναι η ιστορία της Μυρτιάς λοιπόν, γιατί σαν σήμερα όπως είπαμε έφυγε ο Νίκος Γκάτσος 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Σήμερα 12 Μαΐου πλησιάζει η εποχή του θερισμού. Και η Κάτζο ετοιμάζεται να πάρει αγροτική άδεια για να πάει στο Βελανίδι της Ηλίας να θερήσει.
1: Άμε.
0: Γιατί έχει και εμπειρία το κορίτσι μας σε αυτά.
1: Αμέ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Ο Γιάννης λέει, εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν εννοούσε μόνο τον Ιούνιο λέγοντας ο θεριστής έρχεται. Νομίζω ότι εννοούσε τον τύπο με τα μαύρα μακριά ρούχα και το μεγάλο δρεπάνι που παίρνει ζωές.
1: Τον Αργεντινό, Αργεντινή είναι.
0: Όχι, διότι εσύ λες το Μιλέι.
1: Ναι.
0: Εκείνος είναι με το Πριόνι.
1: Α, με το Πριόνι αυτός, έχω μπερδέψει.
0: Ο Μιλέι είναι με το Πριόνι.
1: Ναι.
2: Το Πριόνι!
0: Είναι άλλος αυτός. Ναι. Εκείνος λέει την κλασική, μορφή του χάρου και τα λοιπά. Το ίδιο λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σούλα. Θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε και στον θεριστή και στις πολιτικές κόντρες. Για το Χανταϊό τα είπαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένας πανικός, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθούμε.
1: Ψυχραιμία.
0: Οι επιστήμονες παρακολουθούν το θέμα από κοντά και οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει, φυσικά θα ενημερωθούμε. Πάμε παρακάτω, ο καιρός μια χαρά. Λιακάδα.
1: Σήμερα θα κάνει και ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Και χθες ζέστη. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα θα είναι. Μετά η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, λίγο παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχές, έτσι άκουγα τους μετεωρολόγους το βράδυ, λόγω της αστάθειας που πάντα επικρατεί την άνοιξη. Γενικότερα ο καιρός, λέει, το επόμενο δεκαμεθέα θα είναι ήπιος με καλές θερμοκρασίες.
0: Πάντως λέει σήμερα προβλέπονται μέχρι και 33 βαθμούς
1: ναι,
0: Κελσίου.
1: Ναι, έκανε ζέστη.
0: 33 ναι. Για τώρα καταλαβαίνετε. Ναι, έτσι, παιδιά, θα πάρουμε τις παραλίες, να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια.
1: Ναι,
0: να βρούμε μια ξαπλώστρα εκεί, να απλώσουμε την κορμάρα μας, γιατί πονάει κιόλας όπως καταλαβαίνετε. Και το μπάνιο θα της κάνει καλό.
1: Είδες τον Γερμανό τουρίστα.
0: Τι έπαθε.
1: Είχε πάει στην Κο διακοπές και σηκώνονταν κάθε πρωί ο άνθρωπος για να πιάσει και να βρει κάποιες ξαπλώστρες. Και όλες οι ξαπλώστρες ήταν πάνω με πετσέτες κατηλημένες.
0: Από τι ώρα?
1: Από τις 6 το πρωί.
0: Από τις 6 το πρωί.
1: Και τα παιδιά του.
0: Αλλά ποιοι πηγαίνανε εκεί 6 ώρα το πρωί?
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος έκανε μήνυση. Έτσι, δηλαδή κινήθηκε δικαστικά και δικαιώθηκε. Θα πάρει και αποζημίωση και όλο αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο. Θέλω να πω ότι αυτό με τις ξαπλώστρες πια, εγώ και σε νησιά και σε τα λοιπά, λέει όχι, είναι πιασμένοι. Βάζουν, αφήνουν τις πετσέτες πάνω και δεν μπορείς να βρεις ξαπλώστρα. Τα παιδιά του λέει κάθονταν στο τσιμέντο.
0: Α, δεν είναι ότι κατέβαινε ο άνθρωπος να πάει να βρει ξαπλώστρα και ήταν εκεί άλλοι λουόμενοι που είχαν πιάσει τις ξαπλώστρες.
1: Από το βράδυ λέει βάζαν πετσέτες πάνω.
0: Α, τις κάνανε ρεσερβέ.
1: Α, μπράβο. Και αυτό πια γίνεται όλο και περισσότερο. Έχει γίνει πια, είναι πραγματικότητα. Και σου λέει ο τουρίστας ο Γερμανός, στην ΚΟ έγινε αυτό. Δεν μιλάω για το νησί έτσι που είναι πανέμορφο, λέω για το συγκεκριμένο.
0: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην ΚΟ.
1: Μπράβο, σε όλα τα νησιά και σε όλα τα μέρη που έχει, που είναι, που έχει και τουρισμό. Σου λέει γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, έχω πληρώσει εδώ, έχω... θέλω να κάνω τον μπάνιο και να έχω μια ξαπλώστρα, να κάτσω τα παιδιά μου και κινήθηκε νομικά. Και πραγματικά θα πάρει και αποζημίωση. Και αυτό δημιουργεί, ξαναλέω, ένα προηγούμενο. Και πάρα πολλές πια, πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία και όχι μόνο, προσπαθούν να δουν πώς θα γίνει. Δεν θα γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν κινηθούν και άλλοι νομικά, καταλαβαίνεις ότι οι αποζημιώσεις δεν είναι μικρές.
0: Και αν υπάρχει και προηγούμενο, όπως αυτό το οποίο περιγράφεις, δεν θα είναι
1: παράνομο.
0: Εύκολο.
1: Δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου από το βράδυ και γίνεται αυτό και σε παραλίες, όχι γενικώς, και σε παραλίες της Αττικής. Πας, δεν θα πω συγκεκριμένα, πας σε κάποια παραλία γνωστή και πας το πρωί στις 9-10 και βλέπεις πάνω όλο πιασμένα. Τι στην γίνεται, έχουν πάει από το βράδυ, έχουν βάλει τις πετσέτες ή έχουν πληρώσει, δεν το ξέρω αυτό. Με αποτέλεσμα.
0: Ναι, παιδί μου, γίνεται κράτηση.
1: Κράτηση.
0: Γίνεται κράτηση.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι, ότι θα έχουν φέτος πρόβλημα όσοι το κάνουν αυτό και οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτό το τρεπάκι. Το λέει και ένας φίλος μας εδώ, μας έστειλε και μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά τα μηνύματα. Α, είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ας το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας εν ώψη και της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου. Να το έχουν στο μυαλό τους και όσοι έχουν τις ξαπλώστρες, αλλά και όσοι θα πάνε στις παραλίες, ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Δεν είναι νόμιμο. Και πλέον υπάρχει και δικαστική απόφαση.
1: Όλοι να είναι προσεκτικοί. Και επίσης δεν είναι ωραίο θέμα. Άμα να παίρνει κάποιος στην οικογένειά του, να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να σηκώνεται πρωί-πρωί για να βρει. Εντάξει, γιατί και στις παραλίες της Αττικής γίνεται χαμός. Αλλά πάει κάποιος 9 και 9,5 και 10 και δεν βρίσκει ξαπλώστρα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Και οι τιμές δεν συζητάω για τις τιμές. Θα τα πούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Δήμο. Ο Δήμος λέει τι ψυχραιμία να έχουμε. Για δείτε λέει το Γενάρη του 2020 τι έλεγαν τότε. Καλημέρα λέει και μην ξεχνάμε τον κροκόδιλο σαν τον κροκόδιλο πουθενά. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Και τι θες να πούμε δηλαδή. Ότι όχι πρέπει να πανικοβληθούμε. Έρχεται το τέλος και όλα τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε σχετικά με τον Χανταϊό ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε εμείς δηλαδή να πούμε κάτι διαφορετικό. Τι γίνεται κάτι τέτοιο. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Και τώρα, Αμαλία μου, που λέω για ψυχραιμία, είναι η κατάλληλη ώρα να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ναι, και να δούμε.
0: Την πιο ψύχρεμη φωνή.
1: Ακριβώς, και να δούμε αν είμαστε ψύχρεμοι με όσα θα μας πει για την κίνηση.
2: Καλημέρα. Αρκετά θα πω, οπότε ψυχραιμία και στους οδηγούς και υπομονή.
0: Μα το ξέρω εγώ γι' αυτό.
2: Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεω λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεω. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής της Σοφίας και στην Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τον Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Κάνει.
2: Τέλος για την Κιωδό θα πούμε.
1: Ωραία.
2: Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο του Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών στις εκτός Διαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Μας υποχρέωσες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στην Βρυσιείδα. Βάλτε ένα μαγκούρα ντρόουν λέει πάνω στις ξαπλώστρες. Δεν θα το πειράξει κανείς. Θα πάμε και στο μαγκούρα ντρόουν σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν να πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Ισραήλ, εκεί όπου υπάρχει πάλι αδιέξοδο.
1: Είναι και τα σκουπίδια, λέει, η πρόταση που μας έστειλε, αν λέει ο Τραμπ, για την Ιρανική πρόταση. Οι Ιρανοί λένε ότι είναι η πρόταση είναι η σωστή. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία και τις επιμέρους οικονομίες, και βεβαίως με το πετρέλαιο πάλι να ύπταται και χθες. Τι μας περιμένει δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος εύκολα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο αγγίζει τα 105 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: 105?
1: 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι εύκολο να πέσει το πετρέλαιο. Μάλιστα, χθες πάλι κάποιοι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν στο Bloomberg είπαν ότι λόγω των όσων γίνονται στην αγορά πετρελαίου, αλλά και επειδή αυξάνεται και ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το αφήνω αυτό εδώ, θα προχωρήσει σε δύο αύξησεις επιτοκίων. Και στη συνεδρία σου του Ιουνίου και στη συνεδρία σου του Σεπτεμβρίου.
0: Να τα, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε. Λοιπόν, εμείς θα το πληρώσουμε το μάρμαρο πάλι,
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Γι' αυτό το είπα. Ακριβένει το χρήμα, ακριβένουν δόσεις των δανείων όταν αυξηθούν τα επιτόκια. Και φυσικά, επειδή υπάρχει το ιερόδης σκοπότηρο του 2%, εκεί έχει βάλει τον πύχη για τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου λέει για να πετύχουμε το στόχο θα αυξήσουμε τα επιτόκια.
0: Να μην έχουν λεφτά δηλαδή να κατα... αναλώνουν, άρα να πέσει η αγοραστική τους δύναμη και να μειωθεί και ο πληθωρισμός. Με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Για μας το κάνουν, για να μας προστατεύσουν.
1: Ναι, πάνω απ' όλα εμείς, για μας όλα, για μας σκέφτονται οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία, και βεβαίως δεν θα αφήσει κανέναν απηρέαστο. Μην νομίζει ότι, νομίζουμε ότι κανείς δεν θα επηρεαστεί από όλο αυτό που γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή και ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και βλέπω ότι μια μέρα λέει ο Τραμπ έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Τη μια μέρα πάει να το μαζέψει.
0: Αυτό είναι το συνηθισμένο.
1: Ναι, αυτές οι αλλοπρόσαλες δηλώσεις όμως καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα πιο κακό, πιο αρνητικό κλίμα.
0: Πάντως, ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης και
1: μα
0: η
1: μας
0: εκεχηρία,
1: έλεγε ότι θα πάμε στη συμφωνία.
0: Ναι, η εκεχηρία λοιπόν οδεύει προς κατάρρευση σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε
0: έτσι,
1: με.
0: Παιδιά, δεν
1: με φεγγάρι.
0: Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει αισιοδοξία.
1: Εγώ περιμένω και τα στοιχεία του πληθωρισμού, όχι του Απριλίου, του Μαΐου, γιατί τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πέταξε 5,4%. Με τιμές εμοσχάρι σε κρέατα, φρούτα, λαχανικά κτλ. Λόγω του πολέμου και τη βεβαίως ενεργειακή αναστάτωση. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα ανεβούν και τα ενίκια, θα ανεβαίνουν και οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων και των σπιτιών γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα βασικά είδη διατροφής, είναι όλα μαζί. Εδώ πέρα δημιουργείται, ξαναλέω, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Αφήνουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ για λίγο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αλλά και με την υπόλοιπη θεματολογία.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Είναι ύψους 150 ευρώ ένα παιδί και η ενίσχυση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα μηνύματα που εδώ και μέρες που ρωτούν αν πρέπει να κάνουν κάτι. Όχι. Όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Τα ποσά του επιδόματος φυσικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και με εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό έρχεται στα 150 ευρώ. Και όριο εισοδήματος στα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά είναι 300 ευρώ, εισοδηματικά κριτήρια 45.000 ευρώ και 44.000 ευρώ για μη έγγαμους. Λοιπόν, τα τρία παιδιά 450 ευρώ και έχει και υψηλό εισόδημα 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Και αντίστοιχα για οικογένειες με 7 παιδιά το ποσό φτάνει και από όσοι έχουν 7 παιδιά, τα 1050 ευρώ. Άρα λοιπόν, για κάθε παιδί είναι 150 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν αυτόματα και χωρίς αίτηση τα ποσά στους λογαριασμούς του στα τέλη Ιουνίου.
0: Τώρα, Αμαλία μου, από το πρωί νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Με κοιτάζει, παιδιά, σου λέει τι λέει αυτός, γιατί έχει το κέρδος στο τσεπάκι του, γιατί πρέπει να σου πω ότι χθες αγόρασα κάτι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Θα με ρωτήσεις τώρα πώς. Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μάντεψες έτσι? Ξανά από το ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται, λέει, πίσω από τις λέξεις, έρχεται ο Αλέξης και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, λέει η Αναστασία. Για τον Αλέξη δεν ξέρω, αλλά για τον Θεριστή είμαι σίγουρος.
2: Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται,
0: ο Δρεπάνη.
1: Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, Θανάση μου, όχι, αν δεν είσαι δικαιούχος και δεν λαμβάνεις το επίδομα παιδιού, δεν μπορείς να πάρεις 150 ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Πρέπει, γι' αυτό το τονίζω, να θα τα λάβουν όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ρωτάει ο Θανάσης, δεν έχω νέα. Να ρωτήσω και να σας ενημερώσω.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. 93. Τώρα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Have a nice day. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ούτως ή άλλως η μέρα προμηνύεται ιδιαίτερα καλή. Ήδη τώρα που αρχίζει λίγο, ξέρετε, φεύγει το μαύρο, έρχεται το γαλάζιο. Νομίζω ότι θα απολαύσουμε τον Αττικό ουρανό. Θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα. Αυτό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Αττική. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τα είπαμε, μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα βγάλει την μπέμπελη. Αν μπορείς επίσης να αποφύγεις και το κέντρο της Αθήνας, διότι έχουμε πανελλαδική απεργία, έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ πανελλαδική απεργία με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί, εκεί ήθελα να καταλήξω όσον αφορά στα χρηστικά του πράγματος της ημέρας. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι που είναι η κίνηση. Έχουμε την κακή μας την κίνηση γενικότερα. Θα επιβαρυνθεί. Στην κινητοποίηση, να ξέρετε, συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, σε υπουργεία, σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα κινηθούν, λέει, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα να γίνω εγώ κακός, γιατί τις υπόλοιπες ημέρες κινούνται κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλές καθυστερήσεις. Πολύ γκρίνια από τους πολίτες και έχουν δίκιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, παύλα δεν λειτουργεί, η τηλεματική. Εχθές μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη ακροάτρια, ήταν στη στάση του λεωφορείου και μου έστειλε μήνυμα στο Messenger. Ναι, ξέρετε, σε αυτό το διάβολο το πράγμα, ναι. Και μου έλεγε το εξής: για ποιο λόγο, κύριε Παπαδάκη, δεν τους λέτε εφόσον δεν λειτουργεί η τηλεματική, τι την έχουνε τη ρημάδα και μας

0: ταλαιπωρούν. Άλλα ντάλα ήταν. Πραγματικά άλλα ντάλα.
1: Το έχουμε ζήσει κι εμείς, αγαπητή μου Ιωάννα. Το έχουμε ζήσει κι εμείς. Όλος ο κόσμος δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, δυστυχώς. Τι είπε στις αρχές, στο τέλος μάλλον της προηγούμενης εβδομάδας, ο κύριος Σταχιάος, υφυπουργός μεταφορών. Είμαστε, λέει, ναι, υπάρχουν προβλήματα, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό τον καλό δρόμο ψάχνουμε. Σήμερα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει πολλές απορίες η Στεφανία και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τις απορίες της Στεφανίας και να λύσουμε και τις δικές μου απορίες και βεβαίως και τις δικές σας με τον κύριο Παπαθανάση και για το σπίτι μου 2, αλλά και για άλλα πραγματάκια τα οποία μας απασχολούν. Ο πληθωρισμός στα ύψη και ο πληθωρισμός των τροφίμων, η ακρίβεια καλά κρατεί, υπάρχει πραγματικά μια απίστευτη, πώς να το πω, ένα μούδιασμα από όλους εκεί έξω. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε από άποψη τιμών. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι ό,τι βαρύδια έχετε να τα πετάτε δεξιά και αριστερά, να μην σας βαραίνουν περισσότερο. Καλή σου μέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας σας έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Εάν καταφέρω να βρω εδώ το χαρτάκι μου, έτσι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας ή κάλεσε στο 18 11 333. Και επειδή είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, που έλεγε κάποτε ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Real FM πάντα με ρυμνεί για το καλύτερο για όλους και για όλες εσάς εκεί έξω, τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας. Έχουμε το καλύτερο κοινό και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Τρεις μέρες στη Μονή Βασιά, ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, σας στέλνει τρεις μέρες εκεί στα μέρη μου. Δήμος Μονή Βασιάς, με πρωτεύουσα τους Μολάους και η έδρα του Δημαρχείου στα Παπαδιάννικα. Για να ξέρετε εσείς που θα πάτε εκεί. Ο Real FM λοιπόν και η Select R&D Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονή Βασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select R&D Car. Περισσότερα στο selectrndcar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο να το βάλετε στο καλεντάρι σας, στην Greco Strom ο ύπνος απογειώνεται. Ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικό sleep combos, με μοναδικά sleep combos. Έλα η στραβωμάρα μου, δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου εκεί στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Τετάρτη και 13 σήμερα. Στο τσάκ γλιτώσαμε μία ακόμη Τρίτη και 13. Ναι, γιατί το 2026 τα είχε συνεχόμενα. Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13. Σήμερα Τετάρτη και 13. Πέρασε ξόφαλτσα. Σε κάθε περίπτωση, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε και επισήμως την ανατολή του ηλίου εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Ελλαδίτσα μας. Να απολαύσετε την ημέρα σας, όσα πράγματα και αν έχετε να κάνετε, όσο δύσκολα και αν είναι γενικότερα η καθημερινότητα, έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Σε δύο λεπτά, σύμφωνα με το καλεντάρι εδώ, θα δύσει ο ήλιος 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, όσο πάμε και καλοκαιριάζουμε. Διανύουμε ήδη την 133η ημέρα του έτους. Πολλές καλημέρες σε όλες, σε όλους, σε όσες και όσοι βρίσκεστε εκεί έξω από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε καθόλου έτοιμη. Ακολουθώντας, πατώντας στα χνάρια της επικαιρότητας, ασφαλώς μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό, αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από το εξαόροφο κτίριο, αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, η δεύτερη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ασφαλώς το ενδεχόμενο, συμπαθάτε με που κομπιάζω, αλλά ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε πόσο έχουμε αποτύχει όλοι μαζί. Το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας είναι δεδομένο ότι υπήρξε και ένα σημείωμα. Η μία από τις δύο 17χρονες άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Δεν θα ακούσετε από εμάς το τι γράφει το συγκεκριμένο σημείωμα. Δύο οικογένειες αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Δύο οικογένειες. Θα πρέπει να σεβαστούμε το πένθος της μίας, τη μάχη που δίνει η δεύτερη οικογένεια με το 17χρονο κοριτσάκι, που δίνει και αυτό τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών να πούμε ότι εντάξει, παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Υπήρξε και μία άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία, με την ενημέρωση εννοώ, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αλλά από το να φτάνουμε στο σημείο να συγκλονιζόμαστε και να τρέχουμε πίσω από την κάθε τραγωδία, μήπως που να πάρει ευχή. Πρέπει κάτι να αρχίσει, έστω να γίνεται. Να αρχίσει, έστω τώρα. Στα σχολεία. Μήπως αυτή η ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, υπάρχουν και ψυχολόγοι και το ένα και το άλλο. Φαίνεται προφανώς ότι δεν αρκεί. Αυτά τα οποία κάνει το σύστημα, έχει προβλέψει το σύστημα, δεν αρκούν. Ρίξτε λοιπόν χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση για το καλό των παιδιών μας, για το μέλλον αυτής της χώρας, που να πάρει ευχή. Αγαπητέ μου Στέλιο, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα και των καταγγελιών που είχες κάνει νωρίτερα και το ψάχναμε με την Στεφανία, υπήρξαν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Για αυτούς οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, είχαν να πατήσουν γκάζι και φρένο αστικού λεωφορείου κάτι χρόνια. Νομίζω όμως ότι έγιναν και επίσημες ανακοινώσεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Το καταδύναμε.
0: Όταν υπάρχουν ειδήσεις σαν αυτό με τα 17χρονα τα κορίτσια, δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καθόλου καλά.
1: Γεχή εδώ μεταξύ. Να πω κάτι σε σχέση με, και με κάτι. Όταν γίνεται ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, λίγο ας είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι πιο προσεκτικοί στο βαθμό που κυνηγάμε τις ειδήσεις.
0: Ναι, και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Δηλαδή, εντάξει, σε όλους μας, όσοι μας περιπτώσει μπήκαμε στη διαδικασία του ρεπορτάζ, ήρθε στα χέρια μας αυτό το σημείωμα της μιας 17χρονης. Πρέπει φάτσα κάρτα, φόρα παρτίδα να το...
1: Εμένα, συγγνώμη, δηλαδή... εμένα όχι, δεν μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Οπότε, παρότι... μπήκα σε δικασία του ρεπορτάζ, δεν μου ήρθε αυτό το παιδί έξω κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και να το μεταδώσεις, δεν είναι για το θέμα μόνο το σημείωμα. Επειδή είμαστε, είναι και λίγο, ξέρεις, υπάρχει και μια τάση όταν γράψει κάποιος κάτι, πει κάποιος κάτι, μετά να το αναπαράγουμε ότι είναι μόνο το θέμα του σημείωματος. Δεν είναι μόνο το σημείωμα, είναι και το σημείωμα, αλλά είναι λίγο, είναι γενικό. Είναι από το τι μαρτυρίες μεταδίδεις, συγκεντρώνεις, τι αφήνεις να λένε αυτές τις μαρτυρίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι συνολική, χρειάζεται μια προσοχή, γιατί πίσω, εγώ θα πω, δεν θα πω από ένα θάνατο, θα πω πίσω από τέτοια γενικά τραγικά περιστατικά, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια οικογένεια, και επειδή δεν ξέρεις τι γίνεται σε μια οικογένεια, είναι καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είμαι να μην κάνουμε ρεπορτάζ και να μεταδίδουμε την είδηση. Και δεν μιλάω μόνο για το σημείο μου αυτή τη στιγμή. Το σημείο με εξάλλου μπορείς να το... Αν μπορείς να το... Να το επικαλεστείς, να το γράψεις, να πεις πολύ περιφραστικά δύο πράγματα, τα οποία λέει τώρα, εντάξει. Νομίζω βεβαίως το... Δεν είναι αυτούς το σημείο το οποίο κυκλοφορεί, νομίζω, είμαι σίγουρη. Το σημείωμα το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση και αναπαράχθηκε σε εισαγωγικά είναι επεξεργασμένο. Το πραγματικό δύο-χέρι σημείωμα είναι μεγαλύτερο, είναι μια σελίδα και είναι και διαφορετικό.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: γιατί φωνάζετε πρωί-πρωί, πείτε μας τι γίνεται σε κάθε χώρα ήρεμα. Δεν φωνάζουμε, απλά έχεις πολύ δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σου. Έχω την εντύπωση, Χρήστο.
1: Ο Σπύρος φωνάζει σίγουρα.
0: Μα με αυτά τα οποία γίνονται, τι να κάνω. Τι να κάνω. Προσπαθώ να κρατήσω ηρεμία, να διατηρηθώ σε ήρεμη κατάσταση. Να διατηρήσω γενικότερα έτσι το. Αν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους. Ασχολίαστη η επικαιρότητα. Πόσο δίκιο έχει ο Δημήτρης Σταυρακάκης σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο φιλαθλητισμό.
1: Ναι, σωστό. Επίσης, τώρα που το πες, το άλλο πράγμα, όταν γράψει, αν γράψει ένας στα social media αυτό το πράγμα, όσο πρόλαβε, γιατί είχα και, κατρεχάματα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μην γελάς.
0: Τι να πω,
1: οι 7 πληγές του Φαραώ είμαι.
0: Τι να πω κι εγώ. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν.
0: Κερνάω καφεδάκι σήμερα. Αυτό μπορώ να σου πω. Κερνάω καφεδάκι από το γνωστό εκεί μαγαζί. Έτσι, να τον απολαύσουμε αμέσως μετά.
1: Ξέχασα να φέρω και τη βεντάλια στη Βουλιοκλειώτη. Τι έπαθα, πω.
0: Συγγνώμη, το θέμα δεν είναι να την ξέχασε να την παίρνει στη Βουλιοκλειώτη. Το θέμα είναι εσύ, δεν έχει σήμερα βεντάλια.
1: Όχι.
0: Παιδιά, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να κάνεις εκπομπή με την... Εχθές έκανα εκπομπή με την Μαρία Αντουανέτα.
1: Λοιπόν.
0: Με μία βεντάλια, μονίμως.
1: Ναι.
0: Αυτό, ωραίο ήτανε. Μου κράταγε και... μου φέρνε και... Πώς το λένε. Μου έκανες αέρα, ήταν ωραίο. Καλό ήταν αυτό. Ναι. Το αφήνω. Το βουλώνω, δεν λέω κάτι
1: τέλος
0: παραπάνω.
1: Πάντων.
0: Λοιπόν, τι έλεγες για τα social media.
1: Ναι.
0: Το είπες ή...
1: Δεν το είπα, όχι.
0: Δεν το
1: δεύτερο που θέλω να πω σοβαρά τώρα είναι ότι επειδή μετά το περιστατικό αυτό, μετά την τραγωδία, γράφτηκαν πάρα πολλά social media.
0: Ναι.
1: Και ένα από αυτά τα οποία ξεκίνησε, ξέρεις, αυτό γίνεται συχνά. Ξεκινάει κάποιος, γράφει κάτι, αυτό έγινε το σημείο. Δεν είναι ποτέ είναι σωστό ή όχι, αλλά ξεκινάει, γράφει ο Πρανίδης κάτι.
0: Ναι.
1: Αποτύχαμε ως κοινωνία.
0: Το παίρνει ο Παπαδάκης.
1: Το παίρνει ο Παπαδάκης. Το παίρνουν όλοι, παιδιά.
0: Όπου δεν ξέρει ο Παπαδάκης από που το έχει βρει ο Σαπρανίδης.
1: Οριακά πιστεύω, εμένα με ενοχλεί αυτό που γίνεται στο social media, όχι γιατί δεν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, αλλά γιατί έχουμε αποτύχει ως χρήστη social media επίσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι.
1: Καταρχάς πιστεύω ότι το αποτύχαμε ως κοινωνία, εμείς δεν έχουμε διαβάσει τι έχει γίνει.
0: Σωστό.
1: Στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Σε
0: κάθε περίπτωση, επειδή τα social media, συνηθίζω να λέω ότι είναι η πλατεία του χωριού. Οτιδήποτε γίνεται στην πλατεία του χωριού είναι σε κοινή θέα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καταλάβουν οι επιστήμονες, οι επαναστάτες ή δεν ξέρω εγώ τι, του πληκτρολογίου της οθόνης. Δεν το παίρνουμε στο χέρι και όποιον πάρει ο χάρος. Και γράφουμε οτιδήποτε περνάει από το μυαλό μας, οτιδήποτε μας καπνίσει.
1: Καλά, εντάξει, ως κοινωνία.
0: Με ηρεμία.
1: Ως κοινωνία έγραψα, απλά έμενε ως λέει, να παραγωγή λίγο.
0: Καλά, αυτό, ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Εντάξει, δεν είμαστε και η πιο επιτυχημένη κοινωνία του κόσμου και ασφαλώς και
1: τέλος
0: έχουμε αποτύχει.
1: Γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εγώ θέλω να ανοίξω το στόμα μου αυτή τη στιγμή να πω πάρα πολλά για την κοινωνία και τις Πανελλήνιες και όλα τα υπόλοιπα, αλλά...
0: Ναι, μ' αρέσει, που πρέπει να γίνει, μ' αρέσει όμως που πρέπει να γίνει το τραγικό περιστατικό.
1: Όχι, όχι.
0: Για να ανοίξουμε τη βεντάλια, περίοδο λόγος, για να συζητήσουμε τα πάντα. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε πριν.
1: Θα το κρατήσουμε λίγο κλειστό το στοματάκι μας, γιατί δεν υπάρχει λόγος κάποιος να κουνάει το δάχτυλο σε κάποιον άλλον. Κατάλαβες. Και δεν μιλάω για την κοινωνία τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η κοινωνία. Η κοινωνία είναι το σύνολο. Πίσω από τα δύο κορίτσια, από τις 2-17 χρόνια, υπάρχουν οικογένειες. Οπότε.
0: Ναι, παιδί μου, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να πεις. Ασφαλώς και υπάρχουν οικογένειες. Ασφαλώς και.
1: Να μην κουνάμε το δάχτυλο, λέω.
0: Ναι. Πόσες οικογένειες.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν άνθρωποι που σε αυτή τη φάση
1: λες,
0: κούνησαν. Μα έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Δεν είπαμε για τις συγκεκριμένες οικογένειες.
1: Γιατί έχουμε αποτύχει λοιπόν ως κοινωνία.
0: Γιατί έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Διότι αναγκάζονται οι γονείς, παραδείγματος χάρη, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αναγκάζονται να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να τα βγάλουν πέρα.
1: Εμέσως κουνάς το χέρι και το δάχτυλο και στους γονείς, έτσι. Γι' αυτό το.
0: Μα ωραία, να το βουλώσουμε τελείως και να μην πούμε το παραμικρό, να μην πούμε απολύτως τίποτα.
1: Ναι. Πάμε σε άλλο θέμα.
0: Α, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Σε άλλα θέματα, μας ενημέρωσε ο Θανάσης Τσίτσας, 51η πολιτεία η Βενεζουέλα δεν έχει γίνει ακόμα. Κάναμε και μία πρόταση στον αέρα ότι έχουμε κάτι βραχονισίδες.
1: Έλα,
0: τις οποίες τις έχουμε προπόληση, ρε παιδί μου, δεν είναι προσπόληση αυτές οι κάποιες βραχονισίδες. Στο Αιγαίο. Ας έρθει να αγοράσει μία, να καταθέσει και τον οβολόν του, γιατί έχουμε και πάρα πολλά έξοδα ως χώρα. Και ας ονομάσει, παραδείγματος χάρη, την τάδε βραχονισίδα 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν είναι ωραία ιδέα. Βέβαια, μετά σκέφτηκα το εξής. Ας μην του δίνω τέτοιες ιδέες, γιατί μπορεί να γυρίσει και να πει: γιατί να μείνω σε μια βραχονισίδα. Α, μ' αρέσει η Πελοπόννησος.
1: Για την Κύπρο έχεις πει ότι μπορεί να. Το είχαμε συζητήσει τότε.
0: Ναι, ότι μπορεί να την κάνει 51η πολιτεία την Κύπρο. Ναι. Γενικότερα είχε.
1: Γι' αυτό σου λέω: μην βάζεις ιδέες.
0: Ας μην του βάζω ιδέες. Ναι. Ναι. Τώρα πηγαίνει, τώρα δεν μας ακούει. Πηγαίνει στο Πεκίνο.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει κάποια
1: Βέβαια,
0: στιγμή.
1: Βέβαια θα συζητήσει με τον Κινέζο για το Ιράν. Γιατί λέει, δεν καταλαβαίνω. Τι χρειάζομαι.
0: Το ρεπορτάζ του Θανάση λέει ότι θα συζητήσουν.
1: Προφανώς θα συζητήσουν.
0: Πρόσεξε. Το 80% το μεγαλύτερο κομμάτι της ατζέντας αφορά τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που ξέρει. Εντάξει, και τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε την Κίνα.
0: Συμβαίνει κάτι στη Μέση Ανατολή.
1: Όχι, χρειαζόμαστε την Κίνα. Μπορούμε να τα λύσουμε όλα, όλα μόνοι μας.
0: Στην ατζέντα
1: υπάρχει. Δεν είμαστε απικία απάντηση όμως.
0: Ναι, στη
1: η Ροντρίγκες. Εξαιρετικό. Ο χάρτης, εξαιρετικό.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ό,τι να είναι.
1: Έχει τρελαθεί αυτός με το AI εντωμεταξύ.
0: Το ανακάλυψε το AI στα γεράματα. Ναι. Θα μου πεις υπήρχε νωρίτερα το AI ή όχι, ούτε ο Τραμπ υπήρχε νωρίτερα.
1: Έχει βάλει πάρα πολλές αναρτήσεις. Χθες κάποια στιγμή συνειδητοποιώ, επειδή κάναμε ένα θέμα, δηλαδή το έχουμε κάνει το απόγευμα. Τώρα αυτό είναι ένα παράζ αναρτήσεων που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Μιλάμε δεκάδες post μέσα σε λίγες ώρες.
0: Ναι.
1: Από θεωρίες περί νοθείας αμερικανικές εκλογές μέχρι επιθέσεις. Κατά του Ομπάμα, το New York Times, μηνύματα πανηγυρικά για τις επιθέσεις της επιχειρήσης των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του Ιράν. Άκουτο, από αργά το βράδυ μέχρι και χθες έκανε πάνω 50 αναρτήσεις
0: ο Τραμπ.
1: Ναι, επανέφερε κιόλας. Έκανε και
0: ριπόστ. Εδώ στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε παραδείγματος χάρη, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κάνει 2-3 post παραπάνω κατά τη διάρκεια της ημέρας, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει: αυτός ο άνθρωπος δουλεύει ποτέ. Εκεί είναι στα social media και στα κανάλια.
1: 50 έκανε.
0: Εκεί στις ΗΠΑ δεν αναρωτιέται κανένας για το τι κάνει ο Τραμπ όσον αφορά στην διακυβέρνηση της χώρας του.
1: Ναι. Πόπο, μιλάμε πάρα πολλές αναρτήσεις. Τέλος πάντων. Μου είχαν επίσης εντύπωση. Το είδες αυτό με τα πατατάκια.
0: Πιο απ' όλα λες.
1: Είδες τα ασπρόμαυρα πατατάκια.
0: Τα ασπρόμαυρα πατατάκια, ναι.
1: Αυτά.
0: Τα είδα.
1: Δεν
0: ναι.
1: Είχε και άλλα πατατάκια.
0: Δεν, όχι. Νόμιζα ότι είχες καμία επικοινωνία για κάτι πατατάκια τα οποία έχω στο ντουλάπι του σπιτιού.
1: Όχι.
0: Ναι. Τα ασπρόμαυρα πατατάκια. Okay. Τι είναι αυτό το οποίο σου κάνει εντύπωση? Είμαστε στο 2026, Στεφανία μου. Τα πάντα θα δούμε.
1: Υποτίθεται είναι ότι λόγω του πολέμου.
0: Ναι, τα πάντα σου λέω θα δούμε.
1: 14 λέει προϊόντα θα επηρεάσει. Είναι μια εταιρεία από την Ιαπωνία. Πολύ μεγάλη, όχι μικρή. Το αλλάζει το σχεδιασμό λόγω του πολέμου. Τσιφούτι. Οι συσκευασίες τα έχουν λέει μόνο προσωρινά, μόνο δύο χρώματα μελανιού. Είναι δηλαδή ασπρόμαυρα σχεδιάκια.
0: Στην Ιαπωνία, να ξέρεις, υπάρχει ένας.
1: Και είναι τόσο όμορφα τα κανονικά σακουλάκια, επειδή έχουν αυτά τα περίεργα, τα ιαπωνέζικα σχέδια.
0: Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα νόμος που επιβάλλει στις εταιρείες το προϊόν το οποίο περιγράφει έξω, περιγράφεται στη συσκευασία, να έχει το ίδιο μέγεθος με το προϊόν που είναι μέσα στη συσκευασία. Εάν αυτό δεν ανταποκρίνεται, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
1: Έλλειψη διακοπή, η απόφαση οφείλεται στη διακοπή της προμήθειας ναύθας, ενώ στατικού μελανιού παράγεται από το πετρέλαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. When he has the
2: chance, take it to every party. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν. Στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
11: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
10: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
11: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη τι θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καριέ, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. 24 ώρες πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Τώρα επειδή έπεσε το μάτι μου που πέφτει και εμένα το μάτι μου μερικές φορές.
1: Τα καλύτερα στα λέω έξω.
0: Ναι, γεγονός. Το Μάρτιο είναι νωρίς. Ο Σεπτέμβρης είναι αργά. Εντάξει.
1: Τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο
1: θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, ναι. Η αλήθεια είναι. Σε σχέση με τις, όλα αυτά γύρω από το κόμμα, το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι πια κυοφορούμενο, γιατί νομίζω πια ότι αφού το Μάρτιο τον ορίσει, ο Σεπτέμβριο είναι πολύ αργά, ο Ιούνιος είναι μια καλή στιγμή, οπότε έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Μα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω και υπό τον φόβο τέλος πάντων. Υπό τη σκέψη της προώρης προσφυγής στην κάλπη.
0: Το κλείσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει, τώρα. Να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας, εσύ είσαι πολύ πιο έμπειρος.
0: Όχι, επειδή είμαι.
1: Είσαι πολύ πιο έμπειρος από μένα σε πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Δεν είναι θέμα εμπειρίας, ούτε αυτό. Έχεις και εσύ αντίληψη και έχεις και το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά. Για πες.
1: Εντάξει, άσε με να σε αποθεώσω λίγο.
0: Αποθέωσε. Έλα, σταμάτα. Αποθέωσε με κι άλλο.
1: Να σου πω λίγο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να ρωτήσεις, για παράδειγμα λέω, κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν υπάρχει περίπτωση?
0: Εγώ μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμα και για τον κύριο Μητσοτάκη, ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
0: Τον ρώτησε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Ή τι έδωσε τώρα?
0: Χθες δεν είχε με τον επίτροπο
1: συνέντευξη, λέω.
0: Αυτό λέω, άρα δεν τον ρώτησε κανένα. Στην εισήγησή του λοιπόν στα αγγλικά.
1: Θα πει κάτι.
0: Στα αγγλικά κιόλας το είπε.
1: Θα πει κάτι.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει περίπτωση και να το έχεις, να έχει αυτή τη σκέψη στο μυαλό του.
0: Θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Όχι να υπερθεματίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Θα μπορούσε όμως και να μην γίνει. Τέλος πάντων. Εγώ άκουσα πάντως τον. Άκουγα χθες τον κύριο Κερίδη εδώ στο Real FM. Το λέω με τη λογική ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη. Γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες, ότι οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ δεν μπορούν να θεωρηθούν προώρες. Άκουσα τον κύριο Κερίδη χθες, είναι ο βουλευτικό εκπρόσωπο τη Δημοκρατία, ο οποίο είπε ακριβώς το ίδιο. Ναι. Ότι δεν νομίζω ότι ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει από τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, για τον Οκτώβριο. Ότι γίνονται διάφορα πράγματα τα καλοκαίρια. Και πιστεύει, είπε ο κύριος Κερίδης, ότι θα πάει στην ΔΕΘ μια τετραετία αυτοδυναμία, τέλος πάντων. Θα πάει μια όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει και τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Θα τα μετρήσει και θα αποφασίσει. Και είπε μετά λοιπόν: οποτεδήποτε γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τις θεωρήσει πρόωρες.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: πριν δηλαδή, είτε δεν... λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λέτε μετά, έχει αρχίσει ο χώρος μετρά αντίστροφα. Θέλω να πω ότι είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Η ίδια δήλωση είναι.
0: Ναι, γιατί είπα ότι είναι διαφορετική δήλωση, αλλά το θέμα είναι το εξής.
1: Εννοώ ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη που την ετοιμάζονται.
0: Ναι, βρε παιδί μου, ναι. Προφανώς δεν διάβασαν καλά το. Α, είναι τέτοιο. Τι προβλέπετε?
2: Με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
3: Προβλέπετε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
1: Δεν καταλάβαινα τι άκουγα και νόμιζα ότι κάποιος μίλαγε. Κοίταζα το κινητό μου, νόμιζα ότι είχα ανοιχτό το κάτι. Το Twitter, το Instagram, εσύ κάποιο story που το κάνει συνέχεια. Και λέω κάτι ακούγεται άλλο.
0: Δεν λες πάλι καλά που έχουμε μάθει και ανεβάζουμε και κανένα story.
1: Άστο.
0: Διότι τεχνολογικά παλεύουμε κάθε μέρα. Χάνουμε κατά κράτος. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εκεί συνεχίζουμε.
1: Ακόμα με τα σημειωματά είχα βάλει στόχο μέχρι το τέλος της σεζόν να φύγουν αυτά.
0: Εντάξει.
1: Δεν φύγανε.
0: Περίμενε. Είμαι σε καλό δρόμο.
1: Αυτά
0: όμως.
1: Τα χαρτάκια όλα.
0: Είμαι σε καλό δρόμο, δεν είμαι σε καλό δρόμο.
1: Πόσα σημειωματάρες χαλάσει φέτος?
0: Δεν. Πάμε στο τρίτο.
1: Έχω διάφορα.
0: Δεν παίρνω συγκεκριμένα. Αν έχεις από αυτά.
1: Από αυτά έχω.
0: Από αυτά να φέρεις.
1: Ναι, από αυτά έχω. Άλλο χρώμα είναι.
0: Δεν πειράζει,
1: παρόμοια,
0: δεν πειράζει.
1: Πάντων, ναι.
0: Τέτοια να είναι.
1: Ακριβώς και... ίδια δεν είναι, παρόμοια.
0: Η μάρκα είναι η ίδια.
1: Όχι τη μάρκα, σε νοιάζει εσένα.
0: Σε παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Γιατί βρε ψωνάρα μου,
0: σε
1: αν
0: παρακαλώ,
1: είναι άλλο σημειωματάριο χωρίς μάρκα, τι θα πάθεις?
0: Δεν
1: μπορείς να έχεις έμπνευση.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ που πήρε τηλέφωνο, μας έφερε τα μηνύματα η κυρία Βουγιουκλιώτη από το τηλεφωνικό κέντρο και είπε: κάνει κρύο στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Ένα πασόκ το θέλετε. Θες και σημειωματάριο.
0: Το ορθόδοξο ή από τα άλλα?
1: Το ορθόδοξο.

0: Να, ας πούμε, παίζουν όλα τα κανάλια. Όσον αφορά στο. Α,
1: τι
0: θε,
1: μια που είπε αυτό το καιρό.
0: Το καιρό, πες τον καιρό.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μα δεν τον είπε προηγουμένως.
1: Όχι. Α. Μα είναι δυνατόν να ακούμε τι τραγούδι και να μην πούμε τι καιρό θα κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε.
1: Αρχικά στο.
0: Αυτιά.
1: Δεν σε ενδιαφέρει ο καιρό καθόλου.
0: Όχι, με το μάτι
1: καθόρα. Α,
0: από αυτή την άποψη.
1: Λοιπόν, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσει και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικέ βροχέ. Και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά τη Ήπειρου με μονωμένε καταιγίδε. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Μεσημέρι απόγευμα Θεσσαλία θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία μικρή πτώση θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα από 14 έως 29 μπορεί και 30 βαθμούς. Εντάξει, ζέστη κάνει. Χθες έκανε αρκετή ζέστη, θα έλεγα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Μην πάρει ζακέτα.
1: Γλυκερία,
0: θα βγάλει την Μπέμπελη.
1: Γλυκερία Σέργιος, Σεργία Σεργιανή.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Τη Αγία Γλυκερία Μάρτυρο και Οσίου Σεργίου του Ομολογητού.
0: Χρόνια πολλά. Γιορτάζει και η Γλυκερία. Να βάλουμε τέτοιο, να βάζαμε το. Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια.
1: Επίσης, να
0: και
1: πω,
0: να ρωτήσουμε, ναι, τους κάτω των 25,
1: ναι,
0: εάν αντιλαμβάνονται και μπορούν να μας πούν τι είναι τα πεντοχίλιαρα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης να πω χρόνια πολλά, δεν θα με αφήσεις.
0: Ναι,
1: στην κουμπάρα μου.
0: Χρόνια πολλά, κουμπάρα.
1: Ναι, στη μία από τις δύο κουμπάρες.
0: Ναι.
1: Στην. Ρίτσα, την έχει μιλήσει εσύ.
0: Α, τη Ρίτσα από το νησί.
1: Τη Ρίτσα από το νησί.
0: Γεια σου, ρε Ρίτσα, καλημέρα.
1: Την έχω πάρει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία να τη πω χρόνια πολλά από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνει, καλά κάνει. Μπράβο, Ρίτσα.
1: Να τη χαιρόμαστε.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε, να τη χαιρόμαστε όλοι μαζί, τη Ρίτσα μας. Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνύματάκια σας. Βεβαίως, εντάξει, προσπαθούμε λίγο να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις γιατί είναι βαριά.
1: Ακριβώς.
0: Η δισιογραφία σήμερα, έχει, έτσι όπως έχει διαδραματιστεί το τελευταίο 24ωρο.
1: Έχει και απεργία σήμερα.
0: Νοώ, ναι.
1: 24ωρο πανελλαδική απεργία από την ΑΔΔΗ. Λοιπόν, είναι μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι νοσοκομειακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε φορείες, δημόσιους οργανισμούς. Τοπική αυτοδιοίκηση,
0: ναι.
1: Και έχουν συγκέντρωση 10:30.
0: Στις 10:30. Οπότε όσοι
1: στην
0: μπορείτε να πούμε επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα
1: ναι,
0: λειτουργούν κανονικά.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: κανονικά με τα δεδομένα τα δικά μας, έτσι.
1: Όχι.
0: Τρεις ώρες. Αυτό.
1: Ναι, κανονικά, γιατί έβγαλε νέα ανακοίνωση χθες και το διευκρίνησε.
0: Ο Ακύλας βρίσκεται στο τελικό της Eurovision.
1: Είδες καθόλου?
0: Καθόλου.
1: Εγώ δεν τα κατάφερα τελικά.
0: Κάτι αποσπάσματα τώρα και.
1: Είδα την εμφάνισή του, την είδα.
0: Α, την είδες
1: την εμφάνισή του. Ναι, έβαλα κάποια και είδα από το κινητό μου, από το YouTube λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, ευρηματικός Φωκάς Ευαγγελινός, ναι, πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι, εκεί με,
0: ναι, ναι, εκεί με το πατίνι λίγο. Δεν ξέρω τι μηνύματα θα περάσουμε.
1: Καλά,
0: στους Έλληνες
1: τώρα, εντάξει.
0: Ποιο προσπαθώ. Το πατίνι, βγήκε και με πατίνι.
1: Το είδα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα με τα πατίνια στην Ελλάδα, μωρέ Στεφανία. Δεν γίνεται πανικός. Ο καθένας ό,τι του φάνει του λέω Στεφανία.
1: Αυτό, ναι, να προσπαθώ να το
0: συνδέσω.
1: Μήνυμα.
0: Προσπαθώ να το συνδέσω, ξέρεις, με τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Ναι, μία υπερβολή. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, όσοι κυκλοφορείτε.
1: Είδα πάντως χθες ένα πατίνι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Στη Μεσογείο, βέβαια.
0: Mm.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Βλέπουμε με το Σαυρακάκη εδώ κάθε μέρα ένα τύπο με πατίνι στην Κυφσίας. Και μάλιστα συγκεκριμένη ώρα.
1: Βέβαια,
0: και τρέχει με καμία 70 χιλιόμετρα.
1: Το παιδί δεν ήταν παιδί ενήλικος. Ήταν νέος, αλλά όχι ανήλικος. Ωραία και όλα, τα πάντα όλα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Πώς πήγαινε, πού πήγαινε.
1: Στη Μεσογείο πήγαινε, η αλήθεια είναι.
0: Άρα.
1: Αλλά δεν έτρεχε και δεν έτρεχε. Δεν έτρεχε. Εντάξει, για πατίνι έτρεχε.
0: Για πατίνι έτρεχε, λοιπόν.
1: Δεν έτρεχε σαν αυτοκίνητο.
0: Α,
1: αλλά
0: πάλι
1: κανονικά
0: καλά, καλοσύνη του.
1: Ούτε τα αυτοκίνητα τρέχουν πια όμως.
0: Ναι, θεωρητικά.
1: Θεωρητικά πάντα.
0: Εγώ σου είπα, έχω. Πώς το λένε, έχω πάρει πάρα πολλές ευχές το τελευταίο εξάμηνο.
1: Θεωρητικά.
0: Που συνεχίζω να κάνω αυτό το κοινωνικό πείραμα και να πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Πολλές ευχές.
1: Αν βάλουμε αυτό
0: να
1: το
0: είναι
1: όριο,
0: καλά οι άνθρωποι.
1: Αυτό το όριο ταχύτητας έτρεχε το πατή. Αλλά φορούσε κράνος όλα τα υπόλοιπα, όλο τον εξοπλισμό, τον είχε. Αλλά ήταν στη Μεσογείο.
0: Το
1: κόρναραν και 5-6.
0: Η κόρνα είναι το εθνικό μας άθλημα. Ένα από τα εθνικά μας αθλήματα.
1: Να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι δίκαιη τώρα. Το αν έπρεπε να είναι στη Μεσογείο, και το αν έτρεχε. Και εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Ότι δεν θα έπρεπε. Αλλά το ότι του κόρνερ εκείνη τη στιγμή, τη συγκεκριμένη που άκουγα 5-6, δεν υπήρχε κάποιο λόγο. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί και ένα κλίμα ότι φύγε.
0: Ναι. Πάντως η άνοδος του Κηφισού αυτή τη στιγμή από το ύψος.
1: Χωρίς πατίνια και φαντάζομαι, δεν φταίνε τα πατίνια.
0: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα χρειάζεται κάτι, χρειάζεται άλλο όχημα εκτός από αυτοκίνητο, διότι από το ύψος της Λιωσίων, βασικά πριν από, τη Λιωσίων, ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, παρακαλώ, μετά την Αχαρνών. Πιάνει δηλαδή ουσιαστικά την πρώτη-δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Θέλει πολύ υπομονή. Και αν έχουμε ξεκινήσει τόσο νωρίς, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην πορεία. Τα ίδια και χειρότερα είναι τα πράγματα στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Από το ύψος λοιπόν του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας, υπομονή. Γνωστό πλέον το μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι στο ύψος από τον Κηφισό μέχρι και την Θιβών φτάνει το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα. Οπότε, ναι, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στο ρεύμα ασφαλώς προς Αθήνα μέχρι και τον Κηφισό. Τώρα, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν βρω εδώ, είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα την ίδια ώρα περίπου. Υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Τεράστιο μποτιλιάρισμα. Μικρού μήκους, αλλά δυνατό, πολύ βαθύ κόκκινο, εκεί στο ύψος του Φαναριού, του Χίλτον που συνηθίζουμε να λέμε. Και όσον αφορά στην Κατεχάκη, ναι, έχει δημιουργηθεί το πρώτο μποτιλιάρισμα από την τελευταία πλατεία εκεί στην Ηλιούπολη. Η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι όλη γεμάτη και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα. Βοήθειά σας να περνάτε όμορφα, να ακούτε ωραίες μουσικάρες, σωστή ενημέρωση από το Real FM, να απολαύσετε τον όχι και τόσο καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά. Από εδώ.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Πάρ' το λίγο πιο αυτό. Δεν είναι καλά, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ. Δεν είναι καλά, απλά δεν είναι τόσο όσο ήταν εχθές. Εχθές ήταν. Δεν υπήρχε ούτε για δείγμα συννεφάκι. Ούτε για δείγμα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο αυτό το τραγουδάκι. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μία Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κώστα από τα Πατήσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γιάννη, καλημέρα. Πολλές οι καθυστερήσεις, λέει, στα μέσα, αλλά πολλοί και οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο, για να λέμε και τις δύο πλευρές. Έχεις απολύτω δίκιο.
1: Να θυμηθώ κάτι, να μην το ξεχάσω. Χθες βγήκε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, έλεγα να το πω μετά το διάλειμμα, αλλά εντάξει, μια που πες αυτό το μήνυμα με τα λεωφορεία, προφανώς έχει δίκιο. Έβγαλε ο ΑΣΑ χθες μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Και λέει για παραπλανητικά SMS τα οποία κάνουν προφανώς τη χρήση της ονομασίας του οργανισμού ψεύτικα και αναφέρονται σε δίθεν οικονομικές οφειλές, σε πρόστιμα, σε μη ορθή έξοδο από τις πύλες, σε δυσλειτουργία καρτών και στέλνουν σε διαδικτυακούς, σε links, σε διαδικτυακούς συνδυασμούς ψεύτικους για καταβολή ποσών. Προφανώς δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ, δεν σχετίζονται με κάποιες επίσημες υπηρεσίες συναλλαγές του οργανισμού. Οπότε μην τους πατάτε, μην καταχωρείτε τα προσωπικά και τραπεζικά σας στοιχεία και, τα, και να τα διαγράφετε. Ένα γράφει, ας πούμε. Τα έχει ο ΑΣΑ, τα έχει βάλει, ενώ τα έχει στην ανακοίνωση του.
0: Προσοχή λοιπόν.
1: Πρόβλημα κατά την έξοδο, αυτά γράφουν. Mm. Πρόβλημα από την έξοδο από το, από, από το μετρό, πληρώστε ένα 20 ευρώ τώρα για να αποφύγετε το πρόστιμο. Η έξοδό σας δεν ολοκληρώθηκε. Πληρώστε ένα 20 τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο.
0: Ναι, και... πληρώστε τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο. Πολύ... βρίσκουν και ωραίες τσιτάτες ατάκες. Λοιπόν, Νίκος Παπαθανάσης σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, να τον ρωτήσουμε για το σπίτι μου 2, να τον ρωτήσουμε για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό. Έχουμε πάρα πολλές απορίες με τη Στεφανία.
1: Το σπίτι μου, πολύ, πολύ έτσι, σημαντικό.
0: Και για το ανακοινίζω που έρχεται το 2, 3, 4, τι είναι. Έχουμε χάσει τα sequel.
1: Ναι, ναι.
0: Κώστας Μπάρκας, για να συζητήσουμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν όλοι. Αλέξη Τσίπρα. Πάντως ήταν όλοι εκεί στο Χαλάνδρι και ο κύριος Μπάρκας.
1: Πρέπει να πούμε και για τα κεράσια λίγο εδώ. Ναι, θα... κάποια τύχη συμβεί για τα κεράσια άλλο, εκτός από το ότι ακριβένουν.
0: Και να ολοκληρώσω και Δημήτρης Βασιλιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Ο interview, ο Mr. Interview για την τελευταία δημοσκόπηση που καταγράφονται. Πάμε. Και τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά. Για τα κεράσια τι θέλεις. Μετά, μετά.
1: Μετά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέσα στα 4 λεπτά που απομένουν μέχρι να πάμε έτσι, στην δεύτερη ώρα της, της εκπομπής και τρίτη γενικά.
1: Θα πούμε σε
0: θέλεις πώς... να πούμε, τι θέλεις να πούμε, να πούμε εφημερίδες,
1: όχι,
0: μηνύματα, εξελίξεις,
1: μηνύματα,
0: κίνηση,
1: ναι.
0: Θέλεις να τα πούμε όλα μαζί?
1: Γίνεται, γι' αυτό αν θες μην ανησυχείς. Λοιπόν, να πούμε, είπαμε κάτι για την Eurovision που είναι σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά απασχολούν τη χώρα μας τώρα. Τι να σου πω.
0: Είπες ποιες 9 χώρες προκρίθηκαν.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μέσα στο
1: μυαλό
0: της.
1: Γιατί είπαμε τον Ακύλα μόνο και δεν είπαμε. Που νομίζω πρώτος ανακοινώθηκε. Νομίζω πρώτο η χώρα μας ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ναι,
1: και μετά η Φιλανδία. Λοιπόν. Δεν έχει σχέση βέβαια σειρά που ανακοινώνεσαι. Απλώς το λέω έτσι. Μπορεί και να έχει. Λοιπόν, Φιλανδία. Οι υπόλοιπες: Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
0: Ισραήλ, ε!
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τι θα γίνει με τα κεράσια, παιδιά? Μου γράφει ο Παναγιώτης.
0: Πριν περάσει τον Παναγιώτη, ένα μήνυμα Νάτα. Μπορώ να στείλω στον Ακύλα?
1: Στείλε.
0: Φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Πρωτότυπο, ε.
1: Ναι, πολύ. Λοιπόν, δεν το έχει πει κανένας εδώ.
0: Είμαι σίγουρος, δεν λοιπόν. Είμαι πνεύσεως.
1: Λέει ο Παναγιώτης, δεν θα μπείτε και εσείς στον πειρασμό να πείτε για τα κεράσια. Πάντως η λαϊκή.
0: Ναι.
1: Πρόσχε τι θα πεις, α μην με απειλείς εμένα. Λοιπόν, το καταρχάς δεν καταλαβαίνω.
0: Παναγιώτης, είπαμε.
1: 7 έως 10 τα πουλάει, λέει η λαϊκή.
0: Η λαϊκή από 7 έως 10 ευρώ. Στο μεταξύ, εγώ στο σούπερ μάρκετ έψαχνα να βρω κεράσια, γιατί όντως μου αρέσουν τα κεράσια και δεν είχε ακόμα, δεν τα έχουν φέρει ακόμα.
1: 7
0: δεν ξέρω,
1: έως
0: τώρα
1: 10.
0: Έρχονται γενικότερα σιγά σιγά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε να πάμε.
0: Εγώ ρωτάω, μόνος μου ρωτάω.
1: Ναι, εδώ με καλούν σε λαϊκή, εδώ πέρα πρέπει να σου απαντήσω.
0: Να πάμε στη λαϊκή, ωραία. Εννοείται.
1: Ναι, 7
0: και να ναι.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα, ναι.
0: Και να ναι.
1: Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
0: Είναι σαν το, πώς λέγαμε παλιά για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Ελάχιστα λέει είναι. Ναι. Ελάχιστα είναι, ελάχιστα τα πρόημα.
0: Πάντως κάτι
1: τιμές. Τα πουλάει λαϊκή από 7 έως 10.
0: Να σου πω κάτι. Κάτι τιμές που στείλανε κάποια στιγμή. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα. Ναι. Γιατί να πηγαίνουμε να τα αγοράζουμε απευθείας και να δίνουμε καμιά 20 ευρώ το κιλό. Να πάμε μέχρι την Κυρασίτσα. Την ξέρεις την Κυρασίτσα?
1: Όχι.
0: Είναι
1: αλλά
0: ένα χωριό.
1: Το διαβάζω στους... μέχρι 26, 27, ναι. Διαβάζω διάφορα.
0: Ναι, το έλεγα στο Σαπρανίδη στο διάλειμμα. Είναι ένα χωριό στα σύνορα Λακωνίας Αρκαδίας.
1: Μάλιστα.
0: Από τον παλιό δρόμο προς Βουτιάνους. Τους ξέρεις τους Βουτιάνους?
1: Όχι.
0: Κακό, θα πρέπει να του μάθει. Λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Κερασίτσα. Ξέρει για ποιο λόγο ονομάζεται Κερασίτσα?
1: Γιατί έχει κεράσια.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν.
1: Πολύ έξυπνη όμω η γαρστία τώρα. Δεν είμαι τυχαία εδώ.
0: Όχι. Λοιπόν, γενικότερα. Και υπάρχουν δεξιά και αριστερά την εποχή που βγαίνουν τα κεράσια, πλανόδιοι και πουλάνε κεράσια και πουλάνε στη μισή τιμή. Συμφέρει περισσότερο να κάνει τη βόλτα να πα προ τα εκεί. Να περάσει και από το Αρτεμίσιο, το οποίο το έχουν ονομάσει.
1: Θεόδωρος
0: Κολοκοτρώνης.
1: Αυτό που λες, το έχω σκεφτεί για διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι καλύτερα να πας στην Βόλτα να τα πάρεις πιο φτηνά. Επίσης το έχω σκεφτεί και θα αναγκαστώ, δεν το έχω σκεφτεί μόνο να το κάνω, και με την ταυτότητα. Μπορεί να μην πληρώνω. Ναι. Να βγάλω που δεν έχει ραντεβού εδώ.
0: Α, ναι.
1: Πιστεύω
0: ναι.
1: Ότι μία βόλτα θα κάνω σε ένα νησί. Έχω καιρό να το δω, ναι. Βεβαίως, να είμαι ειλικρινής.
0: Το νησί.
1: Γιατί, όχι, την πλατφόρμα.
0: Α, την πλατφόρμα.
1: Να μπω μέσα να δω, αλλά κάθε φορά που μπαίνω στην Αττική δεν έχει.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ναι. Πρέπει να κατευθυνθώ σε κάποιο κοντινό προορισμό.
0: Οκ. Okay. Κιτζιά απέναντι.
1: Ναι, καθημερινές όμως για το Σαββατοκύριακο, επειδή ποιοι άλλοι δεν βρίσκουν. Πάρε για weekend.
0: Στεφανία μου, άστο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι μέχρι το 2035 θα έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα.
1: Μα θέλω να βγάλω εγώ ταυτότητα για να ταξιδεύω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρα, σε δελτίο ειδήσεων και
1: επανερχόμαστε.
0: Είδες, το άφησα να περάσει, δεν το σχολίασα καν. Δικό σας κύριε Σαπρανίδη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρίαιο θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυρμάτων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
11: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
4: New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
11: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Για την 8η αγωνιστική και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυρμάτων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Παθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
11: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
4: New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
11: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν

0: ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα σχολείο που σχεδιάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική. Το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. isa.edu.gr.
1: Επίσης να σας πούμε ότι δεν πρέπει να μπερδεύεστε πλέον από το όνομα. Να μην μπερδεύεσαι λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες τώρα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας και δες τι ταιριάζει σε σένα. Στον Κηφισό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάντε υπομονή. Πραγματικά υπάρχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στα γνωστά πλέον σημεία, να μην σας κουράσουμε περισσότερο. Θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Θα αποφύγουμε τον Κηφισό για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα τα θέματα της διεθνούς και εσωτερικής βεβαίως επικαιρότητας και ξεκινάμε από την Κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμα και πριν την οργανωτική του συγκρότηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η Κόντρα News. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά με τον κύριο Βασιλιάδη και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μπάρκα. Η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ. Προγράμματα ΔΥΠΑ, επιδοτούμενες θέσεις για νέρους ή κοινοφιλή εργατών ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ακόμη άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Σε σύνολο 14. Βρυξέλλες με χρόνο καθυστέρηση η αντίδραση δεν για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβαση για Ρεπετρίτη, χαρακτηρίζοντας το θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Νέος ο ΠΚΠ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 ευρώ ή 3,5 εκατομμύρια δικαιούχοι. Μεταναστευτικό, αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια και το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω να ζω.
1: Αυτό με τον ΙΣΑΠ, με τους σειρμούς, εννοούν το βάψιμο. Γιατί ένα βάψιμο έχουν κάνει σε.
0: Εδώ βλέπω τον υπουργό να ανεβαίνει.
1: Σε βαμμένο, φαντάζομαι.
0: Βαμμένο το βλέπω, ναι.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Εγκληματική κάζους μπέλι, εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
0: Ελεύθερος τύπος. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο, έχει δηλώσει η κυρία Σκαπάτο, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Είδες, τι λέει ειδικός.
1: Ναι.
0: Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τους οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Ακόμη τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Αποφασιωσία θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα.
1: Ναι, το θέμα είναι, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας άλφας σχεδιασμός για το που θα πάνε
0: και
1: αυτά.
0: Και εγώ θέλω να ελπίζω.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα μέσα σε εισαγωγικά του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΗ. Επεισόδια από ενενόκλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, διότι εν ώψη των φοιτητικών εκλογών έχουμε πάλι επεισόδια στους πανεπιστημιακούς χώρους. Τα παιδιά μας εκεί τα στέλνουμε για να σπουδάσουν. Mm-hmm. Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, στο θριάζιο τώρα να έχουμε 7 τραυματίες. 7 τραυματίες νομίζω. Έλεος δηλαδή. Αυτά είναι με, αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Αστείας.
0: Η εφημερίδα συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Και έχει κάτι εκατοστά ευρώ που καίγονται. Φωτογραφία. Λοιπόν, η εφημερίδα 7η από το τέλος η Ελλάδα σε ποσοστά απορρόφησης.
1: Πόσο καιρό έχουμε να δούμε εκατοστά ευρώ. Πάλι καλά που το έβαλε στο σελίδο της εφημερίδα των συντακτών.
0: Συνταγματική αναθεώρηση ή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φωνικές επιθέσεις σε άπιθητα και πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας? Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα, γράφει η εφημερίδα. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευση, ντροπιαστικές συνθήκες σε κέντρα διοικητικής κράτησης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Το είχαμε συζητήσει. Το νομοσχέδιο, το οποίο ερχόταν στη Βουλή προς ψήφιση, έχει ρεπορτάζ η Καθημερινή. Ηλεκτρικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και υπάρχει και φωτογραφία με τις δυνάμεις τις καταστολής μέσα σε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, okay. Το τουριστικό νομοσχέδιο, το τουρκικό συγγνώμη νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο. Το ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Έχουν καταλήξει τελικά οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
0: Το μανιφέστο. Άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά. Κρέψιμα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ναι. Ακίνητα. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες αν είναι λάθος το εμβαδόν. Όχι, δεν θα το διαβάσω γιατί υπάρχει ένα τέτοιο από το σημείωμα. Όποιος θέλει, παίρνει την εφημερίδα Τα Νέα. Αυτά από το πρωτοσέλιδό της.
0: Ριζοσπάστης. Σήμερα φοιτητές εκλογές σε όλη τη χώρα. Φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Επίσης, εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους. Και εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις, Αθήνα 10.30, Κλαθμόνος και Θεσσαλονίκη 2 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, σοκ στο Survivor. Τι ήταν και αυτό το. Πρώην παίκτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι. Το άβατο, τα drones, το δίκτυ και το δίκτυο ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη, τραγικό. Γιατί 17χρονες πιασμένες χέρι-χέρι βούτυξαν από τον έκτο όροφο εκεί στην Ηλιούπολη. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα, προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Μεγάλη αρρώστια από 3 σημεία και πείνα 6 μηνών. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επισητιστική καταστροφή σε αργή κίνηση μετά το κλείσιμο των στενών του ορμού. Στην Ελλάδα έχουμε αντιληφθεί τι μας περιμένει. Λοιπόν.
1: Χωριουδάκι.
0: Εντάξει.
1: Χωριό. Χωριό. Λοιπόν.
0: Και πολιτικά. Νέο παραλήρημα. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Ο στόχος του Υπουργού Παιδείας επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία.
1: Μάλιστα. Και με την εφημερίδα Political ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Θα φύγουν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά θα είναι, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος και από πίσω θα ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ή ο κύριος Τσίπρας θα πάει βόλτα από την πλατεία Κουμουνδούρου, θα μπει μέσα στο κτίριο, θα πει να αλλάξουν τις ταμπέλες, να βάψουν δεν ξέρω σε ποια
0: δεν
1: χρώματα και όλα
0: αυτό
1: τα σχετικά, και απλά θα ξαναπάει στο γραφείο που ήταν παλιά ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που λες.
1: Ναι. Και
0: να πάει πίσω, δεν θα έχει φύγει.
1: Έχεις
0: ποτέ
1: πληροφορίες?
0: Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Δεν είναι θέμα πληροφορία.
1: Ναι. Κύριε Μπάρκα, εσείς τι λέτε, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, από τα,
0: να πάει πίσω,
1: από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μπάρκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξέρω την φιλοξενία στην εκπομπή.
0: Και πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, να πω.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ήταν τουλάχιστον.
1: Ναι, ήσασταν και στο Χαλάνδρη.
0: Βεβαίως ήταν στο Χαλάνδρη.
2: Ναι, ναι, πήγα στο Χαλάνδρη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα. Εάν μιλάτε είτε από ανοιχτή ακρόαση είτε μέσω hands free, να μιλήσετε κανονικά, σας παρακαλώ πολύ, να μην αδικήσουμε την σύνδεση. Σας ακούμε λίγο διακεκομμένα να κάνουμε. Για πείτε μας.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, για λύστε τη δική μου απορία. Μπορεί να είναι λίγο, έτσι, το λέω με αφέλεια, αλλά θα έρθει ο κύριος Τσίπρας στην πλατεία Κουμουνδούρου και απλά θα ξαναβάψετε το κτίριο στα νέα χρώματα του κόμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, ή απλά θα φύγετε όλοι από εκεί και θα πάτε κάπου αλλού?
2: Κύριε Παπαδάκη, είναι μια... Βρισκόμαστε μάλλον στις πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, οι οποίες αφορούν το χώρο της κεντροαριστεράς, ότι πόνεται αυτό, αν θέλετε, και στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος έχει ανάγκη να βρει μια παράταξη, έναν αντίπαλο δέος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, και νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις, ξέρετε, δεν έχουν να κάνουν με το πώς θα γίνει αυτή, πώς θα εξελιχθούν τελικά. Νομίζω ότι αφορά κυρίως την πολιτική διάθεση του πράγματος και όχι ποιος ή ποια θα ενταχθεί ή όχι στη νέα αυτιά.
0: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει όλο αυτό.
2: Και κύριε Κασίμη, εδώ είμαστε. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίξεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πολλά κόμματα υπάρχουν εκεί στον χώρο αυτό, που εκφράζουν τον χώρο αυτό. Υπάρχει μπροστά μας μια προσπάθεια η οποία θα κορυφωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το κόμμα του. Δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι υποδιαμόρφωση. Μόλις αυτό σημαντικό.
0: Ωραία, εσείς γιατί πήγατε
1: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, το μόνο το οποίο απομένει είναι η ανακοίνωση μέσα στον Ιούνιο.
0: Αυτό απομένει, ναι. Κύριε Μπάρκα, είστε σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί πήγατε?
2: Εγώ πήγα, κύριε Γασίνη, διότι και εγώ αφουγκράζομαι την αγωνία του κόσμου. Εγώ την αφουγκράζομαι στην περιοχή μου, στην Πρέβεζα. Την αγωνία του κόσμου, ότι δεν μπορεί να βρει ένα αποκούμπι απέναντι στην παντοκρατορία ή στην μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια προσπάθεια στο Χαλάνδρη, ήταν μια πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποίοι έχουν την αγωνία. Εγώ οφείλω να σας πω ότι πήγα να ακούσω και τους ομιλητές,
0: ναι,
2: που μίλησαν εκεί. Για παράδειγμα, μίλησε ο Σπύρος Δρίτσας, ο οποίος είναι γιατρός. Την χάνει με τον Σπύρο Δρίτσα, με τον Σπύρο, γιατί είναι και φίλος, να έχουμε συνυπάρξει την καλύτερη στα πανεπιστήμια. Είναι η γενιά μου, δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Και πήγα να ακούσω, ήταν σε άλλη παράταξη ο Σπύρος, και άλλα παιδιά του πάνελ, σε άλλες παρατάξεις φοιτητικά. Πήγα να ακούσω και το πάνελ και την αγωνία του κόσμου. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση, εγώ θέλω να σας πω αυτό. Ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε πάρα πολύ
0: κόσμο. Ναι, μα το είδαμε, εντάξει.
2: Είχε υπερ... Όχι εντάξει.
0: Όχι, το είδαμε, τι άλλο, αφού το είδαμε, το είπαμε και χθες ότι είχε.
2: Δεν σας άκουσα, σας ζητώ συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Κακώς να το κοιτάξετε, να ακούτε.
0: Ναι. Πες, Σπύρο, γιατί θέλω να ρωτήσω και αν θα παραιτηθούν.
1: Θέλω λίγο να μας βάλετε στα ενδότερα, κύριε Μπάρκα. Τι εννοώ?
2: Μπορώ να σας πάρω στα ενδότερα, κύριε Παπαδάκη. Όσο και να με ρωτάτε, δεν είμαι Δεν γνωρίζει τα ενότητα.
1: Όχι, όχι. Συνομιλείτε με τον κύριο Τσίπρα ή με τους στενούς του συνεργάτες. Έχετε κλειδώσει την επόμενη μέρα. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί βλέπουμε πολλά και γράφονται πολλά, θέλει τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, να το βάλουμε να απαντήσει συνολικά τότε.
1: Ναι.
0: Είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα έχει εν ενεργεία βουλευτές στο νέο κόμμα. Αν λοιπόν το ανακοινώσει τον Ιούνιο το κόμμα, όποιοι θέλουν να πάνε θα πρέπει να παραιτηθούν.
2: Και στις δύο ερωτήσεις θέλω να πω ότι δεν αφορά την κοινωνία τι κάνει ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας είναι αυτή τη στιγμή η ενεργεία βουλευτής. Τη χάνει να είμαι και από τους παλαιότερους βουλευτές. Εγώ δίνω τη μάχη στη Βουλή. Κάνουμε καλή, πολύ καλή αντιπολίτευση. Ακόμα και αυτό δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά. Κάνουμε πολύ καλή αντιπολίτευση. Ή αν θέλετε, δεν αποτυπώνεται επικοινωνιακά. Είμαι εκεί, συμμετέχω εκεί. Όλα αυτά θα εξελιχθούν με τους χρόνους που πρέπει να εξελιχθούν όταν θα είμαστε μπροστά στις νέες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή είμαι βουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής, συμμετέχω σε όλες τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές. Σήμερα είμαι εισηγητής ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Είμαι πρόεδρος σε ερωτήσεις και υπερωτήσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 βουλευτές. Εδώ είμαι τώρα. Όμως θέλω να σας πω ότι οι εξελίξεις δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Δεν είμαι δηλαδή έξω από την κοινωνία, δεν είμαι έξω από την κίνηση της κοινωνίας. Δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Όταν αυτές συμβούνε, όταν βρεθούμε μπροστά σε νέα ερωτηματικά, τότε και εγώ προφανώς θα απαντήσω και θα το κάνω αυτό δημόσια.
1: Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι αναμονή. Εγώ. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι αναμονή.
0: Εντάξει. Θα πάτε στο κόμμα, αλλά δεν μας λέτε πώς θα πάτε.
2: Αυτά, κύριε Κασίμ, είναι δικά σας συμπεράσματα. Ξαναλέω, ο κόσμος δεν αγωνιά τι θα κάνει ο Μπάρκας.
0: Προφανώς αυτό δεν είναι θέμα αναγωνία. Μπορεί να μην αγωνιά και τι θα κάνει ο Τσίπρας ο κόσμος, αλλά σας έχω.
1: Αυτό θα το δούμε.
2: Αυτό δεν φαίνεται πάντως στις δημοσκοπήσεις. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια. Έχει μια άποψη που λέει ότι

0: Peaky Blinders. Το έχεις δει?
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο. Φοβερό. Κίλιαν Μέρφυ στα καλύτερά του. Ο Κίλιαν Μέρφυ δεν είναι, ναι, ο Κίλιαν Μέρφυ.
1: Ιωάννη Ταξί πέφτει. Τα κεράσια είναι τον Ιούνιο. Εντάξει, παιδιά, ναι, κάποια πρώιμα μας είπανε.
0: Ναι, εντάξει. Ο Ιωάννη από την Πέφτει, ο ταξιτζή.
1: Ναι.
0: Φίλο ακροατή. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σε όλου του ταξιτζίδε.
1: Εδώ είμαστε 7.
0: Περίμενε. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα τώρα που
1: πιέζει. Όχι, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. 6 λεπτά μετά τι 7, Real FM 97 και 8. Σπύρο Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τι 8. Νίκο Απρανίτη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Α, το κάτω αυτό.
1: Τώρα θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν πάμε όμω μία βόλτα, τι θα γίνει, βρε Παπαδάκη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κοιτάω εδώ τα χαρτιά.
1: Όχι, είναι επειδή είσαι συγκεντρωτικός άνθρωπος γενικότερα και με εμένα με εκνευρίζει, όπως ξέρεις, που είμαι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, δεν μπορώ. Με τα χαρτάκια όλα.
0: Γεγονός. Λοιπόν. Δεν είναι συγκεντρωτικός άνθρωπος. Ναι. Να δω τι θα κάνεις τώρα με τις φοιτητικές εκλογές. Έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια. Λοιπόν, για πες.
1: Τι σχέση γι' αυτό?
0: Τίποτα,
1: καμία. Λοιπόν,
0: είπα εγώ ότι έχει σχέση.
1: Επειδή θα πάμε βόλτα στα περίπτερα, πριν να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για

0: Πες με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καρία, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. 24 ώρες πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεως, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Γίνεται πραγματικά ένας απίστευτος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, νομίζω, όλων μας για αυτό το οποίο συνέβη στην Ηλιούπολη. Καλημέρα, Άκη. Ο Άκης από το Αμβούργο. Συμφωνώ, λέει ο Άκης, ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει σοβαρά τον πολίτη. Όμως η αλήθεια είναι ότι σαν κοινωνία έχουμε πλέον ξεφύγει, γράφει ο Άκης. Ο κόσμος δουλεύει ασταμάτητα μόνο για να επιβιώσει, η πίεση μεγαλώνει και η εκμετάλλευση θεωρείται φυσιολογική. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει σημάδι πραγματικής αισιοδοξίας, αναφέρει στο μήνυμά του μεταξύ άλλων ο Άκης από το Αμβούργο. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα. Καλημέρα, Ανδρέα από το Παγκράτη. Λοιπόν, ναι, τα περισσότερα μηνύματά σας έχουν να κάνουν με το περιστατικό αυτό, με αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, άντε τώρα μετά από αυτό να συζητήσεις τι, αλλά so must go on που λέει, έτσι είναι η επικαιρότητα, μία ζέστη, μία κρύο. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview, είναι κοντά μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί δεν την αφήνει την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και πολύ καλά κάνει.
1: Γιατί μεταξύ μας.
0: Γιατί να την αφήσει. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όχι, δεν αλλάζω τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
0: Στη θέση σας το ίδιο πράγμα θα κάναμε κι εμείς.
1: Ντέρμπι βλέπουμε.
0: Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι.
0: Δεν ξέρω, κύριε Βασιλιάδη, ντέρμπι.
1: Για τη δεύτερη θέση εννοώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι το καταλάβαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ντέρμπι, κύριε Βασιλιάδη.
2: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στην αρχή του προεκλογικού αγώνα, να το πω έτσι. Βέβαια, δεν θα λήξει το Σεπτέμβριο, κατά την άποψή μου, ούτε τον Οκτώβριο. Θα λήξει το 27 κάπου, το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ή θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές, να το πω έτσι, Κυριακές. Αλλά πράγματι με το ξεκίνημα φαίνεται ότι ο κύριος. Καταρχήν ενσωματώσαμε και τον κύριο Τσίπρα. Εμείς είχαμε ενσωματώσει την προηγούμενη φορά και την κυρία Κρετσιανού. Γιατί το κάναμε.
0: Μας το είχατε υποσχεθεί ότι η επόμενη δημοσκόπηση θα έχει και Τσίπρα και Κρετσιανού μέσα.
2: Ναι, τα έλεγα στην Ήφη να τα ακούει Πεσαρά, ότι θα ενσωματώσω και Τσίπρα μέσα, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να είμαστε υποκριτικοί απέναντι στο κοινό που επιλέγει να ψηφίσει τις δημοσκοπήσεις μας. Έτσι, να πει την άποψή του. Δηλαδή δεν μπορεί να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Τσίπρα ή Κρετσιανού. Και εγώ να μην του δίνω τη δυνατότητα και να τον στέλνω είτε στον άλλον είτε στον αναποφάσιστο, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτή η πατέντα που κάναμε εδώ και πόσους μήνες που και εγώ την έκανα φυσικά, τη δυνητική πρόθεση ψήφου, επί της ουσίας ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, αλλά δεν ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, και βγάζαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά την άποψή μου εντάξει, έδειχνε μια τάση, αλλά τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, τώρα μπαίνοντας μέσα η Καρτιανού και ο Τσίπρας, όπως βλέπετε, αναδιατάσσεται όλο το επί της 100 που διανύμεται στα κόμματα. Δηλαδή, ναι. Βλέπουμε πως.
1: Και παρότι ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τσίπρας έδωσε το μανιφέστο. Τώρα, αν είπε κάτι καινούργιο ή κάτι παλιό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάντως, ο άνθρωπος το έχει πει επανειλημμένος, δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
1: Όχι, κάνει λέω ότι ακόμα και με τις επίσημες μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο το σκηνικό. Αυτό είναι
2: ναι, ναι, μπορεί να αλλάξει. Αλλά πάντως ο κ. Τσίπρας, αλλά και η κυρία Καρτιανού, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο κανονικά. Κάνουν προεκλογική εκστρατεία.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
2: Δηλαδή, μιλάνε με τους πολίτες, κάνουν ανοιχτές δηλώσεις.
0: Η κυρία Καρτιανού 21 Μαΐου εκεί στα μέρη σας, στην πρωτεύουσα. Από εκεί θα κάνει την ανακοίνωση του κομματός σας.
2: Να τελειώσει και αυτό για να ομαλοποιηθούν και οι μετρήσεις. Γιατί χωρίς αυτούς τους δύο στις μετρήσεις, ο δημόσιος διάλογος γίνεται σε κενό αέρος.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, άμα δεν δεις πού τοποθετούνται περίπου τα κόμματα, τι θα γίνει μετά. Γιατί μετράμε κόμματα που ενδεχομένως δεν κατέβουν. Για παράδειγμα, τα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες βγήκε στο 1% στη δημοσκόπηση δική μου. 1%.
1: Ναι, πράγματι, τον δίνεται πολύ χαμηλά.
2: Επειδή το βρήκα και. Όλο πήγε στον Τσίπρα. Δεν εξαφανίστηκε, απλά μετατοπίστηκε. Αυτό είναι η
0: ιδέα. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Βλέπουμε εδώ στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,8%. Εμείς πάντα δουλεύουμε, να ξέρετε, παραδοσιακά με την πρόθεση ψήφου. Εσείς οι δημοσκόποι μας τα έχετε μάθει και οι παλιοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες. Ότι λειτουργούμε με βάση την πρόθεση ψήφου, ειδικά όταν είμαστε κανένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.
1: Όχι με την εκτίμηση.
0: Όχι με την εκτίμηση. 26% λοιπόν, 26,8% η Νέα Δημοκρατία. 13,7% ο Αλέξης Τσίπρας. 13,2% το ΠΑΣΟΚ, 7,8% η κυρία Καρτιανού, 5,2% το ΚΚΕ, 5,1% η ελληνική λύση, 4,9% η πλεύση ελευθερίας, από εκεί και κάτω το απόλυτο χάος και βεβαίως όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%.
1: Ναι. Είναι όλο, έχει μετακινηθεί, λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαρία. Ο κύριος Βασιλιάδης.
0: Ναι, διαμορφώνεται, είχαμε μια κουβέντα για τον κύριο Ζαχαριάδη νωρίτερα. Διαμορφώνεται ένα τελείως, ένα νέο πολιτικό σκηνικό, Και η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα, από τα ποσοστά αυτοδυναμίας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Ωραία, κοιτάξτε, αυτά που είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, που εγώ προσπαθώ να καταλάβω, είναι δύο-τρία πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ποια είναι η απόσταση του πρώτου κόμματος από την, την αυτοδυναμία. Αυτό το είπατε, κύριε Παπαδάκη. Mm. Πράγματι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη απόσταση, αλλά το πόσο είναι, είναι σημαντικό. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο 28, άλλο να είσαι στο 30, άλλο να είσαι στο 32 και να θες, ας πούμε, 36 για να, ή 37 για να κάνεις αυτοδυναμία.
0: Και το ποσοστό της αυτοδυναμίας εξαρτάται και από το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα στη Βουλή.
2: Σωστά. Το δεύτερο είναι επίσης, ποια θα είναι η απόσταση του πρώτου με του δεύτερου κόμματος. Όποιο θέλετε, βάλτε δεύτερο. Έτσι. Δηλαδή, αν η διαφορά είναι 5 μονάδες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, δηλαδή αν το πρώτο κόμμα έχει 30%, σας λέω εγώ, και το δεύτερο κόμμα έχει 25, είναι ένα το κρατούμενο. Αν το πρώτο κόμμα έχει 30 και το δεύτερο κόμμα έχει 15, είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Έτσι, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και το τρίτο διακύβευμα, αν θέλετε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι ποιο είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Γιατί όχι ότι έχει σημασία αν το δεύτερο κόμμα από το τρίτο κόμμα έχει απόσταση 0,5%. Σημασία έχει το δεύτερο κόμμα, γίνουν εκλογές και είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα αρχίζει και η δυνατότητα, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, άσε που υποθέτω δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, νομίζω αυτό το έχει προξοφλήσει και
1: νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή, πείτε ότι ήταν αυτά τα ποσοστά στις εκλογές που είχετε βγάλει εσείς αύριο το πρωί. Πείτε ότι ήταν αυτά. Τι θα γινόταν δηλαδή σε μια δεύτερη αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, συνταγματικά θα πρέπει το πρώτο κόμμα να πάρει
1: εντολή
2: και μαζί κυβέρνηση.
1: Ωραία, έχουν πει, ας πούμε, ότι το Πασόκ έχει πει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα πάει κουβά αυτό, θα πάει η δεύτερη εντολή στο δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω τι θα είναι. Ας πούμε ότι είναι ο Πασόκ και τρίτο είναι ο κύριο.
0: Ξεπερνάμε και τις διερευνητικές.
1: Ξεπερνάμε τις διερευνητικές. Κανείς από τους δύο δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λένε τώρα τουλάχιστον. Ναι, πάμε παρακάτω. Άρα. Πάμε εκλογές.
0: Όχι, άλλο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω σας ρωτάει η Στεφανία.
1: Ρωτάω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λέω 13,7 και 13,2 είναι δύο κόμματα τα οποία είναι πολύ κοντά. Το ένα δεν έχει σημασία πιο τελικά, αλλά πείτε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Είναι σαν να σε αθρηστικά 13,7-13,2 βγάζουν 26,9.
0: Υπονοήσεις δεύτερες εκλογές, συνεργασία Τσίπρα Ανδρουλάκη.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν εννοώ συνεργασία. Το ακούγεται βέβαια.
0: Κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
2: Το πιθανό είναι να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Ή ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Λέω ότι κάποιος μπορεί να πάρει. Κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα από τα δύο. Όποιος είναι δεύτερος τέλος πάντων, να πάρει τον τρίτο, να τον απορροφήσει.
2: Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Βάλτε πρώτο κόμμα όποιο θέλετε.
0: Όχι, όχι, λέει η Στεφανία στο μεσοδιάστημα. Να κατέβουν με ένα ψηφοδέλτιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα φοβερό σενάριο, φίλε.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι πώς θα σας το πω, virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η μάχη για τα στελέχη που θα γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα και από το Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ, βάζει το ΣΥΡΙΖΑ έξω. Λοιπόν, θα είναι τόσο αιματηρή, να το πω έτσι. Που δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη μέρα να μιλούνται. Και εσείς μου κάνουμε τώρα σενάριο ότι αυτοί οι δύο οι οποίοι.
1: Άρα δεν το βλέπετε ως άθροισμα αυτούς τους δύο, όχι.
2: Όχι, δεν το βλέπω ως άθροισμα. Δεν το βλέπω. Σας λέω πιο πιθανό άθροισμα είναι να θρήσει ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη παρά να θρήσει ο Μητσοτάκης ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
0: Πάντως η ιστορία έχει δείξει το 2012 ότι εθνικές εκλογές του Μαρτίου, αν δεν απατώμε, 18% η Νέα Δημοκρατία. Και μετά στις επόμενες εθνικές εκλογές, που ξαναπήγαμε σε εθνικές εκλογές
1: Μάιο-Ιούνιο,
0: όποτε ήταν, έφτασε το 30% ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Με πατέρα Μητσοτάκη το 89-90, όταν στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 40% και στις δεύτερες εκλογές είχε πάρει 48% και λόγω κλινικού νόμου πάλι δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Αυτά συμβαίνουν.
0: Πάντως το 2023 ο κύριος Τσίπρας άφησε μία διαφορά 41-17. Τώρα από ό,τι βλέπουμε δημοσκοπικά επανέρχεται με μία διαφορά 26-13.
2: Ή 30-15 στην εκτίμηση, να τη βλέπετε την εκτίμηση. Κύριε Παπαδάκη και κύριε Κατσέμι, σας λέω το εξής, όχι γιατί είναι.
1: Ναι, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα,
2: Εντάξει. Τώρα, αν το λένε το κόμμα.
0: Πείτε μας για την εκτίμηση για να κλείσουμε.
1: Το λέω
0: το
1: γιατί όταν ανακοινωθεί το κόμμα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και κινήσεις προς το κόμμα. Θα υπάρχουν μεταγραφές, θα υπάρχουν στελέχη που θα πάνε. Γι' αυτό το λέω.
2: Ήδη γίνονται. Ναι. Το τι ξέρετε με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, θα σας πω off the record. Ποιος παζαρεύει με ποιον και τι παζαρεύει. Γιατί προφανώς θέλουν και στελέχη, θέλουν και κοινοβουλευτική.
0: 8 και 5 θα περιμένετε τηλεφώνημα από μένα και τη Στεφανία.
2: Θα κοιτάτε την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι μια επιστημονική διεργασία που κάνουμε εμείς. Και επίσης σας λέω ότι στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, δεν δίνουμε πρόθεση ψήφου. Εκεί δίνουν μόνο εκτίμηση. Και ξέρετε γιατί δίνουν εκτίμηση? Γιατί πολύ απλά στις εκλογές, γιατί αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, εκλογικό περιβάλλον προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, δεν υπάρχουν αποφάσεις. Έχει τη δική της μεγάλη αξία η εκτίμηση ψήφου και πρέπει να τη βλέπετε σε όλες τις εταιρείες. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν για να βγει αυτό το δεδομένο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα ή οτιδήποτε. Έχει δουλειά αυτή η κάρτα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
4: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις για νική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είτε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There for You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι.
0: Αλλά έχουμε πάρα πολύ διάθεση.
1: Πάντως, πρέπει να σου πω, Στεφανία μου.
0: Ναι.
1: Όντως έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτίμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.
0: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr καθέτος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αναρρύθμιτα πραγματικά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε για την παρέα σας και βεβαίως βλέπουμε και τους προβληματισμούς σας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και σας βαρύνουν καθημερινά, όπως και να το κάνουμε. Αυτά τα οποία έχουμε ή δεν έχουμε στην τσέπη μας είναι ζητήματα τα οποία, ναι, είτε μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, είτε μας επιβαρύνουν. Και νομίζω ότι έχουμε κοντά μας, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Καθήλυν Αρμόδιο. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομίας, οικονομικών και εθνικής οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν χρονοτριβούμε καθόλου. Ναι. Πάμε κατευθείαν στο σπίτι μου.
1: Κυρία Κασίμη.
0: Γιατί όλοι γι' αυτό ρωτάνε. Βγάλατε και μία ανακοίνωση προχθές σε σχέση με τα εγκεκριμένα δάνεια. Γιατί έχει αλλάξει τώρα πάλι η ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, των εγκεκριμένων δανείων?
2: Κοιτάξτε, την Παρασκευή υποβάλαμε το αίτημα αναθεώρηση. Εκεί κλειδώσαμε τους πόρους που θα προωθηθούν για το σπίτι μου 2 από πλευράς Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέχεια, σε συνεννόηση βέβαια πάντα, βρήκαμε πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν όσοι έχουν εγκαίρως λάβει την υπαγωγή ως 31 Αυγούστου. Αυτό έρχεται να συμπληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να μην χάσουμε το ορόσημο, διότι εμείς για να πετύχουμε ένα ορόσημο πρέπει ακριβώς να πετύχουμε τους πόρους που έχουμε προσδιορίσει για το συγκεκριμένο ορόσημο. Άρα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Στη συνέχεια, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κλείνουμε το χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε προδιαγράψει από την αρχή.
1: Και, να ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι, που έχω την απορία. Αυτή η παράταση, ας το πούμε έτσι, ποιους αφορά? Μπορούν να ωφεληθούν και νέοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ?
2: Κοιτάξτε, όσοι έχουν λάβει την έγκριση της υπαγωγής μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο είναι 31 Μαΐου. Το είχαμε από την αρχή, δεν έχει αλλάξει αυτό, το έχουμε πει. Ως 31 Μαΐου είναι οι υπαγωγές και από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση και η συμβασιοποίηση είναι πλέον έως 31 Αυγούστου. Επομένως, αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι κρίσιμες ημερομηνίες. Θα πρέπει λοιπόν τώρα οι συμπολίτες μας που θέλουν ή έχουν έτοιμο ένα σπίτι να αγοράσουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουν τις διαδικασίες, διότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση. Αντιλαμβάνεστε, 31 Μαΐου κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, κλείνουν όλα τα έργα. Επομένως, θα πρέπει να υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα για να λάβουμε τα χρήματα 30 Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελική ημερομηνία για το αίτημα για να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει τα λεφτά εντός του 2026.
0: Ναι. Νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό, ας πούμε, θα υπάρξει σπίτι μου 3, θα υπάρξει?
2: Αυτή τη στιγμή, κυρία Κασίμη, που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Είναι σε εξέλιξη το σπίτι μου 2. Ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία, γιατί εδώ θα δείτε ότι πολλοί συμπολίτες μας από πολλές περιφέρειες της πατρίδας μας έχουν πάρει σπίτι. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Είχαμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και γι' αυτό μπόρεσαν και σε περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πάντα το λέω ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Είναι όλες οι περιφέρειες και εκεί είδαμε ότι το σπίτι μου είχε ανταπόκριση. Δηλαδή υπήρχαν οικογένειες που αγόρασαν σπίτι και η δόση που πληρώνουν είναι χαμηλότερη από τη δόση του ενοικίου που πλήρωναν.
1: Κύριε Παπαθανάση, σας ψέγουν, σας κατηγορούν, σας έχουν ασκήσει σκληρή κριτική και από την αντιπολίτευση και όχι μόνο, ότι όσον αφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, έχετε κατευθύνει αυτούς τους πόρους προς τους λίγους.
2: Συγγνώμη, δεν... κύριε Παπαθανάση, ναι. λίγοι είναι συμπολίτες μας που μόλις μιλάμε τώρα. Οι οικογένειες που έχουν αγοράσει ένα σπίτι ή αν θέλετε οι προληπτικές εξετάσεις που και εσείς κυρία Κασίνη και εσείς κύριε Παπαδάκη έχετε λάβει SMS, δεν ξέρω αν τις έχετε κάνει, τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στον δρόμο που αφορούν την καθημερινότητα, τα νέα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες, τα έργα υποδομής αφορούν τους λίγους. Κοιτάξτε, η κριτική της αντιπολίτευσης, γιατί η αντιπολίτευση αυτό κάνει, αυτή είναι η δουλειά της, θα κάνει κριτική, κυρίως απευθύνεται στο δανειοδοτικό σκέλος, στο σκέλος των δανείων που ίσον παρόδο έχει ολοκληρωθεί και αυτό, ολοκληρώνεται 29 Μαΐου και ενώ υπήρχε μια αμφιβολία αν θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους, κλείνει και αυτό. Θα απορροφήσουμε 100% και του δανειακού σκέλους. Να σημειώσω το δανειακό σκέλος.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
2: Το δανειακό σκέλος είναι χρήματα που παίρνουμε και πρέπει να τα επιστρέψουμε, αλλά και αυτά θα τα απορροφήσουμε. Και εδώ είδαμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσεις 22 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα μέχρι σήμερα δεδομένα που έχουμε. Επομένως, και σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε επιτυχία και η Ελλάδα βέβαια είναι η πρώτη στην Ευρώπη ως προς τις απορροφήσεις, ως προς το ΑΕΠ της χώρας. Γιατί εκεί θα κρυφτούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Φορά για το ανακαινίζω.
1: Για το ανακαινίζω την επόμενη φορά.
2: Εκεί. Την επόμενη φορά που ξεκινά η παγωγή, οι αιτήσεις δηλαδή, και η επιλεξιμότητα τέλος Μαΐου. Η επιλεξιμότητα ξεκινά τέλος Μαΐου, έτσι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας, κύριε Υπουργέ. Σου είπε ο λογιστής σου ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Endersoft One είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες λοιπόν στο esonego.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Και με αυτό εμείς σας αποχαιρετούμε. Σας αφήνουμε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αύριο το πρωί θα
0: εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Shows, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmobilesquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mobile Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κωστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν εν ώψη του απόψινου αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία με τη Βαλένθια.

0: ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν εν ώψη του απόψινου αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτές που ορίστηκαν για την αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση. Τι να πεις? Τι να πεις για το πώς τα καταφέραμε? Για το πώς τα καταφέραμε
1: όλοι μας
0: να φτιάξουμε αυτό τον ελεηνό κόσμο και να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας.
1: Και αυτό το τραγικό περιστατικό μας κάνει όλους και εμάς. Πού είμαι, μητέρα, να αναρωτηθώ πόσα λάθη έχω κάνει. Πώς αισθάνεται το παιδί μου από τα δικά μου λάθη? Είμαι κοντά στο παιδί μου? Πραγματικά, το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Τα λάθη είναι δικά μας. Τα παιδιά είναι απλώς τα θύματα. Εμείς δημιουργήσαμε αυτό τον, πώς τον είπε ο Ιωσήπουλος, ελεηνό κόσμο. Αυτά τα ελεηνά πρότυπα. Για να χάσουν έτσι άδικα τη ζωή τους δύο παιδιά, να αυτοκτονήσουν. Δεν θα ρίξω την ευθύνη αλλού, θα τη ρίξω σε εμάς. Το πώς η δικιά μας η γενιά, 54 χρονών εγώ και ο Ιωσήφ, το λέω, ο Ιωσήφ δεν είναι ακόμα 54, αλλά δεν έχει σημασία, στην ίδια είμαστε γενιά, δημιουργήσαμε αυτό τον κόσμο. Αυτά τα πρότυπα και αυτά τα παιδιά που αισθάνονται ένα πέραντο κενό μέσα τους, αυτό αποδεικνύει και καταδεικνύει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης.
0: Και το κακό είναι ότι δεν καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Μέχρι και τώρα δεν ξέρω αν προσπαθήσαμε να καταλάβουμε.
1: Ή αν δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Κατάλαβες, Ιωσήφ μου, δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Ότι γιατί οδηγήθηκαν αυτά τα παιδιά. Εγώ δεν θα γίνω επικριτική καθόλου, ούτε
0: σε καμία περίπτωση.
1: Οικογένειες μακριά από μένα.
0: Ούτε παιδιά, κρίση σε οικογένεια, έτσι, ούτε κήρυγμα, έτσι, ούτε φτάνει. Τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε και να γνωρίζουμε ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση που φτάσαμε χθες στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια να ανέβουν σε μια ταράτσα στον έκτο όροφο και να πηδήξουν στο κενό. Το ένα να χάσει τη ζωή του εκεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας και το άλλο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να γίνει η προσπάθεια να επανέλθει και αυτή τη στιγμή να δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αλλά όπως και να το κάνεις, ρε γαμώτο, παγώνεις. Μόνο στο άκουσμα της είδησης ότι δύο παιδιά ανεβαίνουν σε μια ταράτσα και βουτάνε στο κενό, κλειδώνοντας την πόρτα και φορώντας τα ακουστικά, ακούγοντας μουσική και αφήνοντας ένα σημείωμα. Με την Αμαλία δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε τι έγραφε σε αυτό το σημείωμα, αυτό το κορίτσι προς την οικογένειά του. Είναι ιερό αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει προς τους αγαπημένους της ανθρώπους.
1: Και δεν έχει και νόημα πλέον. Δεν έχει σημασία. Και εγώ σπάνια τοποθετούμε στα social media, το ξέρετε. Μόνο ανεβάσω κάτι με τον Ιωσήφ, κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά. Χθες όμως πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω την άποψή μου. Πραγματικά ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι για αυτά τα σημειώματα που ήρθαν και δημοσιοποιήθηκαν. Ρε παιδιά, μην το κάνετε. Αλήθεια. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και στη δημοσιογραφία και παντού.
0: Όλοι έχουμε κάνει λάθη.
1: Έτσι. Μην το κάνετε. Σεβαστείτε τη μνήμη αυτών των δύο κοριτσιών.
0: Υπήρξε και μια δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού.
1: Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Που έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το χαμόγελο του παιδιού: μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε. Σεβάσου την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Και σκέψου ότι ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Και καλεί ταυτόχρονα το χαμόγελο του παιδιού όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με την ψυχική υγεία των εφήβων, είτε μιλάμε για γονείς, είτε μιλάμε για παιδιά, να καλούν τη γραμμή SOS 1056 24 ώρες καθημερινά, δωρεάν και ανώνυμα. Στο 1056. Δεν θα σταθούμε λοιπόν καθόλου στο τι μπορεί να έγραψε το ένα από τα δύο κορίτσια λίγο πριν από το άλμα στο κενό. Αλλά δεν γίνεται να μην προβληματιστείς, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό του τελευταίου καιρό.
1: Είναι πολλά λέτε περιστατικά.
0: Δεν είναι. Θυμόμαστε πρόσφατα άλλη μια τέτοια τραγωδία στον Ισθμό της Κορίνθου.
1: Βέβαια.
0: Με ένα 17χρονο κορίτσι πάλι που έχασε τη ζωή του. Πρόσφατα ένα άλλο κορίτσι βρέθηκε πάλι στον Ισθμό της Κορίνθου, γι' αυτό λέμε και για τα κύματα μιμητισμού. Ευτυχώς αυτό δεν έχασε τη ζωή του.
1: Τη ζωή του, το κοριτσάκι.
0: Αλλά καταγράφονται πάρα μα πάρα πολλά περιστατικά.
1: Και εγώ να συμπληρώσω το πλεοσύφ, επειδή μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και τα παιδιά μας έχουμε περάσει από αυτό. Έχουν περάσει και τα παιδιά μας. Εμένα η κόρη μου είναι μεγάλη, έχει περάσει από αυτό. Είναι πάρα πολύ αγχωμένα. Πρέπει τα παιδιά να μιλήσουμε, να τα αγκαλιάσουμε και να τους πούμε ότι οι πανελλήνες είναι μία μάχη. Άμα την κερδίσεις, την κερδίσεις. Άμα τη χάσεις, δεν χάνεις τίποτε. Η ζωή αυτό είναι μπροστά τους. Και υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες. Μπορείς να πας κι αλλού, μπορείς να κάνεις κι άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε και αυτό, το βάρος που φέρνουν τα παιδιά αυτά σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Ότι και αν δεν περάσω, τι θα κάνω. Και θα απογοητεύσω τη μαμά και τον μπαμπά. Και αυτό γιατί και εμείς το έχουμε μεταφέρει αυτό. Και εγώ το λέω στην κόρη μου. Πρέπει να περάσεις, πρέπει να σπουδάσεις. Και το λέω για τον εαυτό μου, δεν το λέω για τους γονείς του. Λοιπόν, και τώρα καταλαβαίνω ποιο βάρος, τι βάρος είχα μεταφέρει στο παιδί. Δεν πρέπει να το κάνουμε, να μου πεις τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς. Ναι, βεβαίως μιλάω εκ του ασφαλούς.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το λέω απλώς, ξέρεις γιατί μας ακούν. Οπότε σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνούν αυτά τα παιδιά, που είναι πολύ κοντά στο να μπουν για τρεις ώρες να δώσουν ένα μάθημα και μπορεί να τα πας καλά και να μην τα πας γιατί να είναι και το timing, να μην είσαι καλά ψυχολογικά.
0: Ή μπορεί να μην είσαι καλά εκείνη την ημέρα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ή μπορεί να μην
1: έχεις. Γι' αυτό πρέπει
0: μάθει
1: να αλλάξει και το σύστημα των πανελλαδικών. Τώρα θα το πω.
0: Ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν μπορώ να με το πω, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν το αντέχω. Αλλάξε αυτό το ρημάδι το σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάξω στις ξένες χώρες, δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά μπαίνουν και το ξεκαθάρισμα και όλο αυτό με καλή έννοια το ξεκαθάρισμα. Άλλος θέλει, μπορεί αυτό, άλλος μπορεί εκείνο. Γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφήστε αυτό το σύστημα. Τα τσακίζει και τις οικογένειες τσακίζει και τα παιδιά τσακίζει. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε πια με αυτό.
0: Μα επιβραβεύουμε, Αμαλία μου, την παπαγαλία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι η παπαγαλία. Είναι η επιβράβευση της παπαγαλίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Επειδή ο Αλέξανδρος λέει ότι να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξία σε αυτά τα νέα παιδιά, μα υπάρχει αισιοδοξία. Μπορεί την κοινωνία εμείς να την έχουμε κάνει όπως την έχουμε κάνει, σαν τα μούτρα μας, θα πω εγώ. Όμως υπάρχει αισιοδοξία και τα παιδιά πρέπει να μιλάμε, να τα αγκαλιάζουμε. Το λέει και ο Παντελής. Να τα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να μην τους φορτώνουμε τα δικά μας άγχη. Και θα μου πει, γιατί το συστάγαμε και έξω στο newsroom. Ναι, με το οικονομικό, ξέρεις, τα οικονομικά που είναι μια δύσκολη κατάσταση και κάθε οικογένεια, ναι, το καταλαβαίνω. Τα παιδιά όμως δεν φταίνε σε τίποτα.
0: Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε η Αμαλία. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη βοήθεια ειδικού για τα θέματα της ψυχικής υγείας των εφήβων, για να καταλάβουμε λίγο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Σε μία περίοδο που εμείς είχαμε την τύχη, το λέγαμε νωρίτερα με την Αμαλία, εμείς είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε καλά. Μπορεί να μην είχαμε τα πάντα από τα υλικά αγαθά, για παράδειγμα, αλλά μεγαλώσαμε νορμάλ, με το παιχνίδι έξω, με την επικοινωνία, με την επαφή, με τους φίλους, με την οικογένεια. Αυτά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν το ίδιο. Είναι βυθισμένα σε μία οθόνη, το έχουμε πει τόσες φορές. Όπως βυθισμένοι είμαστε και εμείς. Είμαστε πλέον εθισμένοι. Όλη την ημέρα είμαστε στην οθόνη ενός κινητού, ενός τάμπλετ, ενός υπολογιστή. Χάνεται λοιπόν αμέσως η επικοινωνία, η ανθρώπινη επαφή. Μπορεί να μην ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει όμως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Και τα πρότυπα.
0: Και ταυτόχρονα τα πρότυπα.
1: Και τα πρότυπα. Δεν είχαμε αυτά τα πρότυπα εμείς. Τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά, μέσα από αυτό το μαραφέτι, το τάμπλετ, το iPad, το κινητό, τι βλέπουν. Τι βλέπεις στο TikTok, τι βλέπεις στο Instagram, τι βλέπεις. Τι βλέπεις πραγματικά, όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία ενός παιδιού. Την ψυχολογία ενός παιδιού, τα πρότυπα, το ότι το μόνο νόημα είναι τα υλικά αγαθά, γιατί αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τι βλέπεις, όλος πάει να φάει, τραβάει τη φωτογραφία, τη τρώει, που πηγαίνει διακοπές, που γλεντάει.
0: Το πρότυπο είναι ο influencer.
1: Μπράβο.
0: Η influencer,
1: αυτό εννοώ.
0: Το πόσο εύκολα βγάζει χρήματα, το πόσο πολλά χρήματα βγάζει. Και δυστυχώς έχει χαθεί, όπως έλεγαν χθες οι ειδικοί που παρακολουθούσα, προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Άκουγα ειδικούς να λένε ότι έχει χαθεί η παιδική ηλικία. Αυτά τα παιδιά δεν βιώνουν παιδική ηλικία. Γίνονται ξαφνικά μεγάλοι από τα 13, από τα 14 και φέρονται έτσι γιατί έχουν τα ανάλογα πρότυπα. Αλλά έτσι τα καταφέραμε. Αυτόν τον κόσμο εμείς τον φτιάξαμε. Εμείς τον διαμορφώσαμε.
1: Λέει, εγώ βλέπω κάποια στατιστικά στοιχεία. Λέει ότι το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, ένας στους 6 θανάτους νέων ηλικίας 15-29 ετών οφειλόταν σε αυτοκτονία, καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα.
0: Yeah. Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Προφανώς. Αλλά τι να πει σήμερα. Συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που σας παραδώσαμε. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που δεν καταφέραμε να αλλάξουμε. Που βουτυχτήκαμε κι εμείς μέσα σε αυτόν, γιατί ενδεχομένως μας βολεύει.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει: τα ζει όλο αυτό, το άγχος και την πίεση με την κόρη του, η οποία το κορίτσι θα δώσει πανελλήνιες και καλή της επιτυχία. Λέει: κάθε μέρα κλάμα και άγχος. Τα τσακίζει τα παιδιά, λέει, αυτό το άγχος. Και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Όχι, Βασίλη μου, καλά κάνεις και το στέλνεις, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα παιδιά είναι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Καλημέρα. Λέει απλά απελπισία. Αισθάνομαι από χθες για το που οδηγούμαστε, χωρίς ελπίδα και όνειρα για τη ζωή. Κρίμα. Καλημέρα, Αναστασία.

0: Λίγο μετά τις 8, καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
1: Καλημέρα και από μένα, μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη ημέρα.
1: Για όλους, είτε έχεις παιδιά, είτε δεν έχεις. Με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να το διαχειριστούμε από χθες και το κάνουμε έτσι με πολύ βάρια καρδιά, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και αναφέρομαι βεβαίως στην αυτοκτονία αυτών των δύο κοριτσιών 17 ετών.
0: Παγώσαμε. Είναι αλήθεια στο άκουσμα της είδησης. Είναι πανελλήνια η θλίψη.

0: Καλημέρα και στο Θάνο. Έχει μπει για τα καλά η τεχνολογία πλέον στη ζωή μας και σωστά κάνατε τη σύγκριση νωρίτερα με τα δικά μας παιδικά χρόνια. Εντάξει, Θάνο, ναι, είναι το ένα κομμάτι αυτό. Από την άλλη όμως, κάπου μας έχει βολέψει και εμάς. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά. Όπως λέγαμε νωρίτερα, και εμείς είμαστε βουτυγμένοι όλη τη μέρα κυριολεκτικά μέσα σε μία οθόνη. Ταυτόχρονα είναι λοιπόν και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται, ταυτόχρονα είναι και το άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα να πεις ότι φταίει το ένα ή το άλλο, είναι πάρα πολλά τα οποία σχετίζονται με αυτή την κατάσταση. Και όπως συμπληρώνει στο μήνυμά του, δυστυχώς οι πιο ευαίσθητοι την πληρώνουν, όπως γίνεται και με τους ενήλικες. Η Κατερίνα δεν είμαι λίγο νέας, αλλά τα παιδιά βλέπω ότι δεν έχουν όνειρα και στόχους από πού να πιαστούν. Γιατί η οθόνη γεννά απομόνωση και παρεμβατικότητα και κακοποίηση. Συγγνώμη λίγο που δεν είμαστε δίπλα. Καλημέρα Κατερίνα. Στο επίκεντρο λοιπόν για άλλη μια φορά η ψυχική υγεία των εφήβων. Θα προβληματιστούμε μια-δυο μέρες. Θα λυπηθούμε, θα δακρύσουμε. Θα ρίξουμε ευθύνες δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, πάντα. Εκτός από τον. Δεν θα ρίξουμε ευθύνες στον εαυτό μας για το πώς εμείς, γιατί και εμείς είμαστε διαμορφωτές του κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι μόνο οι άλλοι. Δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο το Υπουργείο, δεν είναι μόνο το σχολείο. Γιατί ακούω κάτι τέτοια. Ας αναρωτηθούμε πρώτα τι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Αυτό για μένα είναι το βασικότερο. Και όταν εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές και έχουμε σταθεί σε αυτό το θέμα της νεανικής βίας, της νεανικής εγκληματικότητας, έτσι, και το έχουμε πει, όλο αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ειδικοί και θα μιλήσουμε και είπαμε με τον Ιωσήφ να μιλήσουμε έναν ειδικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Είναι ψυχίατρος, έτσι, και είναι και διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλά τα είπα, έτσι, και το Ινστιτούτο διεύθυνση. Εντάξει, λέω μήπως έκανα κάποιο λάθος.
0: Κύριε Νικολαίδη, τι έχουμε κάνει λάθος?
1: Α, μπράβο αυτό.
2: Τι έχουμε κάνει. Αρκετά. Να αρχίσουμε πρώτα από το τελείως συγκυριακό λάθος που δεν μπορώ να μην επισημάνω. Αν διαβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να καλύπτονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού, θα δείτε ότι ένα από τα πράγματα που λέγεται είναι ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες, ονόματα, το περιεχόμενο σημειωμάτων.
1: Κύριε Νικολαίδη, αλήθεια. Δηλαδή, σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό μέσα εδώ.
2: Πραγματικά το λέω. Φανταστείτε ο καθένας, η καθεμιά μας, να είσαι γονιός, να έχεις κάνει τα λάθη σου και τα σωστά σου, να έχεις μεγαλώσει ένα παιδί, να το χάνεις με αυτόν τον τραγικό τρόπο και το προσωπικότερο πράγμα που είναι το σημείωμα που σου απέστεινε το παιδί σου να το διαβάζει το Πανελλήνιο στο Μανταλάκι. Και να ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει, γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς ζούμε και εδώ είναι που συνδέονται όλα, δεν θα υπάρξει ούτε κανένας που θα τιμωρηθεί ενδεχομένως από την αστυνομία για τη διαρροή, ούτε τηλεοπτικό συμβούλιο θα συγκληθεί, ούτε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ούτε τίποτα. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία ανομίας, που δεν υπάρχει δίκαιο, που δεν υπάρχει προστασία του ατόμου, πώς μπορεί να σκεφτούμε ότι δεν θα υπάρχουν κάποια παιδιά στην νεότητα και στην εφηβεία που δεν θα νιώθουν αυτό που λέει το τραγούδι, ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνουν? Για πείτε μου.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλήθεια, σας ακούμε πολύ. Νομίζω δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Και εμείς έχουμε συγκλονιστεί. Γι' αυτό είπαμε και να συνομιλήσουμε. Είπε κάτι ο Ιωσήφ, τι κάναμε λάθος, και είπατε ότι έχουμε κάνει λάθος. Τι μπορεί να κάνουμε, τώρα, όχι για να προφυλάξουμε άλλα παιδιά? Εγώ το ρωτώ και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουμε και σε περίοδο, θα το ξαναπώ, πανελληνίων εξετάσεων.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι πανελλήνιες, όπως και διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι στρέσορες που συγκυριακά να επιτείνουν μια κατάσταση ευαλωτότητας όμως. Δηλαδή, τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς εισπράττουν τη ζωή τους, το πώς είναι το βίωμά τους, με έναν τρόπο δύσκολο, αν εκτεθούν σε μια σκοπιστική συνθήκη, όπως είναι η Πανελλήνη, όπως είναι ένας πορισμός μιας ρομαντικής σχέσης, όπως είναι, ξέρω εγώ, μια αλλαγή στο στάτους το οικογενειακό τους, αυτό μπορεί να πυροδοτήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό που φταίει φυσικά μόνο, αποκλειστικά, συνήθως. Ο στοχευμός είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα και προϋποθέτει την συρροή πολλών παραγόντων, έτσι. Λοιπόν, κάποια παιδιά θα είναι πιο ευάλωτα και θα απαντήσουν με ένα τέτοιο τρόπο, μην αντέχοντας αυτή το άγχος και την δυσφορία που τους προκαλεί η κατάσταση. Το πράγμα ως εκ τούτου, όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, είναι πολύ επίπεδο. Πρώτον, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ως κοινωνία τι κόσμο κληροδοτούμε στα παιδιά μας. Και αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά, μπορεί να ακούγεται πολύ γενικό.
0: Όχι, το είπαμε και εμείς πριν.
2: Αλλά καταλαβαίνετε.
1: Τα πρότυπα και όλα αυτά.
2: Μια φύση κατεστραμμένη, μια χώρα που είναι σε εκπλήση, μια κοινωνία που δεν έχει αίσθηση δικαίου και μια προοπτική ζωής που ο χρόνος που παλεύεις, επεκτείνεται χωρίς να καταφέρνεις εν τέλει τίποτα και τους λέμε εκεί θα ζήσεις. Και ένα κομμάτι από αυτά τα παιδιά λένε ευχαριστώ δεν θα πάρω. Δηλαδή δεν είναι και παράλογο, το παράλογο είναι ο δρόμος που έχουμε πάρει εμείς, έτσι. Ο δρόμος του ο νικητής τα παίρνει όλα και δεν υπάρχει καμία κοινωνική προστασία για το σύνολο. Ένα δεύτερο πράγμα φυσικά επίσης είναι το να κάνουμε τη ζωή του παιδιού στην πιο μικρό κλίμακα, στην οικογένεια, στο σχολείο, ως το δυνατόν πιο υποστηριγμένη, πιο πλαισιωμένη, πιο προστατευμένη. Αυτό που επικρατεί με την ακραία, ας πούμε, άγρα, το κυνήγι το καθημερινό των επιδόσεων, οτιδήποτε και αν χρειαστεί για να επιτύχουμε επιδόσεις, κάπου θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
0: Επιδόσεις εννοείται σε όλα τα επίπεδα,
2: σε
0: δηλαδή
2: όλα τα επίπεδα,
0: ακόμα
2: όλα,
0: και αποδοχής, για παράδειγμα, στα social media κτλ.
2: Στις πανελλήνιες, στο να πετύχεις, ξέρω εγώ, επαγγελματικά, στο αθλητικό, στο σπορ που κάνεις, στο μουσικό όργανο ή στο αυτό. Το γενικό κλίμα είναι ότι δεν είναι πρώτιστο μέλημα η ευτυχία του ανθρώπου, ενηλίκου και ανηλίκου, αλλά τα επιτεύγματα. Τι πετυχαίνεις, γιατί σας λέω, έχουμε μπει σε έναν ακραία ανταγωνιστικό γαλαξία, όπου ο νικητής τα παίρνει όλα και εκτός του νικητή όλοι είναι οι υπόλοιποι, θα υπόκεινται την εξουσία και την κυριαρχία του νικητή.
1: Τι θα μας συμβουλεύατε, είμαστε και εμείς γονείς, τι να κάνουμε.
2: Ένα επόμενο επίπεδο είναι επίσης η επιτρεπτικότητα, η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, ενός κλίματος που να επιτρέψει τα παιδιά να εκμυστηρευτούν τις ανησυχίες τους, τα ζόρια τους, το πόσο ζορισμένα είναι. Γιατί σε πάρα πολλές περιστάσεις, και όχι κατά ανάγκη από κακή πρόθεση, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα, μα γιατί και εμείς δεν το βλέπουμε ως ενήλικες. Μα γιατί και τα παιδιά μας βλέπουν ότι και εμείς οι ενήλικες γονείς φροντιστές τους τρέχουμε σαν τους παλαβούς και δεν θέλουν να μας επιβαρύνουν κι άλλο.
1: Πολύ σωστά.
2: Θέλω να πω, το να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα που να βοηθάει τα παιδιά να τα παροτρύνει κιόλας, να μας μιλήσουν για αυτό που τα ζορίζει, αυτό είναι καλύτερο οδός για να μάθουμε πρώιμα ότι ένα παιδί ζορίζεται παραπάνω από τα διπλανά του. Τέλος θέλω να σας πω ότι κοιτάξτε, επειδή όλο αυτό σε μικροκλίμακα, στο μικροπεριβάλλον, από το κυνήγι των ανταγωνιστικών επιδόσεων μέχρι το μακροπεριβάλλον, το σε τι κόσμο θα ζήσει, ας πούμε, ένας έφηβος που τώρα μεγαλώνει στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Η εσωτερήκευση αυτής της βίας σε μικρο και μακρο επίπεδο από ένα παιδί μπορεί να οδηγήσει σε διάφορων ειδών αντιδράσεις από αυτό το παιδί. Οι χειρότερες που τις βλέπουμε με αφορμή αυτά είναι όταν αυτή τη βία την εσωτερικεύει και τη τρέφει ενάντια στον εαυτό του. Ίδιο πράγμα στα αλήθεια είναι τα παιδιά που αυτή τη βίαση δεν την αντέχουν και στρέφονται στις ουσίες, στην ουσιοεξάρτηση, ας πούμε. Ίδιο πράγμα είναι τα παιδιά που σκοτώνονται στον δρόμο. Ξέρετε, η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα αφορά κυρίως άντρες 15 με 30 χρονών, έτσι, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Που είναι και πάλι αυτή η βία που εσωτερικεύω και τη στρέφω ενάντια στον εαυτό μου. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή η βία να εξωτερικευτεί κιόλας που δέχομαι, έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι προτιμώ απείρως τα παιδιά που λένε ότι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι και να λες ότι μπορώ να τον αλλάξω και να τον κάνω αλλιώς όπως θέλω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο παραγωγικό και
1: χρήσιμο
2: για τα παιδιά και υγιές.
1: Μάλιστα.
2: Και επειδή σε πάρα πολλά επίπεδα ακούγονται διάφορα είδη λόγου που αποτρέπουν τα παιδιά από το να εξεγείρονται. Λοιπόν, θέλω να ξανασκεφτούμε μήπως θα έπρεπε να εξεγερθούμε και εμείς μαζί τους αντί να τα αποτρέπουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία και τα μηνύματα που περάσατε εδώ μέσα του Real FM 97,8. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παρέτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πολλά μηνύματα και από εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι ακούνε την εκπομπή, γράφουν για παράδειγμα εδώ πέρα μια φίλη ακροάτρια. Δεν υπάρχουν λόγια για το γεγονός με τα κορίτσια, από πού να το πιάσει κανείς. Και εμείς που είμαστε με το μαστίγιο αυτό το καιρό στα παιδιά, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μια καλημέρα και στη Βάσια. Θα διαβάσω το μήνυμά της, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία ιδιαίτερη. Δεν ξέρω λέει τι έφταιξε ή καλύτερα πόσο διαφορετικά πράγματα έφταιξαν σε αυτή την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά όμως τις Πανελλήνιες, ήθελα να πω ότι πραγματικά πρόκειται για μια πτυχιωμένη διαδικασία. Συγγράμματα ανεπικυριοποίητα, άγχος, έξτρα μαθήματα, υπερβολικές προσδοκίες από εμάς τους γονείς και κυρίως μια προσπάθεια τουλάχιστον 2 ετών. Που κρίνεται σε 3 ώρες μάθημα. Αυτό είναι παράλογο. Στην Ευρώπη οι μαθητές εξετάζονται και επανεξετάζονται. Δεν κρίνονται ποτέ από μία εξέταση. Ούτε η ζωή κρίνεται από μία στιγμή. Είναι τόσο στρεβλό όλο αυτό. Και πράγματι η κοινωνία μας εν συνόλο πάσχει. Με στρεβλώσεις, ανοριμότητα και απουσία δικτύων προστασίας. Όπως έχουμε δει με τόσα συμβάντα και δυστυχήματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, απουσιάζει σοβαρότητα, οργάνωση και σύστημα. Ό,τι είπε ακριβώς ο συνομιλητής σας, ο κύριος Νικολαίδης. Και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και... καλημέρα, Βάσια.
1: Και η Ευστρατεία λέει: απίστευτο, ρε παιδιά, αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Θέλω να ξαναμιλήσω στο παιδί μου που δίνει εξετάσεις του χρόνου. Πώς ξεφύγαμε έτσι.
0: Άλλος ακροατής δυστυχώς λέει: έπεσε πάνω μας η αλήθεια που τόσα χρόνια αδιαφορώντας αρνούμαστε να κοιτάξουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούσατε και τον κύριο Νικολαίδη, επιστήμονας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, να περιγράφει την κατάσταση, πώς είναι, τι βιώνουν αυτά τα παιδιά, τι πιέσεις δέχονται, σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν, με τι πρότυπα. Και δεν ξέρουμε με τι ελπίδες, με τι ιδανικά, με τι αξίες. Χάσαμε πολλά στην πορεία, παιδιά. Χάσαμε πάρα πολλά. Τώρα, όσο για τα μηνύματα σχετικά με το σημείωμα, το ημερολόγιο και όλα τα υπόλοιπα...
1: Τα είπε ο καθηγητής.
0: Τα είπε ο καθηγητής νωρίτερα. Τα είπαμε και εμείς στην αρχή της τοποθέτησής μας, τα είπαμε και με την Αμαλία χθες, μιλώντας τηλεφωνικά από νωρίς με το που έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Το θέμα, όπως λέγαμε και πριν, είναι ότι θα προβληματιστούμε, θα θρηνήσουμε, θα κλάψουμε, θα στεναχωρηθούμε μία μέρα, 2 ημέρες. Μετά θα περάσει, θα πάμε παρακάτω και θα περιμένουμε πάλι το επόμενο. Ή πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξουν όλα τόσο εύκολα? Πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, το είπαμε.
1: Δεν το
0: από
1: είπα
0: την αρχή.
1: Εγώ θα απαντήσω, γιατί έχουν έρθει 5-6 μηνύματα για το γράμμα που είπα ξεκάθαρα ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Εγώ το επιμένω σε αυτό, αλλά το είπε ξεκάθαρα και ο καθηγητής. Κύριε Ντίνο μου, πιστεύω να ακούσατε τον κύριο Νικολαίδη, που είναι ψυχίατρος και, όπως είπαμε, διευθυντής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, και τι είπε. Αλλά εμένα είναι η προσωπική μου άποψη και δεν θα μου αλλάξετε γνώμη γι' αυτό. Καταλαβαίνω. Και όσοι πάνε να μπλέξετε το πολιτικό κομματικό με όλα αυτά.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Λίγο καθίστε, εντάξει, και σκεφτείτε. Πραγματικά δεν. Λοιπόν. Δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά να διαβάζω και αυτά με μεταφράζω.
0: Ναι. Α, συνεχίσουμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, πρέπει να συνεχίσουμε για την εκπομπή. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πεινάτε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Θα ήθελα, λέει, αυτή τη συνέντευξη να την ανεβάσετε στο real.gr. Θα ανέβει, αγαπητέ φίλε, γιατί θα ήθελα, λέει, να τη στείλω σε πολλούς να την ακούω και εγώ όποτε χρειάζεται. Αναφέρεται λοιπόν σε όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης. Αγαπητέ φίλε, η συνέντευξη θα ανέβει στο Real Player στο real.gr. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγιώτη. Εγώ εδώ από το στούντιο βλέπω στην κάθοδο της Κηφισίας κόκκινα φωτάκια, σταματημένα. Είναι αυξημένη κίνηση και εδώ.
2: Πολύ σωστά, καλημέρα. Αυξημένη κίνηση και εδώ, αλλά θα αρχίσουμε από τον Κηφισό που είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη και Χοραργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά. Να σας πω κι εγώ, ναι,
1: όχι,
0: για μία πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί η πραγματική ενσυναίσθηση και στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public.
1: Να πω λίγο για το σπίτι μου. Τι θα το πούμε, θες να το πούμε μετά, μετά να το πούμε για την παράταση που δόθηκε, αλλά για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί υπήρξε μια εξέλιξη, αλλά έχει ληφθεί μια απόφαση ευτυχώς και είναι θετική. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα, σημειώστε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitella Tic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρα, Καμαρούση, Μελίσια και Μπριλίσια. Και την επόμενη μέρα, την 3η 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στην Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στην Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.
0: Καλημέρα στον αγαπητό. Δίνοντας μια κόλλα Α4 λέει σε εξετάσεις, δεν κρίνεται η ζωή κανενός. Ας προβληματιστούμε τι έσπρωξε αυτά τα παιδιά στην απελπισία. Καλημέρα και στον Στέφανο. Μην βάζετε τη λέξη μάχη λέει στις Πανελλήνιες. Η λέξη από μόνη της έχει μεγάλη βαρύτητα. Απλά οι Πανελλήνιες είναι ένα στάδιο της μαθητικής ζωής μας. Και αυτό είναι το ένα στάδιο από τη συζήτηση που έχει προκύψει μετά από αυτή την τραγωδία, γιατί δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες. Είναι και οι Πανελλήνιες, είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δημιουργούν τόσο μεγάλη πίεση σε αυτά τα παιδιά και για
1: δεν
0: την
1: είναι
0: επόμενη
1: μόνο αυτό.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων.
0: Είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα.
1: Έτσι, το είπε και ο καθηγητής, ο κ. Νικολαίδης. Δεν είναι. Είναι βεβαίως και αυτό, αν το παιδί έτσι κι αλλιώς είχε ένα βάρος μέσα του και βιώνει μια κατάσταση που δεν έχουμε καταλάβει εμείς οι γονείς. Όταν έρχεται αυτή η σκληρή περίοδος των πανελληνίων εξετάσεων, είναι σίγουρα ότι επιβαρύνεται η ψυχολογία του ακόμα
0: περισσότερο. Σίγουρα παίζει ρόλο έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση και στην άλλη που συζητήσαμε πρόσφατα, γιατί είπαμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και πάλι πρόσφατα που είχαμε ένα 17χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του, είχαν παίξει ρόλο και εκεί οι εξετάσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα καταφέραμε να
1: δεν
0: μάθουμε.
1: Δεν ξέρεις όμως το ψυχισμό και στο σπίτι του κάθε παιδιού.
0: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, έτσι. Ούτε μπορούμε να κρίνουμε εύκολα κάποιον και να κατηγορήσουμε.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω. Έτσι ακριβώς είναι. Λέει ο Πέτρος. Αναφέρεται, λέει, το απαρχαιωμένο σύστημα των Πανελληνίων. Θα συμφωνήσω και θα πω επιπλέον ότι προσθέτουμε και καινούργια τέτοια απαρχαιωμένα συστήματα. Έχω τελειώσει πρώτη πολύ και τη δεκαετία του 90 και τότε μπαίναμε με κλήρωση. Επαναφέρομαι πλέον τις εξετάσεις και έχουμε παιδιά 12χρονα έξω από τα εξεταστικά κέντρα να κλαίνε. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις που είναι στη λάθος κατεύθυνση. Ανταγωνιστική παιδεία από τα δημοτικά. Ο Πέτρος έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του.
0: Γιώργο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα χρηστικά νέα της ημέρας από την Αμάλια.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα.
1: Να πούμε,
0: αλλά
1: να κάνουμε
0: λογικό, όπως καταλαβαίνετε, τα έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα. Αλλά θα ασχοληθούμε με αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όπως τα επεισόδια που είχαμε χθες σε πανεπιστήμια και στο Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Αλλά οι εικόνες, κυρίως στο Απιθύτα και το βίντεο, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, είναι σε πιάνει καρδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βρίσκει. Δηλαδή, αν δεν μου λέγανε ότι είναι το Απιθύτα, δεν θα καταλάβανε. Ουρλιάζαν τα κορίτσια μέσα και αυτά. Τι είναι αυτό. Πανεπιστήμια είναι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως επίσης και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του πολέμου. Θα πάμε και λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι το τελευταίο που μας νοιάζει φυσικά σήμερα.
1: Αλήθεια, και εμένα, Ιωσήφ μου.
0: Αλλά θα κάνουμε μία αναφορά σε όσα συμβαίνουν.
1: Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου μπορώ να πω ότι πρέπει να το ανανεώσεις και παράλληλα όμως να ξέρεις ότι μπορείς να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
0: Θα μπεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα βρεις το κουπόνι και θα πάρεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν?
1: Καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες λοιπόν, they my rewards coupons. Έχουμε και την απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η απεργία της ΑΔΔΗ. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σας είχαμε πει και χθες εδώ από την εκπομπή, θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Θες να πεις
0: παρακαλώ,
1: κάτι, σήμερα όλους κάτι χάνω, έχω χάσει το...
0: Είναι η ιδιαίτερη μέρα σήμερα.
1: Καλημέρα, λέει ο Godzilla, κρίμα που τα παιδιά μας δεν γνώρισαν τον κόσμο που μεγαλώσαμε εμείς. Τα έχουμε κάνει σκατά.
0: Γιατί δυσκολεύεσαι να το πεις?
1: Όχι, το...
0: Είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτά που λέει ο Godzilla, θα συμφωνήσω.
0: Ο Δημήτρης λέει: μην το γενικεύετε και πάμε στο άλλο άκρο. Τα παιδιά λέει στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, στην Πίνα, στον πόλεμο και τη δυστυχία, τι πρέπει να κάνουν? Αγαπητέ Δημήτρη, εσύ νομίζω ότι πας στο άλλο άκρο. Και σκέψου λίγο και το δυτικό τρόπο ζωής. Είναι τελείως διαφορετικός. Σκέψου πώς ήταν η Ελλάδα μέχρι πριν 30, 40, 50 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Και μην νομίζεις ότι και σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεις θα αργήσουν πάρα πολύ να αλλάξουν τα πράγματα. Απλά όλα έρχονται με μία χρονοκαθυστέρηση, όπως ήρθανε και σε εμάς. Πράγματα που βλέπαμε πριν 20, 30 και 40 χρόνια, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον τα βλέπουμε να συμβαίνουν και στη χώρα μας. Είναι αυτός ο τρόπος ζωής στον οποίο έχουμε ενταχθεί και ο οποίος μας έχει απορροφήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, δεν χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank. Φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
9: York. New York. New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Νέος προπονητής στο νέο φώτιστο στη Super League Ηρακλή ανέλαβε ο 64χρονος Ιταλός Βάλτερ Ματσάρι. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Νάπολη, Ίντερ και Τωρίνο. Υπέγραψε συμβόλαιο για έναν συν ένα χρόνο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Νέος προπονητής στο νέο φώτιστο στη Super League Ηρακλή ανέλαβε ο 64χρονος Ιταλός Βάλτερ Ματσάρι. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Νάπολη, Ίντερ και Τωρίνο. Υπέγραψε συμβόλαιο για έναν συν ένα χρόνο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τόπικες βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: intervention.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Τόπικες βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, βέβαια. Όπως λέει και ο Real Blogger εδώ, τι καλημέρα λέει να σας πω με όλα αυτά που έχω ακούσει από το πρωί. Ακόμα και η καλημέρα κατά της σχήμα λόγου. Πάντως, σας εύχομαι να είστε καλά. Και εσύ, φίλε. Και εσύ, καλή σου ημέρα. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Πραγματικά, δεν είναι μεταφορικό αυτό το οποίο λέμε. Είναι κυριολεκτικό. Αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι παγωμένοι.
1: Έτσι είναι, όλη η κοινωνία, όλο το Πανελλήνιο πραγματικά έχει συγκλονιστεί αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με δύο κορίτσια 17 ετών να αυτοκτονούν, να πέφτουν στο κενό, το ένα να χάνει τη ζωή του μέσα σε λίγα λεπτά επί τόπου και το άλλο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, είναι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ.
0: Είπαμε πολλά την πρώτη ώρα, μεταφέραμε πολλά και από τα δικά σας μηνύματα, τους δικούς σας προβληματισμούς, αλλά ακούσατε και έναν ειδικό. Ακούσατε τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, επιστήμονα, διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, ο οποίος μας είπε πολύ χρήσιμα πράγματα για το τι βιώνουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, τι βιώνουν την περίοδο των εξετάσεων, αλλά δεν είναι μόνο οι εξετάσεις, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι γενικότερα η πίεση την οποία δέχονται αυτά τα παιδιά, η πίεση για την επιτυχία, η πίεση για να πετύχουν στόχους, οι οποίοι μπορεί να ξεκινούν από τις εξετάσεις αλλά έχουν και πολλές άλλες προεκτάσεις, η πίεση για να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί, για να πετύχουν λοιπόν τις εξετάσεις τους, για να πετύχουν στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να πετύχουν την αποδοχή από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
1: Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κάποιο απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Κώστα Νταλούκα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Τι λέει? Ότι σε τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να αναπαράγονται αποχαιρετιστήρια σημειώματα παιδιών που έφτασαν στην αυτοκτονία. Είναι η ανάρτησή του αυτή ή στην απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως σημειώνει ο ίδιος, αυτό επιβάλλεται από σεβασμό στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αλλά και από ευθύνη απέναντι σε άλλους ευάλωτους εφήβους. Μάλιστα, ο κύριος Νταλούκας δεν είναι πολύ γνωστός παιδιατρός, στέκεται στη σιωπή, στην απόσυρση, στην κούραση αλλά και σε φράσεις όπως δεν αντέχω άλλο ή δεν έχει νόημα, που δεν πρέπει να προσπερνιούνται ως εφηβικές υπερβολές. Και λέει ότι ένα παιδί μπορεί να πονά βαθιά και παρόλα αυτά να μην το δείχνει.
0: Ναι, γιατί πολύ, όπως πολύ σωστά σημείωσε μια φίλη εκπαιδευτικός, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπάρχει σιωπή τις περισσότερες φορές. Και όπως πολύ σωστά επίσης επισήμανε στην ανάρτηση που έκανε το χαμόγελο του παιδιού, θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός σε αυτά τα παιδιά πρώτα απ' όλα, στις οικογένειές τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι ευάλωτοι, έφηβοι, που δεν θα έκανε καθόλου μα καθόλου καλό να βλέπουν ένα τέτοιο γράμμα. Και να υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά τη γραμμή στήριξης για τέτοια προβλήματα ψυχικής υγείας των εφήβων.

0: από το χαμόγελο του παιδιού είναι το 1056. 1056, 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς χρέωση και με ανωνυμία. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη μέρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές, αλλά χθες είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, ακραία περιστατικά επεισοδίων. Το πρώτο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μια ομάδα κουκουλοφόρων.
1: Φοιτητές, λέει, ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Στον Υφυπουργό Παιδείας.
0: Και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κάποιοι φοιτητές, λοιπόν, μαυροντημένοι, φόρεσαν κουκούλες, μπήκανε μέσα στο απιθύτα και επιτέθηκαν σε άλλους φοιτητές, τραυματίζοντας τουλάχιστον 7 άτομα, το ένα εκ των οποίων πιο σοβαρά. Και οι εικόνες που αντικρίσαμε όλοι, γιατί υπήρξε και βίντεο από τα συγκεκριμένα επεισόδια, ήταν ανατριχιαστικές. Να βλέπεις δηλαδή τα ρόπαλα να ανεβοκατεβαίνουν πάνω σε κορμιά ανθρώπων, πάνω σε κορμιά άλλων φοιτητών.
1: Και να ουρλιάζουν κάποια κορίτσια, αυτό δεν είναι. Δεν πανεπιστήμιο, δεν το λες.
0: Και δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό.
1: Κάτι, και εκεί όλα λάθος έχουν γίνει.
0: Γιατί κάποιες ώρες αργότερα, Αμαλία, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν και πάλι, αυτή τη φορά με βαριοπούλες και μαχαίρια.
1: Ναι. Τώρα, αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε. Πραγματικά αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε.
0: Καλά, συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι, ρε Αμαλία.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, εντάξει, την ανακοινώσαμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση, τίποτα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Τι το άσυλο, τι ακριβώς βάλαμε, μπάρες, τουρνικέ, όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, δεν είχαν καταθέσει οι Βρετανικές αρχές κάθε πανεπιστημίου, εδώ και πόσο καιρό, το σχέδιο ασφαλείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Βέβαια.
0: Δεν είχαν κατατεθεί αυτά τα σχέδια.
1: Είχαν γίνει και ανακοινώσεις.
0: Και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι έγινε λοιπόν με αυτό το περίφημο σύστημα εισόδου?
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι έγινε με αυτά τα περίφημα τουρνικέ?
1: Τίποτα δεν
0: έγινε. Με τις περίφημες κάρτες. Άρα δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Όχι, δεν λειτουργεί.
0: Ο καθένας μπαίνει ό,τι ώρα θέλει σε ένα πανεπιστήμιο, με όποιον τρόπο θέλει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λοιπόν να επιτίθεται, να τραυματίσει,
1: ναι,
0: και ενδεχομένως να σκοτώσει
1: ώρες,
0: κάποια στιγμή.
1: Να σκοτώσει κάποια στιγμή. Ναι, ήταν φοιτητές. Δεν γράφεται. Δεν θα μπω στα μηνύματα, ειλικρινά. Δεν το λέμε εμείς. Το είπε και ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου Παπαϊωάννου,
0: Παπαϊωάννου
1: και η κυρία Δημογλίδου. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε κάτι άλλο, αλλά ακόμα και να μην είναι φοιτητές. Μπαίνει ο καθένας μέσα στα πανεπιστήμια, μπάστε σκύλια, λέστε, τα σπάει, τραυματίζει. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κάποιοι φοιτητές.
0: Φυσικά. Ένα λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα σας αρέσει αυτή η εικόνα, δηλαδή, ναι. Για πηγαίνετε στο εξωτερικό και δεν μιλάω στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Πηγαίνετε στην Τσεχία, στη Βουλγαρία. Θα πω για άλλες χώρες να δείτε, επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί στην Ελλάδα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τι λέμε τώρα, γιατί μιλάμε τώρα.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει ευθύνη και του κράτους. Αλλά υπάρχει και ευθύνη των Βρετανικών αρχών. Υπάρχει ευθύνη και των δύο.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω.
0: Δεν μπορεί να ακούμε τόσο καιρό για τα νέα μέτρα ασφαλείας, για τον νέο τρόπο εισόδου στα πανεπιστήμια, να έχουν εξαγγελθεί σχέδια, να έχουν κατατεθεί σχέδια και να μην λειτουργεί τίποτα. Ή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα εκ του αποτελέσματος. Όταν σε ένα 24ωρο και μάλιστα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έχουμε δύο τέτοιες επιθέσεις. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα, με τραυματίες, κάποιους εκ των οποίων σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Φαίνεται λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Και αναρωτιέμαι πότε θα αλλάξει. Πρέπει να θρηνήσουμε νεκρό για να αλλάξει. Τότε πάλι θα αναρωτηθούμε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και γιατί είναι έτσι ξέφραγα ο Αμπέλη. Τότε, γιατί πάλι τότε, ξέρεις, αν γίνει κάτι. Εγώ το απέφχομαι. Λέω, αν έχουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο πολύ. Θα είναι πολύ αρνητικό γεγονός, τότε θα αρχίσουμε όλοι να το παίζουμε ειδικοί. Και να λέμε, εμείς το λέγαμε, όχι φταίει εκείνο, φταίει τ' άλλο. Τώρα βλέποντας αυτή την κατάσταση, σε αυτό το χάος μέσα στα πανεπιστήμια που μπαίνει ο καθένας, έτσι, ούτε παρακρατικοί μπήκαν ούτε τίποτα. Ήταν φοιτητές με βάση αυτά που είπε ο υφυπουργός και η κυρία Δημογλίδου. Δεν, έτσι, λοιπόν, οπότε να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα παιδιά μας εκεί πηγαίνουν για να μάθουν να σπουδάσουν και τα λοιπά. Δεν πάνε για να γυρίσουν το ένα με σπασμένο πόδι και το άλλο με σπασμένο χέρι. Τι είναι αυτά τώρα, τι εικόνες είναι αυτές?
0: Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον οι προσαγωγές που έγιναν με καθυστέρηση μετά την αύξηση, δηλαδή, της αστυνομίας, και αυτοί που πήγανε στην που προσήχθησαν ήταν μάλλον από την πλευρά όσων είχαν δεχθεί επίθεση. Οι δράστες είχαν προλάβει και είχαν διαφύγει.
1: Αυτό,
0: έτσι,
1: γιατί δεν τους βρήκε κανείς. Δεν τους βρήκε κανείς γιατί
0: οι προσαγωγές αφορούσαν αυτούς που δέχτηκαν την επίθεση.
1: Ειδοποίησε ο security την αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, αυτοί είχαν εξαφανιστεί κανονικά, ένα Σπύρο μου, επειδή ρωτάς, και άρα δεν τους συνέλαβαν. Πήγανε στην. Συνέλαβαν. Ουσιαστικά πήγαν αυτοί που είχαν δεχθεί την επίθεση.
0: Εκεί υπάρχει κάποια κόντρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ανάμεσα σε φοιτητές που πρόσκειται από τη μία πλευρά στον αντιεξουσιαστικό χώρο και από την άλλη στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Υπάρχει μία κόντρα η οποία κρατάει τουλάχιστον ένα χρόνο με επεισόδια τα οποία έχουν προηγηθεί και φαίνεται ότι υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχουν αντίπεινα, ας το πούμε έτσι, τα οποία συνεχίζονται μέσα στο πανεπιστήμιο, κανονικά. Σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Παιδί μου, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Ρωτάει και ο Θανάσης. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καταργήθηκε, δηλαδή.
0: Καταργήθηκε. Εξαγγέλθηκε. Δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Και τώρα δεν υπάρχει πέμπτη.
0: Και την πήρε το ποτάμι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά στη συνέχεια, Αμαλία μου, όμως, υπήρξε το σχέδιο. Υπήρξε και πρόσφατα η σύνοδος των Πριτάνιων και η συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας. Όπου κατέθεσαν. Δεν το θυμάσαι. Ότι είχαν κατατεθεί τα σχέδια για το πώς θα γίνεται η είσοδος στα πανεπιστήμια. Και περιμέναμε ότι θα έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται όμως ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Άρα η ευθύνη βαραίνει και τις δύο πλευρές. Και την πολιτεία και τις Πριτανικές αρχές. Καλημέρα στον Αντώνη στην Πάτρα. Σχετικά με την κατάσταση, λέει, στα πανεπιστήμια, έχω βαρεθεί να είμαστε θεατές σε μια άθλια κατάσταση. Το φωνάζω εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει τη δημοκρατία με την ασυδοσία. Δεν πάει άλλο. Καλημέρα. Και στο Δημοσθένη αναρωτιέμαι, λέει, μήπως φταίει το κομματικό για όλα αυτά. Αγαπητέ φίλε, εγώ μετέφερα τις πληροφορίες που μάθαμε ότι υπάρχει μία κόντρα μεταξύ δύο συγκεκριμένων πλευρών.
1: Ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Φοιτητών, βέβαια, κατά βάση, αλλά είναι μία πολιτική κόντρα όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Χώρα, λέει, σε παράκμη με όλα αυτά που ακούμε.
1: Με όλα αυτά που ακούμε, αυτό λέμε όλοι. Ότι εντάξει, τι, πού πάμε, πού πάμε πραγματικά. Πού πάμε.
0: Και το που πάμε είναι ένα ερώτημα, βέβαια, γιατί όσα συμβαίνουν και σε διεθνές επίπεδο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τίποτα. Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν είναι στριμωγμένο και ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει 100% τον εμπλουτισμό του ουρανίου.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά βγαίνουν οι Ιρανοί και δίνουν απάντηση ότι κοίταξε να δεις, Ντόναλντ Τραμπ, ιτήθηκες στο πεδίο της μάχης, τώρα θα ιτηθείς και στη διπλωματία.
1: Ναι. Δεν κάνουν πίσω οι Ιρανοί. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, ο πόλεμος συνεχίζεται. Στην ενεργειακή αγορά διατηρείται. Το πετρέλαιο πάνω από τα $105 το βαρέλι και σήμερα με μικρή πτώση. Άρα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ουδής γνωρίζει.
0: Ουδής γνωρίζει, λοιπόν, και οι φόβοι υπάρχουν για νέες αυξήσεις σίγουρα στα καύσιμα. Ενώ ταυτόχρονα και ναι, οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Παιδιά, φανταστείτε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
1: Άστα.
0: Εντάξει, ακόμα και να καταφέρουν κάποια στιγμή αυτοί οι δύο να βρουν ένα κοινό τόπο και να υπάρξει μια συμφωνία, εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο για πάρα πολλούς μήνες. Σίγουρα και για τον επόμενο χειμώνα, ο οποίος έρχεται, έτσι λένε τουλάχιστον όλοι οι αναλυτές, ότι για να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία θα χρειαστούν μήνες, ακόμα και αύριο το πρωί να σταματούσε ο πόλεμος. Τα είχαμε όλα, λοιπόν, είχαμε και τον πόλεμο που ήρθε από πάνω και η ακρίβεια είναι φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.
1: Και όσο συνεχίζεται και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει η ακρίβεια και τα παίρνει όλα, είναι μια αλυσίδα, το ένα ανεβάζει το άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι η λαϊκή αγορά, για παράδειγμα, είναι σίγουρα ένα καταφύγιο για τον καταναλωτή. Είναι μια αγορά που πραγματικά μπορεί να βρει πολύ καλύτερες τιμές.
1: Σωστά.
0: Όμως ακόμα και εκεί,
1: ναι,
0: για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Θα ακούσουμε τώρα, λοιπόν, τον κύριο Χριστοφυλάκη. Ο κύριος Χριστοφυλάκης είναι πολιτής σε λαϊκές αγορές. κάνει αυτό το επάγγελμα για περισσότερο από 20 χρόνια. Μίλησε στο Earth News. Και θα ακούσουμε λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί πλέον και στις λαϊκές αγορές.
2: Βλέπω αρκετούς που πάνε και ψωνίζουν σε πάγκους και λένε θέλω 4 μήλα, 5 κολοκυθάκια, 100 γραμμάρια φακί.
3: Τρεις ντομάτες.
2: Έχουμε φτάσει λόγω της αύξησης των τιμών σε αυτό το σημείο.
3: Έχουμε ακόμα και Δευτέρι. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Έχει ξεκινήσει λέει, το Βερεσέ που έλεγαν.
3: Εγώ έχω ένα κατάλογο με προϊόντα, με πράγματα που χρωστάνε.
2: Τι σας λένε λοιπόν οι καταναλωτές, οι άνθρωποι που έρχονται να ψωνίσουν?
3: Ότι τη βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ.
2: Είναι πελάτες σας φαντάζομαι οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίως.
3: 20 χρόνια πελάτες.
2: Οπότε κι εσείς δείχνετε τέλος πάντων κατανόηση για την
3: προσωπική σχέση. Ναι.
0: Βγήκε το Τευτέρι στις λαϊκές αγορές.
1: Βέρεσε. Βέρεσε, σου λέει υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση. Τους ξέρω τόσο χρόνια τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να.
0: Άνθρωποι οι οποίοι όμως ψωνίζουν από τον ίδιο 20
1: Μπράβο,
0: χρόνια.
1: Αυτό.
0: Οι οποίοι φτάσαν στο σημείο πλέον να μην μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και να παίρνουν βέρεσε. Και λέει ο ίδιος στη συνέχεια ότι κάθε εβδομάδα παίρνουμε αυξημένες τιμές από τους παραγωγούς. Mm-hmm. Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος και το μεταφορικό αλλά και το κόστος παραγωγής. Και κάθε εβδομάδα έχουμε νέες αυξήσεις. Και από ό,τι λένε και οι παραγωγοί, τα χειρότερα έρχονται μετά το Σεπτέμβριο.
1: Α, ωραία.
0: Αυτές είναι οι προβλέψεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε, περίμενε. Σε λίγο θα σε πάω και στην αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει αποταμίευση. Υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Η αρνητική αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Νίκος Ρογκάκος. Και εκεί θα ακούσουμε λοιπόν πού είμαστε πρωταθλητές. Γιατί υπάρχουν και τομείς στους οποίους είμαστε πρωταθλητές. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτήρα φύσης Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο, συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή το καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Τώρα. Είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Σου έλεγα λοιπόν, Αμαλία μου, ναι, για την αποταμίευση.
1: Ναι, ναι.
0: Και αμέσως εκφράστηκε η απορία στο προσωπάκι σου. Μου λες, εσύ ποια αποταμίευση?
1: Ναι.
0: Αυτό λένε λοιπόν και οι περισσότεροι πολίτες, οι οποίοι μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Δεν φτάνει ο μήνας, όχι να περισσέψουν κιόλας.
6: Δεν έμενε και δεν μένει τίποτα.
5: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή? Σε κανέναν δεν μένουν. Αιματηρή οικονομία. Αν δεν έχουμε στην άκρη, προσπαθούμε. Όπως παίρνουμε το μισθό μας, έτσι το ξαναδίνουμε. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα και εσύ λες να βάλουμε και στην άκρη.
6: Τα έτοιμα θα τελειώσουμε.
5: Και μετά, σε μια ώρα δύσκολη.
0: Όπως άκουσες, όλοι συμφωνούν μαζί σου.
1: Α, μα εσύ ρε βέβαια, ότι
0: τι αποταμίευση, λέει, εδώ δεν μένει τίποτα.
1: Εδώ φταίνει ο μισθό σου, λέει, να περάσουμε το μήνα. Θα βάλουμε και στην άκρη.
0: Και ότι έχουμε, αν έχει μείνει κάτι.
1: Θα τρώμε, θα έχουν φαγό. Τα τρώμε με την έννοια ότι τα τρώμε. Ακριβώς, οπότε και εκεί ό,τι υπήρχε αρχίζει και μειώνεται. Μέχρι και που εξαφανίζεται, θα σου έλεγα, είχε εξαφανιστεί. Άρα τι, ποια αποταμίευση?
0: Άκου λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί? Γιατί είμαστε πρωταθλητές. Επιτέλους, είμαστε και κάπου πρωταθλητές.
7: Όχι μόνο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν οι Έλληνες, αλλά τρώνε και από τα έτοιμα για να καλύψουν βασικές ανάγκες, αφού η ακρίβεια έχει κάνει την καθημερινότητά τους δύσκολη. Τα ελληνικά νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από όσα βγάζουν, καλύπτοντας το κενό από τα έτοιμα ή με δανεισμό. Ενώ η Ελλάδα παραμένει αρνητική πρωταθλήτρια στην αποταμίευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι κατά μέσο όρο αποταμιεύουν το 14,5% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Οι Γερμανοί αποταμιεύουν το 20%, οι Τσέχοι το 19,9%, οι Ισπανοί το 8,7% και το 6,6% οι Πορτογάλοι. Οι Ρουμάνοι τρώνε από τα έτοιμα που έχουν αρνητικές αποταμιεύσεις 0,9%, ενώ μείον 2,5% είναι στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι 9 στα 10 νοικοκυριά δεν αποταμιεύουν ούτε σεντ. 6 στους 10 καλύπτουν ίσα ίσα τις ιδιωτικές τους ανάγκες, 7 στους 10 βλέπουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ το 11% αντλεί από αποταμιεύσεις για να καλύψει τις ανάγκες του.
0: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
1: Πώς το κατάλαβα?
0: Μέσος όρος στην Ευρώπη 14,7-9.
1: Ναι, εκεί, τέλος πάντων,
0: μικρή σημασία
1: έχει. 14%
0: από το αμίευση. Στην Ελλάδα μείον 2,5.
1: Αυτά είναι.
0: Μέχρι και η Ρουμανία μας πέρασε.
1: Μας πέρασε και η Ρουμανία, ε.
0: Μείον 0,5.
1: Μπράβο μας. Και η Μαρίκα λέει καλημέρα. Όλοι γέλασαν σαν να είναι ανέκδοτο.
0: Α, για την αποταμίευση.
1: Βέβαια, η Μαρίκα. Καλημέρα, Μαρίκα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τουλάχιστον είμαστε πρωταθλητές. Ας το χαρούμε και κάπου. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παρέτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
8: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpan, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
17: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
18: Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είδε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There for You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
19: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
20: Ήχος, ναι, ναι, ναι.
21: Το οποίο είναι ο ήχος της γενιάς του.
20: Ναι, ναι, ναι.
21: Και είναι λογικό του, αυτό.
20: Ναι, ναι.
21: Να μην μας αρέσει, εννοώ μουσικά.
20: Ναι, φυσικά.
21: Αλλά εγώ θέλω να του ευχηθώ ολόψυχα
20: καλή επιτυχία.
21: Όχι μόνο στο διαγωνισμό για το αν θα πάρει ένα βραβείο, αλλά για την υπόλοιπη ζωή του.
20: Ακριβώς.
21: Να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο αγαπά. 35 λεπτά μετά από τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίσεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
20: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει?
21: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
0: Μπορεί να μην ξέρει τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσει.
21: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου, για πες μου.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, γιατί τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
21: Τώρα έτσι όπως το λες, σαν να πίνασα και λίγο περισσότερο.
0: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
21: Για τον καιρό δεν προλάβαμε να τα πούμε, γιατί όπως ήταν λογικό, διαφορετικά κύλησε η εκπομπή σήμερα και έτσι έπρεπε να γίνει. Βλέπετε, έχουμε μια θολούρα, μια ελαφρά συννεφιά. Βέβαια, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου και σήμερα, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs. Μία από τις δύο ομάδες απόψε θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Και πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί λέγαμε χθες, Αμαλία μου, ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ανάμεσα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που κινούνται όμως προς τον Αλέξη Τσίπρα ή εμφανίζονται δημόσια να είναι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
21: αφορμή
0: αποτέλεσε
21: μία δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε προχθές ότι ο Τσίπρας επιστρέφει επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν ανεπαρκής και λίγος ώστε να ανασυνθέσει το χώρο της κέντρο-αριστεράς.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση του κόμματος που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, και βεβαίως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτίθενται κυρίως όσους υποστηρίζουν αυτό το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
21: Το πράγμα όμως έχει αρχίσει και χοντρένει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά μετράμε μέρες έτσι μόλις που το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά το πράγμα ήδη άρχισε να χοντρένει πάρα πολύ. Και χθες είχαμε αλλεπάλληλα επεισόδια σε τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
21: και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κακός χαμός έγινε.
21: Έγινε πραγματικά κακός χαμός, όπως το περιγράφει η Αμαλία. Το πράγμα είχε ξεκινήσει λοιπόν με τη δήλωση του κ. Ζαχαριάδη. Συνεχίστηκε προχθές το βράδυ στο Contra Channel στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου, εκεί όπου βρέθηκαν η κυρία Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βαριές κουβέντες.
21: Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε πραγματικά.
20: Και πώς το είχε πει η Μακαρίτησα γεννηματά, Μητσοτάκης ΑΕ είχε πει, έτσι. Εγώ θα πω Μητσοτάκης LTD, όχι ΑΕ.
22: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
23: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο, να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
22: Μήπως κάνει άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, κυρία Αναστασία?
23: Αυτό κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο, κυρία Γκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπάνα 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
0: Πω, άστραψε και πρότυξε.
21: Αυτό είναι μόνο το ορεκτικό.
0: Πω. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με το κομμάτι.
21: Καλά,
0: αυτό.
21: Τώρα πήγαινε να λούσει τα μαλλιά σου, γιατί φαίνεται η μπογιά.
0: Διαφωνώ, το ξέρεις, δεν είναι αυτό.
21: Άστοχο και.
0: Τέλειος. Να κάνεις κριτική, όπου μπορείς να την κάνεις.
21: Τουλάχιστον.
0: Χαζό, ναι, και δεν ήταν ωραίο. Ναι.
21: Απρεπέστατο
0: ακριβώς.
21: Αλλά τώρα είχε τον κύριο Κόκαλη εκεί και του έλεγε τον κύριο Κόκαλη: εσείς που συγκυβερνήσατε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κύριος Κόκαλης δεν ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες και μετά
0: πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
21: Να προσπαθεί ο κύριος Κόκαλης και να της λέει: με όχι σε μένα αντιπολίτευση, στην Νέα Δημοκρατία να κάνετε αντιπολίτευση. Τίποτα, η κυρία Αναστασίου έχουν εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ακολούθησε ένα πολύ πιο γλυκό επεισόδιο. Αυτό πραγματικά το χαρακτηρίζουμε γλυκό, γιατί έγινε με αφιερώσεις τραγουδιών.
0: Αυτό μεταξύ της κυρίας Νάντια Γιαννακοπούλου και του κυρίου Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
21: Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open.
1: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
2: Όπα.
1: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα
2: ακριβώς,
1: γιατί καταλαβαίνω είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει Τσίπρα.
3: Μια και μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
1: Ναι.
3: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
2: Αν συνεχίσουμε.
3: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
0: Κοίτα, αυτό.
21: Εδώ τους χαίρομαι, ρε παιδί.
0: Και εγώ τους χαίρομαι.
21: Τους χαίρομαι. Τουλάχιστον
0: και με χιούμορ και με ευφρέπεια. Πάρα πολύ ευστοχή. Ωραίο ήταν ο στίχος που αφιέρωσε.
21: Πραγματικά.
0: Και ο κύριος Ζαχαριάδης βγήκε να.
21: Έτσι, να τα λέμε μουσικοχορευτικώς.
0: Έτσι, μην μπλακώνεστε, μια χαρά τα είπανε.
21: Διαλέξτε ο καθένας από ένα τραγούδι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν εκατομμύρια τραγούδια τα οποία ταιριάζουν και στην περίπτωση και στην περίσταση.
0: Ναι,
21: μάλιστα.
0: Κόντρα αυτά,
21: εμένα με προβληματίζει κάτι να σου πω τώρα.
0: Τι
21: γιατί είπε η κυρία Γιαννακοπούλου ότι άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου και τα λοιπά. Είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε εντύπωση και κάτι που είπε πάλι χθες ο κύριος Ζαχαριάδης. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, φυσικά.
21: Ακόμα, έτσι.
0: Ναι, ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει και θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα δούμε, γιατί πολλά ακούγονται.
21: Και λέει λοιπόν χθες ο κύριος Ζαχαριάδης.
3: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός.
2: Αν θα πάτε όλοι μαζί στον Τσίπρα.
3: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήτανε 2 χρόνια, λέω για την περίοδο Κασελάκη, αλλά μετά και την προσπάθεια Φάμελου, ο οποίος κάνει κατά τη γνώμη μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
2: Φάμελου,
3: αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορεί να αναταχθεί.
21: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί.
0: Ναι.
21: Ο εκπρόσωπος του κόμματος.
0: Άρα δεν μπορεί να αναταχθεί. Άρα, λέω.
21: Άρα δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι.
0: Όχι, εγώ δεν έχω.
21: Όταν ο εκπρόσωπος του κόμματος δεν μπορεί να αναταχθεί.
0: Ουσιαστικά σου λέει ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
21: Υπήρξε και άλλο επεισόδιο όμως.
0: Κι άλλο.
21: Ο κύριος Σπυρόπουλος με τον κύριο Γιαννούλη.
0: Ναι.
21: Βρέθηκαν εκεί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή. Χαμός. Δεν φαντάζεσαι. Σας έριξε στα μούτρα.
0: Μπράβο,
21: έχετε κατακλέψει τον τόπο.
0: Βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου είναι αυτά. Μου τσατάκια αυτά.
21: Εκεί ήθελα να καταλάβω. Κάτσε να ακούσουμε και αυτή την κόντρα.
4: Ο κύριος Τσίπρας τα λέει αυτά. Όλοι είμαστε άχρηστοι και εσείς και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση. Καλώς να έρθει λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε, στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
24: Ποια μούτρα μας
4: είπε. Είπε ότι οι αντιπολίτες είναι ανίκανοι. Είναι
24: ανίκανοι.
4: Ποιο σεμνά.
24: Σας παρακαλώ, μην διακόπτω. Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα. Και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλυψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν. Ηρεμήστε. Ποιο σεμνά, κύριε Σπυρόπουλο. Η αλαζονία τιμωρείται. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
4: Ποιο σεμνά. Ο πρώην αρχηγός σας, ορισμένοι τον παρακαλούν να πάει στο κόμμα του.
24: Ποιο σεμνά. Εσείς κάνετε πιάτσικο βουλευτό.
4: Απέτυχαν.
24: Κάνετε πιάτσικο βουλευτό.
4: Ένα από τα κόμματα τη αντιπολίτευση
24: που ενεργούς βουλευτές που εκτέθηκαν.
4: Ένα από τα κόμματα τη αντιπολίτευση που απέτυχαν.
24: Συγγνώμη.
4: Είστε εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτά λύσατε με τον κύριο Τσίπρα.
24: Ψωνίστε σαν την αγορά.
4: Εγώ θα μου πω ξεκάθαρα.
24: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Ο κύριο Τσίπρα κάνει μια επανεμφάνιση, όχι με σκοπό να ενώσει.
24: Δείχνετε φόβο.
4: Θα διέλυσε έτσι κι αλλιώς.
21: Σας είπε στα μούτρα σας ότι είστε άχρηστοι.
0: Και τι αποτύχατε.
21: Και ο κύριος Γιαννούλης το απαντάει: είστε η παράταξη που κατέκλεψε το κράτος. Μπράβο, παιδιά.
0: Έτσι.
21: Το πάτε εξαιρετικά.
0: Και μπαίνουμε.
21: Το πάτε εξαιρετικά.
0: Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά. Μπράβο. Όποτε και αν γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν, τι έχουμε, μια ανελαίτη κόντρα του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει, θα πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως οι περισσότεροι βουλευτές κοιτάνε προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα έχουμε. Αντί να είναι το δίπολο, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων προοδευτικός χώρος, σφάζονται μεταξύ τους.
21: Τρίβουν τα χέρια τους στην κυβέρνηση.
0: Μπράβο, μπράβο,
21: μπράβο, παιδιά,
0: μεγάλη
21: μπράβο.
0: Επιτυχία.
21: Και σανότερα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί τα περισσότερα ήταν δυσάρεστα. Υπάρχει κάτι ευχάριστο, διαγωνισμός που έχουμε σε Excel. Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο, γιατί ειδικά το πρώτο δώρο είναι 3 ημέρες στη Μονεβασιά.
1: Πάρα πολύ ωραία Μονεβασιά.
0: Την πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου, την πανέμορφη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Select and the Cars σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select and the Cars. Περισσότερα στο selectandthecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό τον Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί στον Real Player θα ανέβει και η συνέντευξη από την πρώτη ώρα της εκπομπής που κάναμε για το θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Και για την οποία έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η συνέντευξη του κυρίου Νικολαίδη. Θα τη βρείτε λοιπόν στον Real Player εκεί στο real.gr.
1: Τώρα με το ντρόν αυτό, το ουκρανικό, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί χθες ο κύριος Δένδιας λέει ότι είναι πάρα πολύ, είπε. Είχαμε συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και έθεσε το θέμα, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη έρευνα. Υπάρχει ένα σενάριο ότι προήλθε από ουκρανική βάση στη Λιβύη, γεμάτο εκρηκτικά βέβαια, και παραβίασε ουσιαστικά το νόμο της ναυσιπλοείας, έτσι.
0: Απάντηση υπήρξε από την Ουκρανία, γιατί
1: όχι.
0: Εκεί ήταν και ο Ουκρανός Υπουργός
1: Άμυνας.
0: Γι' αυτό,
1: συγγίνει χθίως, έχω να σου πω, έκανε ότι δεν άκουσε ο Ουκρανός, ομόλογος του κυρίου Δένδια, του κυρίου Νίκου Δένδια. Εντάξει, πάντως το θέμα είναι σοβαρό.
0: Εγώ άκουσα και σε ένα ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: ότι το όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε πει ότι θα υπάρξει συμπαραγωγή στον τομέα των drones με την Ουκρανία, επειδή είχε αναπτύξει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
1: Ναι, όντως, την είχε αναπτύξει, ναι.
0: Άκουσα λοιπόν ότι οι Ουκρανοί όμως έθεσαν όρους για να γίνει αυτή η συμπαραγωγή.
1: Όπως?
0: Ότι ναι, θα σας δώσουμε την τεχνολογία, αλλά θα δεσμευτείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones εναντίον της Τουρκίας.
1: Αλήθεια?
0: Αυτό άκουσα χθες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στραφεί σε άλλες αγορές, όπως ακούσαμε από τον κύριο Δένδια στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Πορτογαλία, που επίσης έχει αναπτύξει πάρα πολύ αυτόν τον τομέα, ώστε να κάνουμε εκεί τη συμπαραγωγή.
1: Πάντως φαίνεται ότι το θέμα με τον ντρόν έχει δημιουργήσει έχει διαταράξει τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας και είναι λογικό.
0: Και δικαιολογημένα.
1: Και λογικότατο.
0: Και δικαιολογημένα και αργήσαμε, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι το πρώτο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σχετικά με τη στάση των Ουκρανών, τους οποίους έχουμε στηρίξει μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10. Σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Προσπαθήσαμε με την Αμαλία να τη διαχειριστούμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Κυρίως να διαχειριστούμε και τα συναισθήματά μας. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι ναι, αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, αλλά δεν θα πρέπει να φύγει ο προβληματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τόσο εύκολα αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία μας, αυτό το οποίο συμβαίνει στα παιδιά μας. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
9: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
10: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Συνεχίζει να σφυροκοπά στον Λίβανο λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία και η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ έχει υποστεί βαριά τραύματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, στην Ποσειδόνος ανά τμήματα από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΑΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση σε μισή ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 2-1 στην παράταση η Southampton νίκησε την Middlesbrough και προκρίθηκε στον τελικό των play-off της Championship. Στον τελικό στις 23 Μαΐου στο Wembley θα αντιμετωπίσει τη Hull διεκδικώντας την άνοδο στην Premier League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα, με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Don't put the blame on me. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

Η χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησιογραφίας. Ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους. Να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω. Όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων.

Και βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο πώς διαμορφώνεται το σχολικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα, όπου για παράδειγμα για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

Υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια. Τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου. Το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες λέει είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό. Σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη πρόκληση προέρχεται από μια χώρα την οποία εμείς και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια, ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

Σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με 1.000-1.500 ανθρώπους στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

τώρα, Μανώλη, να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11 Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

0: Στην εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πάντα.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
9: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά?
10: Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγείλει. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. VR, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: GR. 24 ώρες πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, την οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία αφήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών, με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπονται οι εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στη Θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους θα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IP, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε Ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε, κύριε Χατζηβολάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβιτσιώτη και η κυρία Νεπελινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τριγανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες ενώ είναι απούσες. Γιατί...
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά αν ήσασταν, αν μετήχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα σε αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτό δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος ήταν η συζήτηση, ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηβολάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κύριε Χατζηβολάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα. Αλήθεια.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Το Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξης Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μας διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη, από την άποψη ότι.
0: Ήταν πράγματι.
1: Πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμε, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Νεδρίνη και την κυρία Βαρβιτσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει δική μου άποψη για το 2015, το ανοίγει τη τιμένη Άνταλ Συνδερούμα Κλειστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό τότε για ματέρ. Και δεν του αρνήθηκα βεβαίως, αλλά του είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου. Έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα, κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάισμπουν, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, ο οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο τελευταία πλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάισμπουν, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μια προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κυρία Τζηβολάου, ξέρετε ότι κανένας δεν μπορεί να δεν δικαιούται να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τι βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν είναι, δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παρεποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντα, τη δική σου ατζέντα και τη δική σου, κάθομαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν είδε καθόλου άδικο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2020, μη θυμάμαι, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε για να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πως το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζη Νικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνικόλα, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τολμήσε να το κάνει ούτε στο Μάρας.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του Περταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γεγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας εγκρίσει.
0: Ναι, αλλά δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν από το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως μέρα 25. Θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Με ακριβική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβλαν και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Αν σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λεγατεί? Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνετε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μητυλινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες. Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους. Η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλον για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς το ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε γι' αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Να μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα. Μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνη.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας, για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Βρεθούμε σήμερα.
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Ήταν η 8η αγωνιστική, πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό, έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Ο Ατρόμητος 3-0 εκτός έδρας κέρδισε την Κηφισιά, ενώ ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο, θέλει 2 νίκες σε ισάρθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος και Φυσιά Πανετολικός έχουν κλειδώσει την παραμονή. Στην βαθμολογία, σε ό,τι αφορά τα play out, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, πρώτο τελευταίος ο Πανσεραϊκός 28, Λάρισα 27, πέφτουν οι δύο τελευταίοι, ο 13ος και ο 14ος υποβάζονται στην Super League 2.
7: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real FM.
9: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
13: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
12: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
13: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
12: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
13: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
12: Ναι.
14: Για το Final Four.
12: Ναι, ναι.
14: Στην Αθήνα.
12: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
13: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
12: Κέρδισα.
13: Τι?
12: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
13: Πώς?
15: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
15: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, ενώ το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης, σημειώνοντας ότι υπάρχει κλίμα απογοήτευσης, θυμού και βίας στα ιδρύματα. Στη συνάντηση Τραμπ Τζιπίνγκ είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας παραμένουν σταθερές, έχοντας όμως ανοιχτά θέματα στα οποία δεν διαφαίνεται εύκολη λύση. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Περισσότερα στο enikos.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέλη της ΑΔΔΗ έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 74χρονος. Εξετάζονται τα αίτια του δυστυχήματος.
14: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
18: New York. New York. New York.
22: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
18: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
22: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
18: Ψώνια στο Fifth Avenue.
22: Να σου πω. Μήπως να μαθαίνουμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
18: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
23: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν αίθριος στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πράγματα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Και επίσης είναι από την οικογένεια ξεκινούν. Και βέβαια το παιδικό σύστημα που έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε, που τα αλλάζει και αλλάζουν και αλλάζουν και τα.
1: Φορτώνουμε τα παιδιά μας. Τα φορτώνουμε τα παιδιά μας.
0: Εγώ δεν μπόρεσα πραγματικά, δεν μπόρεσα να μπω σε κανένα site, ούτε το δικό μου ούτε κανένα άλλο, να μπω να διαβάσω τις διηγήσεις. Δηλαδή απέφυγα. Δηλαδή δεν το άντεχα. Πραγματικά δεν το έλεγα. Διαβάσει το γράμμα τώρα μια κοπέλα που έπεσε από τον εκτόροφο.
1: Και ακούω και κάποιους ειδικούς επιστήμονες που να λένε ότι ίσως κάνουμε λάθος οι δημοσιογράφοι που δημοσιεύουμε τα γράμματα των παιδιών.
0: Ναι, ναι. Μπορεί.
1: Γιατί βάζουμε ιδέες
0: στα παιδιά.
1: Ναι, στα παιδιά.
0: Ναι,
1: θέλει
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: αυτό σκέψη και συζήτηση.
0: Τώρα και ένα άλλο δεύτερο θέμα, πολύ πιο χαμηλής, ας πούμε, χαμηλού.
1: Τα πανεπιστήμια, θα μου πεις.
0: Συναισθηματικού ενδιαφέροντος, αλλά τουλάχιστον στο πολιτικό, αλλά και ουσιαστικό, είναι τα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πράγμα. Υπάρχει μια αστυνομία, η οποία δεν έγινε. Δεν ήταν καλό το σύστημα, δεν ήταν καλή οργάνωση, δεν κατάφερε να γίνει κάτι. Κανείς δεν λέει ότι όταν βάζεις ένα security, θα εμποδίσει κάποιους να μπουκάρουν. Συμφωνώ. Όμως όταν φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι το security, που είναι οι μπάρες, που είναι ο έλεγχος.
1: Το να μπαίνεις με ηλεκτρονική ταυτότητα, που είναι οι κάμερες.
0: Που είναι οι κάμερες. Όλο αυτό περιορίζει σε αυτές τις πιθανότητες. Χθες λοιπόν είχαμε κάποιοι τύποι οι οποίοι μπουκάρανε μέσα. Μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
1: Με μπαλτάδες, με μαχαίρια.
0: Ναι, μπήκαν χωρίς να φαίνεται ότι έχουν.
1: Στο ένα
0: ναι,
1: από τα δύο.
0: Μπήκαν μέσα χωρίς να φαίνεται ότι έχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και κουκούλες και μπήκαν μέσα, βγάλαν τα σακίδια και κουκούλες. Εάν υπήρχε έλεγχος και δεν έπαιρνε με το σακίδιο, δεν θα είχαν τους μπαλτάδες και κουκούλες. Ένα το κατούμενο. Αν είχαμε την κάμερα μέσα, θα είχε καταγράψει. Πλακώσαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν ανήκουν στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, που είναι τρίτη στα πανεπιστήμια. Φάγανε το ξύλο αυτοί, φάγανε και κάτι άλλο, πήραν για μαθήματα. Έγινε ολόκληρο μπάχαλο και είμαστε πάλι στα ίδια. Και οι Βρετανικές αρχές δώσανε, λέει, στην Υπουργό Παιδείας τις προτάσεις τους και τα μέτρα κλπ. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν, λέει, γίνει διαγωνισμός, και όταν γίνει διαγωνισμός για τις χάρες κάμερες, η οποία μια κάμερα πρέπει να στρίβει από εδώ, η άλλη να μην στρίβει από εκεί, για να μην φαίνεται. Εντάξει, δεν θα βρούμε άκρη εύκολα. Έτσι, δεν θα βρούμε εύκολα.
1: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Και πρέπει να γίνει επιτέλους μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση, έχουν μεγάλες ευθύνες και τα πολιτικά κόμματα που χαϊδεύουν ορισμένες τέτοιες θορυβώδεις μειοψηφίες, που δυστυχώς δεν είναι πάντα απλώς θορυβώδεις μειοψηφίες. Μερικοί είναι εγκληματικές συμμορίες, αν
0: πράγμα.
1: Κρίνω από τα μαχαίρια και από τους μπαλτάδες.
0: Κάνουμε μαζί εκπομπή, νομίζω τώρα είναι έκτος
1: πολλά
0: χρόνος.
1: Χρόνια, πολλά
0: έξι.
1: Έξι, εφτά χρόνια.
0: Έχω
1: ναι.
0: την τιμή αυτή, το λέω σοβαρά.
1: Και
0: τώρα,
1: εγώ έχω την τιμή.
0: Γιατί δεν έχεις κάνει ραδιόφωνο, για κάποιους λόγους συγκυριακούς ενδεχομένως, ποτέ με κανέναν. Δυο σας μόνο μαζί μου.
1: Ωραία.
0: Και είμαστε και μαζί από το 2000, για να ακούνε οι νέοι ακροατές μας, από το 2000 ανελιπώς 5. Είμαστε μαζί. Έχω βαρεθεί να σε ακούω και να ακούω και τον εαυτό μου να ρωτάμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα να καταδικάζουν τότε τους κουκουλοφόρους και να προσπαθούμε με το τσιγκέλι να βγάλουμε μια καταδίκη. Τώρα τελευταία λίγο άλλαξαν το αφήγημα όταν τους ρωτάς. Όλοι. Γιατί μιλάς για ευθύνες των κομμάτων. Έτσι. Και η αριστερά λοιπόν χρόνια τώρα είχε πάντα ένα δισταγμό να καταδικάσει εθαρσός αυτόν που πέταξε τη Μολότοφ στην Αμαρφή και σκότωσε τους ανθρώπους, τον άλλο που φοράει κουκούλα και δέρνει, και μπήκαμε στη λογική μιας ταυτότητας η γνωστή-άγνωστη, αλήθεια. Άμα είναι γνωστή, άσε το άγνωστη. Άμα είναι γνωστή, γιατί δεν τελειώνουν. Πάνε στους αγγελέα, διώχνει 50 άτομα. Κανένας δεν φταίει. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνάδελφος δημοσιογράφος, η Ράνια Θρασκιά. Νίκο, καλημέρα, σας ακούω. Έχεις δίκιο. Και διαβάζω το μήνυμα της Ράνιας Θρασκιά, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει για τα θέματα αυτά. Σας ακούω, έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνη η αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην αυτοχειρία. Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία είναι μάστιγα και χρειάζεται στοχευμένη προσέγγιση και φυσικά θεσμική θωράκιση. Καλημέρα στην Ράνια Θρασκιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μία με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε ένα-δύο λεπτά και μία αμέσως μετά με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε εσείς τώρα για άλλη μια φορά που είδαμε αυτή την εικόνα στα πανεπιστήμια με το ξύλο που έπεσε και όλη αυτή την εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και χρόνια, όπως αν είχατε την δυνατότητα να μας ακούσετε πριν σχολιάζαμε με τον Νίκο?
2: Δεν σας άκουγα. Λέω όμως, υπερθεματίζοντας φαντάζομαι σε αυτά που επισημαίνετε, ότι είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα, και λέω βεβαίως ότι είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως, πέρα από όλα αυτά, τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με περιορισμένου κόστους, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια.
0: Ναι. Και ποια μέτρα χρειάζεται? Δεν πέτυχε.
2: Θα έλεγα ότι προκειμένου το δεύτερο είναι είδος εν ανεπαρκία. Κοιτάξτε.
0: Κυρία Αποστολάκη, μισό λεπτό να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι ήταν ένα εγχείρημα που, και φιάσκο θα το λέω εγώ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσιμότητα, δεν είχε το πολιτική βούληση, ήταν και λάθος.
2: Εσείς
0: είχατε αντιδράσει. Οι κάμερες θέλετε εσείς ως κόμμα και οι προσωπικά εσείς. Θεωρείτε ότι οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα?
2: Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε
0: πάντα να υπάρχουν αυτό, όλες, okay,
2: όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στην Δύση εδώ και καιρό, και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά να είναι, να είναι έρμεο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Και γι' αυτό πρόκειται.
1: Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για το άλλο θέμα που έχει σπάσει τα στομάχια και τις καρδιές μας, για τα 2-17 χρόνια κοριτσάκια που πιασμένα χέρι-χέρι οδηγήθηκαν στο θάνατο.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι συγκλονισμένη όπως είμαστε όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε γονείς, είτε
1: μήπως είναι η ώρα να ανοίξει, κυρία Αποστολάκη, μια συζήτηση και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας και των γονιών δίπλα στα παιδιά σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εξετάσεις, για παράδειγμα.
2: Μα ασφαλώς, κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς. Το ζήτημα του να ξαναδούμε ένα σύστημα το οποίο συνομολογούμε όλοι, ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως τα πιο εκείνα που δεν έχουν ίσως την, εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή τη δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν ένα διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους. Με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν. Ξέρετε, το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτήν την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για αυτούς την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν είναι... έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι.
1: Δεν είναι εκπαιδευμένοι, θα έλεγα εγώ.
2: Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη.
0: Και επίσης υπήρξε μια παρατήρηση του Νίκου που νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κουβέντα στην επιστημονική κοινότητα. Μας είπε και η κυρία Θρασκιά πριν, η βουλευτής, ως άνθρωπος λέει που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι είναι ένα ζητούμενο.
1: Είναι κλινική ψυχολόγος η κυρία Θρασκιά, έχει κάνει σπουδές.
0: Τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν
1: λεπτομέρειες
0: από μια αυτοχειρία ενός ανθρώπου και όταν αφήνει σημειώματα κλπ. Γιατί
2: θα σας έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και δεν αφορά μόνο την αυτοχειρία. Αφορά χιλιάδες μορφές εγκληματικότητας οι οποίες προβάλλονται με πολύ πολυτελή τρόπο σε ό,τι αφορά τη χρονική δυνατότητα που τους δίνεται και για πάρα πολλούς ανώριμους εφήβους δημιουργούνται στο υποσυνείδητό τους πρότυπα με αυτόν τον τρόπο. Όταν για παράδειγμα ένας νεαρός κυρίως εγκληματίας προβάλλεται και έχουμε εκτενή ρεπορτάζ από το πώς το σχεδίασε αλλά και από το πώς περνάει τις πρώτες του μέρες στη φυλακή, τι βιβλία ζήτησε, τι τατουάζ έχει στο σώμα του και όλα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι για πάρα πολλούς εφήβους δημιουργείται στο φαντασιακό τους ένα πρότυπο ενός δημοφιλούς προσώπου που απολαμβάνει σχολείων δημοσιότητας και κυρίως ενδιαφέροντος, που η κοινωνία παρά την τεράστια ποινική απαξία της πράξης του ενδιαφέρεται για αυτόν, ενδιαφέρεται για το τι έφαγε στο κελί του για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ακούσει όλα αυτά και είναι ώρα νομίζω να προβληματιστούμε.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά, κυρία Αποστολάκη, για ένα 2 πολιτικά ερωτήματα.
2: Σύμφωνοι.
1: Ευχαριστώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο όπως ο έναστρος ουρανός μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Πάντως, στη συζήτησή μας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα το ακούσω με...
1: Εντάξει, ήθελα να του βάλω ένα βαθμό δυσκολίας.
0: Κατάφερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει κατά την άποψή μου μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα... μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλήτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή μια εκλογική ανατροπή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλειών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση. Το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα, η εσωτερική τους περιδίνηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και το νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέας διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου. Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα. Και σήμερα με ευθύνη, πιστεύω, και με σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα.
1: Τώρα, η αίσθηση που έχουν όλοι, όλοι όμως, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντρώοι, είτε είναι αριστεροί, είναι πως αυτή η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, αν στις εκλογές προκύψουν δύο κόμματα του 14 ή του 15% όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και απέναντι η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, Αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως του κάνετε τη χάρη και οι δύο πλευρές που δεν κάθεστε στο τραπέζι να συνεννοηθείτε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση.
1: Και πιστεύω, δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Αποστολάκη, είναι ότι σε όλα τα πάνελ χθες και προχθές μετά τις νέες δημοσκοπήσεις βλέπουμε να γίνονται κόντρες ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και όσους υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Και η κυβέρνηση, φαντάζομαι, χορεύει από τη χαρά της.
2: Όχι απλώς χορεύει, αλλά νομίζω ότι το τροφοδοτεί κιόλας με έναν τρόπο.
1: Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνετε καλά.
2: Κατά συνέπεια, γι' αυτό και σας είπα στην απάντησή μου, ότι ο στόχος του Πασόκ είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, η μνήμη είναι νοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό και τόνισα, ότι το Πασόκ έχει να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα πάνω από μία δεκαετία. Και νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, αλλά και τα κόμματα δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, το Πασόκ με αυτή την αφετηρία ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και την μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών. Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνες να είναι αλάθητος. Αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του Πασόκ και των πρωταγωνιστών του, με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Και αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου. Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές.
0: Ναι, αλλά με αυτή λοιπόν, την προϋπόθεση δεν βλέπω εγώ να. Κυρία Αποστολάκη, για μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πολύ ωραία τα λέτε και για το πρόγραμμα και για τα στελέχη και για τους στόχους, αλλά η άτιμη κοινωνία δείχνει άλλα. Η άτιμη κοινωνία λέει ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα, ότι μπορεί να είστε δεύτερο ή μπορεί να είστε τρίτο. Αν είστε τρίτο, μπορεί να σας έρθει και εσάς ο κλήρος για κυβέρνηση. Και όταν έχετε να κυβερνήσετε 10 χρόνια, λένε και τα στελέχη που σωστά το λένε, ότι εμείς έχουμε εμπειρία κυβερνητική και άμα δεν την ασκήσουμε τώρα, δεν θα την ασκήσουμε μετά από το 32.
2: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με αυτό, κύριε Αποστολάκη, έμπειρη, κύριε Αποστολάκη, να τελειώσω και απαντήστε για να τελειώσει και η πολύ ωραία συνέντευξή μας ως συνήθως. Αυτό την αγωνία, με αυτή την αγωνία πάνε στις κάλπες οι οπαδοί και τα στελέχη του Πασόκ. Εάν το Πασόκ δεν μπορέσει να είναι καταλήτης των εξελίσεων μετά, θα μπει και σε περιπέτεια για άλλη μια φορά το ίδιο το μπραντ που λένε στο χωριό μου, το που λέγεται Πασόκ.
2: Λοιπόν, έτσι για να μπω στον πυρήνα, της ερώτησής σας, και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, επίσης την αγωνία των ανθρώπων του Πασόκ τη νιώθω και τη μοιράζομαι κάθε μέρα, κύριε Δελατόλα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
17: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάς, Αντώνη.
0: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Με διευκολύνεις?
1: Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο του Υπουργού για όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια χθες. Και θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνησή σας, που είναι μια κυβέρνηση 7 ετών που δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα πράγματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακόμη και ξαναβλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και πριν από μια δεκαετία?
17: Το γεγονός ότι οι αριστεροί πλακώνται μεταξύ τους, γιατί αυτό που είδαμε παραμάσκα χθες στο Αριστοτέλη ήταν ένας ενδοαριστερός εμφύλιος.
1: Ναι, αλλά που συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Με μαχαίρια και με μπαλτάδες και με φωτιές.
17: Ναι, η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Σε όλη την ιστορία της και βία η αριστερά. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι βία. Είναι ρεσπαστική δύναμη και βία. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Και την αγαπάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη πανεπιστήμιων. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του ΑΕΣΥΜΕ με απασχολεί από την πρώτη μου στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκης να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Τώρα θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στην Αμυστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό.
1: Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
17: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή προ την συνεκάστε Βρετανική αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν συνεργασίε στι Βρετανικέ αρχέ, έχουν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, αλλά η ευθύνη για να γίνουν αυτά ανήκει στι Βρετανικέ αρχέ, όχι στην κυβέρνηση.
0: Για να πάμε τώρα στα άλλα, λίγο τα βαριά, τα πολιτικά. Έχει παρατηρηθεί το εξής: η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση βγάζει ένα πρόγραμμα οικονομικό που ελαφρύνει σημαντικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες, και έρχονται μετά δύο πολιτικά γεγονότα, κακοί χειρισμοί, και δημιουργούν μια αναστάτωση στην κυβέρνηση και μια διαφορά στις μετρήσεις. Αυτή, έτσι όπως προκύπτει, είτε από την πρόθεση είτε από την, όπως τη λένε, την εκτίμηση ψήφου, να χάνει αυτό που κερδίζει από τις παροχές, που σημαίνει ότι και τα πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά στην ατζέντα των πολιτών και θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην κρίση τους στις εκλογές. Αυτό δεν σας ενισχύει? Και μάλιστα όταν αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά, εδώ μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει για πρώτη φορά τα ζητήματα δικαίου απασχολούν τους πολίτες πιο πάνω ακόμα και από την οικονομία.
17: Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή που παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα. Την αληθινή πραγματικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος. Όπως έκανε δήλωση, είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που πει ο ίδιος, άλμα. Ενώ οι αρχές, οι διεθνείς μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα όπως διαφάνεια, αν δηλαδή πει να έχει πτυχία διαφορά, η Ελλάδα είναι διαρκώς σε χαμηλότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφοράς λένε ότι η διαφορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διαφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΠΚΠ, που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, αγαπητέ κύριε Δελατόλα, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κωμικό. Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κύριου Ανδρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις τρώγανε στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΠΚΠ γρηγορότερο ο Μητσοτάκης προφανώς του δημιουργεί πολιτική
0: ευθύνη. Και στελέχη σας αγγίζει αυτό, όλο το φάσμα αγγίζει.
17: Δεν αντιλέγω, όλο το φάσμα, το είπατε πολύ σωστά, όλο το φάσμα. Το ότι το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία έπρεπε να ξέρει να πάλι επικοινωνιακά, έχουμε κάνει λάθος. Είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι οι πράσινοι, οι μπλε ακρίδες, λέει, που το τελευταίο του ΠΚΠ, ποιοι είναι οι μπλε ακρίδες. Από όλα τα κόμματα που έχουν βάλει λεφτά από τις αγροτικές επιδοτήσεις, δυστυχώς. Ναι, η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα, καμία αντίρρηση. Αλλά η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΔΕ. Μπήκαν κανόνες διαφάνειες. Και σε αυτό το θέμα. Τι η κυβέρνηση μας αγαπάει τη διαφορά. Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου. Την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε. Και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση. Ως προς εντυπώσεις. Θα μου επιτρέψω να σας πω στο ερώτημά σας το βασικό ως προς πολιτικές εξελίξεις. Εγώ κύριε Δελατόλα θα σας πω την εμπειρία μου 20 χρόνια στην πολιτική.
0: Ναι, για πείτε μας.
17: Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό ξέρω και το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλάγανε για σκάνδαλο. Άλλο το κερδίζανε, άλλο το χάνανε. Αυτό κρινόταν όμως σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σταθερά στις δημοσκοπήσεις, και αυτές τις δημοσκοπήσεις αναφερθήκατε, καλές δημοσκοπήσεις είναι, δεν είναι κακές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει προοπτικές για το μέλλον.
0: Άμα αν έχει αυτά τα χάλια η αντιπολίτευση, τα χάλια ενός επίπεδου.
17: Είναι δικό του θέμα.
0: Τα χάλια ενός επίπεδου ηγετικής φυσιογνωμίας που θα πρωταγωνιστήσει.
17: Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθώ τις μέρες όπως όλοι μας τα πάνελ τα πρωινά. Όταν κάνω γυμναστική το πρωί, βάζω και βλέπω διάφορα πάνελ σε διάφορα κανάλια. Πλέον, ο μισός χρόνος καταναλύεται στον Τσακωμό Πασόκ Τσίπρα. Πόσο ο Τσακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων? Αυτό πιστεύω και θα κρυφτούν οι εκλογές.
1: Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ. Δέχεται επικρίσεις η κυβέρνησή σας, διότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς για αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στα ελληνικά νερά στο Ιόνιο. Είμαστε πολύ χαλαροί με το θέμα αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Ουκρανία, όταν μάλιστα εμείς την έχουμε στηρίξει με τον τρόπο που την έχουμε στηρίξει? Δεν θα έπρεπε να προσέχει να μην μας εμπλέξει σε ένα πιθανό πολεμικό επεισόδιο?
0: Και επίσης να προσθέσω στον αγαπητό Νίκο το εξής, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε συλλογικά.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε και νεκρούς αν αυτό χτύπαγε εκεί ένα πλοίο της γραμμής, για παράδειγμα.
0: Να προσθέσω όμως το εξής, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που λέει ο Νίκος. Ο θόλο έχουμε, δεν έχουμε θόλο, δεν ξέρω, και δυνατότητες, δεν λέω ότι δεν έχουμε, και έχουν καταναλωθεί και πολλά ποσά από την τσέπη του ελληνικού λαού για να έχουμε, και ξαφνικά περνάει ένα βαπόρι, όπως ακούγεται ότι συνέβη, άφησε ένα ντρόουν και το βρήκαν κάτι ψαράδες. Δεν το λες και φοβερή άμυνα αυτό σε αυτή τη συγκυρία?
17: Μία με δουλειά. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω το τελευταίο, γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω. Επειδή μονίμως βρίσκομαι στο στόχαστρο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφο μου προηγουμένως, που δεν έχω. Το ξαναβάζω. Δεν έχω. Το χειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, εξαιρετικά δυσάρεστη. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το αραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για ποιο λόγο συνέβη αυτή η παρουσία του θαλασσίου ντρόουν στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, και πρέπει σε αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα πάρετε μία κούπα καφέ και θα έρθετε, θα σας την έχουμε εδώ έτοιμη ζεστή, θα έρθετε στο στούντιο. Εννοείται, θα είστε ανάμεσα σε μένα και τον Αντώνη, για να πούμε για την υγεία.
17: Και πάρα πολύ.
1: Για να πούμε μόνο υγεία ένα πρωί.
17: Θέλω να πω κάτι, επειδή μου το λέτε αυτό, και ευχαριστώ και πολύ μεγάλη χαρά να έρθω, όσο εγώ είμαι και ακροατής του Γελεφέμ γενικά, και θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Να πω ότι τώρα μου στέλνουν τα εκαθαριστικά διάφοροι γιατροί, θα δημοσιεύσω λίγο στο Twitter μου, χωρίς προσωπικά δεδομένα, γιατί γίνεται η εκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Σημαντική διαφορά στις αμοιβές τους. Και λέω το εξής για να το καταλάβετε ακόμα ο κύριος Δελατόλας.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
17: Ναι, είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκαθαριστικό, Αντώνη μου, τώρα αρχίζουν και μου λένε τελικά είχες δίκιο, Υπουργέ, μας φρόντιζες.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα.
0: Καλό συνέδριο. Γεια σας, γεια σας.
1: Εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα, και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
19: Τι Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
20: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
19: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
20: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
19: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
20: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
19: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
21: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
22: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
21: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
22: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
21: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
22: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
21: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
22: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
21: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
22: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
22: Software Lab, η viral επιλογή.
23: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
24: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
23: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
24: Ποιος Ανδρέας?
23: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
24: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
23: Τι εννοείς?
24: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
23: Ναι.
24: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
25: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
26: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
25: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
26: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
25: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
27: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Έλα, Αντώνη.
1: Κάτι γίνεται με τη γραμμή.
0: Δεν γίνεται με τη γραμμή, γίνεται με το κουμπί.
1: Όχι, το οποίο είχα πατημένο. Αλλά κάτι γίνεται με τη γραμμή τότε.
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορούμε να πάμε και εύκολα αλλού, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε.
1: Είμαστε κατά των μονοπωλίων, αλλά πέφτουμε πάνω στα μονοπόλια κάθε φορά.
0: Η NASA πάντως σε θέλει πάντα.
1: Η NASA πάντα είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Ανοιχτή η πρόσκληση.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Βαρύ κλίμα πολύ από χθες με αυτή την είδηση με τα δύο κοριτσάκια. Τα δύο 17χρονα κοριτσάκια. Έχουν σπάσει οι καρδιές όλων μας.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και μια ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
1: Ναι, και το...
0: Για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος. Για τις ευθύνες των γονιών. Όχι μόνο. Φορτώνουμε οι γονείς με προσδοκίες στα παιδιά μας. Αντί να τους ακούμε και να σεβόμαστε τα δικά τους θέλω και να στηρίζουμε τα δικά τους θέλω, εμείς προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες πάνω τους.
1: Έτσι είναι. Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς που
0: κάποιοι
1: θες να το κάνει το παιδί σου, δεν και καλά.

0: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 2684-041-217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Στάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Άλυμου. θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM. Η ώρα είναι 12.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
29: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
30: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστές είναι αυτή την ώρα η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και η Σταδίου από Αιώλου λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδιών σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, ενώ το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν κατάφερε να μην μπλακώνονται οι αριστεροί μεταξύ τους, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του Real FM η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Στη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας παραμένουν σταθερές, έχοντας όμως ανοιχτά θέματα στα οποία δεν διαφαίνεται εύκολη λύση. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριέα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κομωτινή, τα μέλη της οποίας διέπραταν μέσω κέντρου δημιουργικής απασχόλησης απάτες σε βάρος του δημοσίου. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η ζημία ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Έχουν συλληφθεί συνολικά 5 άτομα.
29: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
31: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Τρία χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo Άνδρων και Γυναικών που γίνεται στο Μόναχο. Τα πήραν ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 κιλά και η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
32: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αν δεν πάμε και καλό μας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
0: Τι κάνουμε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε εμείς.
0: Εμείς ναι, γύρω γύρω φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Και γενικότερα, μέσα, έξω, χαμός.
1: Ναι ρε εσύ, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είδες χθες ήμασταν εδώ και όταν ήρθαν τα κακά νέα. Δεν είναι, σε πιάνει η ψυχή σου λες, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να βρούμε μια λύση.
0: Ναι, εντάξει, επειδή ακούω και όλους τους συναδέλφους από χθες το μεσημέρι, γενικότερα ραδιόφωνο, τηλεοράσεις, εφημερίδες και οτιδήποτε άλλο και στα site, έχω μια προσέγγιση, δηλαδή αν ξεκινήσουμε αυτό το τραγικό γεγονός, την απώλεια της ζωής ενός νέου κοριτσιού και με το δεύτερο κορίτσι να νοσηλεύεται εδώ λίγα μέτρα πιο κάτω στο ΚΑΤ. Θέλω να σου πω, επειδή και εσύ πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, θεωρώ ότι περισσεύει λίγο υποκρισία σε αυτή τη χώρα. Υποκρισία, τίποτα δομικό δεν μπορεί να συζητηθεί, τίποτα σοβαρό δεν μπορεί να ανοίξει συζήτηση, τίποτα κανονικό, για τίποτα δεν μπορεί να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση. Μαζί με το σφίξιμο που μπορεί να αισθάνεται κανείς για την είδηση αυτή, νομίζω ότι ακούω και νωρίτερα τον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα που το σχολίαζαν και με τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων, γιατί η συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Και λέω, σκεφτόμουν αυτό ακριβώς, ότι είμαστε οι απόλυτοι υποκριτές. Δεν μπορούμε να λάβουμε μία απόφαση αυτή τη χώρα. Πόσα πράγματα, πόσα χρόνια συζητάμε τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα. Από τη βία στα πανεπιστήμια μέχρι τέτοιες περιπτώσεις που είναι μάστιγα πια. Πριν από λίγες ημέρες, διαβάζαμε οι δυο μας εδώ στατιστικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες παιδιών ανηλίκων και λέγαμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Και εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε ούτε το θέμα των πανελλήνων εξετάσεων. Είμαστε αστείοι, πραγματικά αστείοι ως πολιτικό συστημένο. Δεν μπορούμε να συνηθούμε για κάτι. Είναι απογοήτευση όλο αυτό. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι απογοητευτικό όλο αυτό.
1: Είναι. Είναι γιατί το αφήσαμε και έγινε ένα τεράστιο θεριό. Τεράστιο θεριό. Και έχουμε όλοι ευθύνες. Δεν μπορεί κάποιος να βγει και να πει: εγώ δεν έχω καμία ευθύνη γι' αυτό ή δεν έχω γενικώς ευθύνη. Έχουμε όλοι ευθύνες. Και ειδικά εμείς που έχουμε πλέον και πολλά χρόνια δουλειάς. Τι να πεις τώρα, εγώ το λέω συνέχεια. Λέω: παιδιά, δεν μπορώ να κάνω εύκολα κριτική για ορισμένα πράγματα, γιατί έχω συμμετάσχει τόσα χρόνια στο δημόσιο βίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Να σου πω.
1: Το κάναμε ένα θεριό που τώρα καταπίνει τα παιδιά μας.
0: Δεν προσπαθώ τώρα, επειδή είναι επίσης πολύ εύκολο να γενικεύσουμε και να πούμε ότι όλοι έχουμε όλη ευθύνη. Δεν αναφέρομαι στα λεγόμενά σου. Λέω όμως ότι αυτό είναι το πολύ εύκολο. Όχι. Διαφωνώ σε αυτό, γιατί εμείς τα αντιμετωπίζουμε δημοσιογραφικά τα θέματα, αναδεικνύοντας τα θέματα με τις έρευνες.
1: Δεν το λέω δημοσιογραφικά.
0: Ναι, λέω.
1: Το λέω ως πολίτες, ως ενεργοί πολίτες.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, ως γονείς. Τα αντιμετωπίζουμε και ως γονείς τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά λίμωνο αν πιάναμε κάθε φορά το μικρόφωνο, ο καθένας να τα φέρει το τι αντιμετωπίζει μέσα στο σπίτι του, στη σχέση του με το παιδί του, τι κάνει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το παιδί του, αν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση. Αλλά λέω το απλό. Είναι μία αφορμή, δεν είναι τώρα η ουσία του θέματος. Είμαστε σε μία κοινωνία, ζούμε σε μία κοινωνία που νοσεί. Το βλέπεις από το. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς μακριά. Με φίλους μου συζητώ. Τους λέω: ελάτε να δείτε για ένα μικρό, πολύ ελάχιστο κομμάτι της κοινωνίας. Να δείτε τι γίνεται στα μηνύματα. Να δείτε τι έχει αλλάξει στην ελληνική κοινωνία. Που δεν είναι τώρα αντιπροσωπευτικό. Αλλά αυτή η αγριότητα, η κακία, η τοξικότητα.
1: Τώρα το έπεσε. Η βία.
0: Η βία,
1: η αγριότητα.

0: συστηματική βία για την οποία φωνάζω κάθε μέρα και, και φωνάζουμε και μαζί, ή μία αντιμετώπιση είναι πιο ψυχρή με αντιμετώπιση δική σου, δεν δίνεις πολλές φορές σημασία. Εμένα απλώς μετά από αυτά τα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο με εξοργίζει πια. Δεν αντέχω αυτό το πράγμα, αυτή την αγριότητα.
1: Μα και με κλειστά μικρόφωνα τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Λέω μην εξοργίζει, μην το παίρνεις έτσι, μην το παίρνεις τόσο ψυχικά μέσα σου.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και το εξής. Λέμε, ας πούμε, πανελλαδικές εξετάσεις, εθνικά πολιτήρια. Μια σοβαρή συζήτηση δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει γίνει μια σοβαρή συζήτηση και να έχει ληφθεί μια σοβαρή δομική απόφαση που θα αλλάξει πράγματα. Όλο βλακίες συζητάμε. Ναι. Για το πολιτικό σύστημα. Όλο βλακίες.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχει δίκιο. Η όλη ιστορία είναι ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά. Να τους λέμε ότι η ζωή σου τελειώνει την ημέρα που θα βγουν οι πίνακες που λέγαμε παλιά, που θα βγουν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών. Όχι, δεν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα επεισόδιο της ζωής η οποία έχει πολλά επεισόδια, έχει δυσάρεστα αλλά έχει πάρα πολλά ευχάριστα.
0: Ναι.
1: Έχει δεύτερη ευκαιρία, έχει τρίτη ευκαιρία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σπουδάζουν α και κάνουν β, γ στη ζωή τους και το κάνουν γιατί τους αρέσει, γιατί το είδαν αργότερα. Μπορεί να σπουδάσεις πολύ αργότερα,
0: ναι.
1: Να μην κάνεις, να πας να δουλέψεις όπου θέλεις και μετά πεις κάτσε να πάω και ένα πανεπιστήμιο.
0: Επειδή
1: έχουμε εμείς, πες χωρίς
0: αυτό,
1: έχουμε μια διαδικασία να λέμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος, παιδί μου, είπε εγώ δεν πάω πανεπιστήμιο, δεν μ' αρέσει. Και στα 21, στα 22, στα 25 λέει θέλω να πάω πανεπιστήμιο. Έχουμε διαδικασία, όχι, του λέμε θα πας εκεί στη σειρά πίσω, θα κάνεις τις πανελλαδικές με τα παιδιά των 17, δεν έχουμε άλλη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε επιλογές.
0: Μα προσυπογράφοντας αυτό που λες, δεν έχουμε συζητήσει.
1: Δεν έχουμε καν συζητήσει
0: γι' αυτό. Αυτό τώρα που λες είναι κάτι το οποίο δεν έχει πέσει ποτέ στη δημόσια κουβέντα. Το οι επιλογές. Okay, για ένα σύστημα που σου λέει ή αυτό ή αϊπνίξου. Ή αν έχει τα λεφτά ο μπαμπάς. Ακριβώς. Ή αν έχει τα λεφτά ο μπαμπάς και η μαμά να σας στείλουν σε ένα ιδιωτικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, γιατί τώρα για να μην μπαίνουμε στην ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης, είναι ένα. Μία.
1: Καλό είναι να την αποφύγουμε.
0: Ναι. Ούτε για αστείο. Είναι ένα, μία πολύ πολύ θεωρώ μικρή παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι, έχει γίνει σοβαρή συζήτηση για το πόσα. Όχι. Για τις έρευνες που βλέπουμε το φως της δημοσιότητας, και είναι ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Πόσα 16-άρικα και πόσα 17-άρικα παιδιά είναι με κατάθλιψη. Δεν αναφέρομαι στην συγκεκριμένη περίπτωση, μην παρεξηγηθώ. Πόσα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες είναι με κατάθλιψη. Να σου επισημάνω και κάτι άλλο. Αυτά τα παιδιά, τα 17 σήμερα, στα 13, 14, 15 έκανε καραντίνα. Εντάξει, δεν πήγαν γυμνάσιο. Σχεδόν. Τι θέλω να πω. Τι συζητάμε ακριβώς. Μιλούσα με φίλο παιδοψυχολόγο και μου λέει Μάνο, δεν υπάρχουν ραντεβού. Και μου λέει μπορώ να σου μεταφέρω και τέτοια εικόνα από τους παιδοψυχιάτρους. Δεν υπάρχουν ραντεβού. Δεν υπάρχουν ραντεβού. Παιδιά με διαγνωσμένη κατάθλιψη. Και δεν λένε κομίζουν κάτι καινούργιοι άνθρωποι, τα βλέπουμε από τις έρευνες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά θέλω να πω, δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι γαμότοπο.
1: Έχουμε πει και άλλες φορές, και δεν το λέω για να βλογήσουμε τα γένια μας, προφανώς όχι. Εντάξει τα πολιτικά, εντάξει ο Μητσοτάκης, το Πασόκ, ο Τσίπρας, το relaunching, πώς κάνει, πώς λέγεται αυτό, rebranding, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά παιδιά, οι άνθρωποι βλέπουν τη ζωή. Βλέπουν ότι πας να περπατήσεις το δρόμο και πρέπει να έχεις 10 τέλεια για να μείνεις ζωντανός.
0: Ναι.
1: Βλέπουν ότι ο ένας βρίζει τον άλλον. Βλέπουν τη βία και ειδικά τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν και σε ένα σχολικό περιβάλλον με πολλή βία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η καθημερινή ζωή μετράει για τα παιδιά. Δεν ασχολούνται με τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα.
0: Έτσι είναι.
1: Και καλώς κάνουν.
0: Σωστά το λες.
1: Σύμφωνοι. Οι κομματικές νεολαίες. Που να σου πω, κάποτε έλεγα σε μια συζήτηση, λέω μεταξύ μας, ίσως να είναι καλύτερο να πάει ένα παιδί σε ένα κόμμα, τουλάχιστον να έχει ένα περιβάλλον.
0: Συμφωνώ.
1: Και σε ένα κόμμα με το οποίο εγώ μπορεί να διαφωνώ φουλ.
0: Συμφωνώ.
1: Φουλ, να αλλά τουλάχιστον να έχει ένα περιβάλλον.
0: Να πολιτικοποιηθεί.
1: Κάπως, ναι, να συζητάει. Να μπορεί να πει μια κουβέντα, να την ακούσει κάποιος, να του πει μια άλλη. Κάποτε λέγαμε, εμείς που ήμασταν της εποχής εκείνης θα καταλάβεις ότι είναι δυνατόν. Είχα κάτι φίλους που ήταν στους προσκόπους και τους κοροϊδεύαμε εκείνη την εποχή. Διότι οι πρόσκοποι υποτίθεται ότι ήταν του βασιλιά, ότι ήταν αυτό, το
2: της καλής
1: κοινωνίας κτλ. Μακριά. Γιατί? Ή τουλάχιστον να κάνουν, πάρα πολλές οικογένειες σου λένε να κάνει ένα σπορ. Να είναι σε μια ομάδα. Έχω εγώ περιπτώσεις, ας πούμε, που είναι σε μια ομάδα βολή. Και πολύ σωστά το διαλέξαν, τη αρέσει πάρα πολύ. Όποτε τη βλέπω να πηγαίνει για προπόνηση, να γυρνάει από την προπόνηση, λάμπει.
2: Ναι, προφανώς. Ναι. Και οι υπόλοιπες ομάδες στις οποίες αναφέρθηκες, απλώς έχουν αλλάξει και δεδομένα. Δηλαδή, στη δική σου τη γενιά, η πολιτικοποίηση είχε άλλα χαρακτηριστικά. Είχε ζήμωση, προβληματισμό, διάβασμα, οτιδήποτε άλλο. Τώρα σε πολύ μεγάλο ποσοστό εκπροσωπεί μια ουγγανιά, αλλά καταλαβαίνω την ουσία αυτού που λες, δηλαδή να συμμετέχω κάπου, να είμαι σε μια ομάδα.
1: Να υπάρχει μια συλλογικότητα.
2: Στους προσκόπους που λες, επειδή έχω περάσει από πολιτική νεολαία, μαθητική, με βόδισε πάρα πολύ στη σκέψη μου. Είτε συμφώνησα αργότερα είτε διαφώνησα, με βοήθησε πάρα πολύ στη σκέψη μου. Ανήκα σε ένα υπέρβαλο ως πιτσιρικάς. Συμμετείχα στους προσκόπους. Επίσης με βοήθησε.
1: Παιδάκι μου, καταλαβαίνεις τώρα κάτι.
2: Ναι.
1: Και θα γελάσουν και πολύ και θα μας γράψουν και μηνύματα. Αλλά εγώ τα χρόνια που πέρασα στο Κουκουέ με έκαναν καλύτερο άνθρωπο. Γι' αυτό λέω τώρα θα δεις τα μηνύματα. Όχι, πραγματικά. Διότι και διαφωνούσα και συμφωνούσα, αλλά είχαμε μία συλλογικότητα. Λείπει η συλλογικότητα από τη ζωή. Δεν γίνεται να προχωράει ο καθένας μόνος του. Ο καθένας μόνος του θα κάνει την προσπάθειά του.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να προχωράς ο καθένας μόνος του. Όπως στον δρόμο δεν γίνεται να οδηγείς και να νομίζεις ότι είσαι μόνος σου.
2: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να το ξαναδούμε. Και πρέπει ο Μητσοτάκης, όταν λέμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει και πολλά άλλα κρυφά καθήκοντα, έχει και αυτό. Ούτε είναι δυνατόν τώρα να καθίσουμε να συζητάμε, θα ζητήσουμε και εμείς, δεν γίνεται διαφορετικά. Ότι μπήκανε οι μεν να σπάσουν στο ξύλο τους δε. Λες και είμαστε ακόμη στην εποχή όταν τσακωνόντουσαν, γιατί ξέρεις ότι αυτά το αριστερό κίνημα τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Γιατί το τι ξύλο έχουν παίξει μεταξύ τους ομάδες της αριστεράς που οι μεν έτσι οι δε αλλιώς. Αλλά δεν είναι δυνατόν, παιδιά, μέσα στο πανεπιστήμιο. Κάντε το απέναντι.
2: Ναι, βέβαια, επειδή, συγγνώμη, λες κάτι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν θα συμφωνήσω, αλλά επειδή έχει προηγηθεί και μία τάκα του Άδωνη Γεωργιάδη νωρίτερα στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου με τον Αντώνη Θανατόλα, για τη βία στην αριστερά, ότι η αριστερή πάντα ήταν βίαιη κτλ. Θέλω να πω ότι η ουγγανιά είναι κάτι που δεν έχει για μένα χρώμα ή οποιαδήποτε απόχρωση. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Το λέω για να μην συνηθίσει κάτι προηγούμενο.
1: Υπάρχουν Ουγγανοί σχεδόν παντού.
2: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εγώ.
1: Αλλά είπε τέτοιο πράγμα.
2: Συμμετείχα,
1: ακούσω,
2: ναι. Συμμετείχα στις καταλήψεις του 90-93, όπου ήταν τα Ούγγανα, τα φασισταριά της ακροδεξιάς, τα οποία κάθε βράδυ εμείς περιφρουρούσαμε το σχολείο στο Μοσχάτο και το φιλέζαμε ως κόριο οφθαλμού για να μην πάθει τίποτα για να μας κατηγορήσουν. Φοβόμαστε την προβοκάτσια και οτιδήποτε άλλο. Και έρχονταν κάθε φορά τα Ούγγανα να σπάσουν το σχολείο, να μπουν μέσα, να κάνουν 1000 πράγματα.
1: Το θέμα ποιο είναι? Ότι λέμε όλοι, και φαντάζομαι και ο Γεωργιάδης το ίδιο θα πει, ότι αυτοί είναι όλοι είναι μειοψηφικοί τέτοιοι. Έτσι είναι λίγοι. Ωραία, αφού είναι λίγοι, γιατί δεν μπορούμε να τους κάνουμε ζάφτη?
2: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούμε να τους πούμε ότι παιδιά, εδώ είναι το όριό σας, δεν θα πάτε πιο πέρα. Διότι από εδώ και πέρα είμαστε εμείς. Και εμείς είμαστε οι πολλοί.
2: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι διορθώνει τα πράγματα. Να πούνε οι πολλοί, να πούνε παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Είμαστε οι φορολογούμενοι, είμαστε οι γονείς, είμαστε τα παιδιά που θέλουμε το σχολείο να είναι εντάξει. Δεν το θέλουμε να είναι βρώμικο.
2: Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή επίσης το πλαίσιο της φεδρότητας αυτής, από την οποία άγεται και φέρεται το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορούμε, μάλλον λείπει το μέτρο. Τι θέλω να πω σε σχέση με τα πανεπιστήμια? Από την πανεπιστημιακή αστυνομία, το φιάσκο τότε τέλος πάντων, την πανεπιστημιακή αστυνομία μέχρι το απόλυτο μπάχαλο, υπάρχει ένας μέσος δρόμος. Στο δικό μου το μυαλό, μπορώ να κάνω εγώ λάθος, υπάρχει ένας κανονικός δρόμος που ως γονιός θα ήθελα το παιδί μου, τα παιδιά μου να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και να δίνουν την κάρτα τους, να μπαίνουν με την κάρτα τους. Να ελέγχονται για το πότε μπαίνουν και το πότε βγαίνουν. Θα ήθελα να υπάρχουν τουρνικέ. Τα απλά τα πράγματα. Ό,τι κάνω για να μπω σε έναν δημόσιο εποπτευόμενο
1: τώρα,
2: χώρο.
1: Τώρα σου πάω κόντρα, θα σου πω το εξής. Εγώ δεν θα ήθελα τίποτα από αυτά. Δεν θα ήθελα. Είναι όλα καταπιεστικά. Περίμενε τώρα. Σου είπα, θα σου πάω κόντρα. Γιατί? και όμως αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτικά. Γιατί για να μπορέσεις να πεις ότι δεν έχω κανένα μέτρο τίποτα, πάει να πει ότι είναι έτσι οργανωμένο το πράγμα, ώστε δεν χρειάζεσαι να είσαι αυτά τα μέτρα.
2: Και λες κάτι ρομαντικό.
1: Ναι, ακριβώς. Yeah,
2: okay.
1: Και λέω, επειδή λοιπόν αυτό το είχαμε, όχι κάτι σε αυτό το ρομαντικό, το είχαμε.
2: Υπήρχε,
1: χρόνια, τελείωτα.
2: Ναι, στα δικά σου τα χρόνια υπήρχε.
1: Μα και τώρα ακόμη. Είναι ελεύθερα, δεν κοιτάζει κανείς τίποτα. Αλλά επειδή αυτό το ρομαντικό το βρωμήσαμε, έτσι, το εξευτελίσαμε, τώρα πρέπει κάτι να γίνει το οποίο να έχει τους κανόνες που αυτό. Δεν θα είναι οι κανόνες που θα θέλαμε να υπάρχουν.
2: Αφού δεν διαφωνούμε, αφού λοιπόν το υπήρχε, αφού λοιπόν υπήρχε και μάλιστα το Πανεπιστήμιο ήταν και ένα κύτταρο διακίνησης ιδεών, ήταν ένας ζωντανός οργανισμός.
1: Και έτσι πρέπει να είναι.
2: Και έτσι πρέπει να είναι. Θέλω να πω ότι τα άκρα δεν εξυπηρετούν τώρα ή το ένα
1: είναι
2: ή το
1: επόμενο
2: μπάχαλο. Ναι. Το ζήτημα είναι το κατά πόσο μπορείς να εφαρμόσεις το μέτρο. Το κανονικό, αδελφέ. Μπαίνω σε έναν χώρο και δηλώνω ποιος είμαι. Και καταγράφεται ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Δηλαδή, φτάνει πια, φτάνει αυτή η ιστορία. Φτάνει αυτή η αστεία συζήτηση. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Συγγνώμη, τώρα τρώω ένα λεπτό και λέω το εξής. Μου θυμίζει τι. Θα το λέω πάντα και θα εκνευριστεί πάλι που θα με ακούσει τώρα.
1: Ποιος.
2: Θα πω ποιος. Ήταν η πάγκοι έξω από την ΑΣΟΕ. Τους θυμάσαι?
1: Βέβαια.
2: Ρε, πόσες ώρες είχαμε φάει στον αέρα για τους πάγκους από την ΑΣΟΕ. Πραγματικά, μία ολόκληρη χώρα ήταν. Εντάξει, τα κάγκελα, το λέω κάθε υπερβολή. Υπέρ και κατά των πάγκων έξω από την ΑΣΟΕ. Ο ένας πουλούσε προοδευτικότητα, ο άλλος συντηρητήλα. Θυμάμαι ως υφυπουργό προστασίας του πολίτη, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, επί ΣΥΡΙΖΑ, να λέει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Το θυμάμαι σαν τώρα, εδώ στο Real FM. Κύριε Χατζηνικολάου, η πάγκη από το έξω την ΑΣΟΕ δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλει σχέδιο, θέλει μελέτη, θέλει τον έλεγα. Τι γίνεται, παιδιά, πού βρίσκομαι? Και το ανέλυε αυτό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κάποια στιγμή, ρωτάω κάποιον, ο οποίος δεν είναι υπουργός οτιδήποτε άλλο, λέω, είναι τόσο δύσκολο να λυθεί αυτό? Και πηγαίνει ένα βράδυ η αστυνομία και παίρνει τους πάγκους έξω από την ΑΣΟΕ. Και δεν επέστρεψαν ποτέ. Και τελείωσε.
1: Ναι.
2: Και τελείωσε.
1: Αυτό. Όπως θα πες.
2: Και τελείωσε. Δεν ξαναμίλησε ποτέ κανένας γι' αυτό. Κανένας ποτέ γι' αυτό.
1: Ρε, εγώ πήγα σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ήταν και το πανεπιστήμιο που όλοι το θυμόντουσαν, διότι όταν πήγα πανεπιστήμιο εγώ, ο Μάης του 68 ήταν λίγα χρόνια πριν.
2: Mm-hmm.
1: Και πήγα στο πανεπιστήμιο στο οποίο ξεκίνησε όλη η φασαρία του Μάη του 68, την Νοντέρ. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και υπήρχε τέτοιο ότι το πανεπιστήμιο μας, από εδώ ξεκίνησε το κίνημα της νεολαίας. Είχε αυτή την άβρα. Σύμφωνοι. Και δεν ήμασταν κίσικα παιδιά. Κάθε τόσο κάτι κάναμε, κάθε τόσο κάτι βρίσκαμε να ασχοληθούμε, κάποια κινητοποίηση, κάποια διαμαρτυρία, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς.
2: Mm-hmm.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ, μα ποτέ, να έγινε φασαρία στα κτίρια μας μέσα.
2: Ναι.
1: Τα προσέχαμε, δηλαδή γινόταν κάπου αλλού.
2: Αν
1: το αμφιθέατρο το χρειαζόμασταν.
2: Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης τόσο διαφορετικών εποχών.
1: Καλά, είναι και 50 χρόνια, ναι.
2: Όχι, πρόσεξε, όχι λόγω της χρονικής απόστασης, λόγω των δεδομένων τώρα.
1: Της νοοτροπίας.
2: Μιλάς τώρα και της νοοτροπίας. Μιλάς τώρα για τις πιο δημιουργικές πνευματικά δεκαετίες παγκοσμίως, όχι της χώρας.
1: Τώρα το σύνδεσες, νομίζω, πάρα πολύ επιτυχημένα.
2: Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, θεωρώ, η συζήτηση που κάνουμε από κάθε άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε σχέση με τα πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο. Και έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα ή παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα σε αυτό που λέμε για την ψυχική υγεία. Λέει η Μαρία, επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με το παιδί μου και πήγαμε στο Αιγινήτιο, μας έκλεισαν ραντεβού απογευματινό μετά από 4 μήνες. Ο ψυχίατρος μας έστειλε για θεραπεία στους ψυχολόγους. Εδώ να σας πω ότι για να σε στείλει, συγγνώμη, δεν είμαι ειδικός, Μαρία μου, για να σε στείλει ο ψυχίατρος στον ψυχολόγο σημαίνει ότι δεν χρειαζόταν το παιδί ψυχίατρο. Για να μην κάνουμε όλους τους ειδικούς, έτσι.
1: Ο ψυχίατρος είναι ειδική κατάσταση.
2: Αν πας στον ψυχίατρο και σε στείλει σε ψυχολόγο, σημαίνει ότι
1: δεν με χρειάζεσαι.
2: Δεν με χρειάζεσαι.
1: Έτσι.
2: Και δεν είναι κακό αυτό, αντιθέτως. Όμως λες κάτι πολύ κακό, ότι είναι μετά από 4 μήνες, και αυτό είναι το θέμα. Από 31 Δεκάτου του 23, λέει, την πήραν στις 26 Έκτου του 24. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και με συνεδρίες μια φορά το μήνα. Καλή συνέχεια. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Αυτό είναι θέμα. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Αλλαγή μειών τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαφθμόνος στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές. Σήμερα η ψηφοφορία με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές έως τις 7 το βράδυ. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Φωτιά σε δώμα στην περιοχή του Λυκαβητού, ένας τραυματίας. Στο στόχαστρο Αμερικανών βουλευτών η πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία για τα F-35. Ζητούν εξηγήσεις από τον Ρούμπιο και υπενθυμίζουν ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει έως σήμερα ικανοποίηση τις βασικές προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό και δύσκολη ατζέντα.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Στην συνάντηση των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: αυξημένη στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλίση Σοφίας προ Σύνταγμα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Κέρδη του.

0: Εδώ υπάρχει, συγγνώμη, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα των παιδιών με τις Πανελλήνιες. Έχω να πω το θέμα το οποίο δεν έχει αναφέρει κανένας, είναι πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά. Δεν ανταμείβονται για οποιοδήποτε άλλη δραστηριότητα, έχουν για πιο άλλο ταλέντο. Μάλιστα, αυτό που συζητούσαμε, επειδή τώρα δεν το προλαβαίνω και επειδή είναι και πολύ μεγάλο το μήνυμα, λέει η Μαρία, όχι μάλλον άλλη ακροάτρια, έλεγε πριν για τους γονείς, όσα χρόνια, ακούστε με λέει παρακαλώ, όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντα οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους. Όσο σκληρή και αν ακούγομαι, αναλαμβάνω την ευθύνη ως μάνα. Δεν χρειάζεται πόλεμος. Μόνοι μας δεν προστατεύουμε τις ψυχές των παιδιών μας. Ευχαριστώ που μου διαβάσετε, η Κατερίνα. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχα σε μια ημερίδα για την παιδική ψυχική ανθεκτικότητα, με πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Ρίχνουμε το ανάθεμα στους γονείς και στις οικογένειες, μη λαμβάνοντας, Κατερίνα μου, όμως μερικά πράγματα υπόψη μας. Μια και αναφέρεται ο Μπάμπης σε άλλη γενιά, σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Θέλω τα φώτα σου να σε ρωτήσω, επειδή έχεις ζήσει την εποχή, για τη σύνθεση και την κουλτούρα των οικογενειών, τότε των ελληνικών οικογενειών, με την σημερινή κουλτούρα και τα σημερινά δεδομένα. Και η ερώτηση είναι εξής: μήπως τις προηγούμενες δεκαετίες δεν χρειαζόταν σε περασμένες δεκαετίες να δουλεύουν και οι δύο γονείς και η μάνα κυρίως και η γιαγιά ή ο παππούς ήταν στο σπίτι? Μήπως δεν είχαμε όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε γύρω μας? Το λέω αυτό γιατί και εγώ και ο γονιός είμαι τριών παιδιών, αναλαμβάνω το ποσοστό της ευθύνης που μου αναλογεί και είναι το βασικό. Από την άλλη, χωρίς να φέρω καμία δικαιολογία, τα δεδομένα των γονιών δεν είναι τα ίδια με αυτά που ήταν πριν από προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, δεν είχες αυτή την ανάγκη για δουλειά και απουσία από το σπίτι τόσο πολύ όσο την έχεις τώρα.
1: Κάτσε. Πάντα πάμε με δεκαετίες. Δεκαετία του 70, 60-70 δηλαδή, ο πατέρας δούλευε, η μητέρα δούλευε πιο σπάνια, έως και πολύ σπάνια. Mm-hmm. Όχι ότι δεν δούλευε, είχε πάρα πολύ δουλειά για να κρατάει το σπίτι και την
0: όχι,
1: οικογένεια.
0: Όχι, εννοούμε να βγει έξω από το σπίτι, δεν εννοώ ότι ήταν τεμπέλε. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε δουλειά.
1: Το διευκρινίζω για να προλαβαίνω καταστάσεις, αλλά ο πατέρας δούλευε από το πρωί στο βράδυ. Mm-hmm. Συνεχώς. Μετά άρχισαν να δουλεύουν και οι μητέρες σε διάφορες δουλειές, λίγο σιγά σιγά, κάποιες λίγο περισσότερο. Και στη δεκαετία του 80. Μέχρι εκεί, μέχρι και τη δεκαετία του 80, λίγο πολύ τα παιδιά είχαν ένα μονοπάτι. Mm-hmm. Και το τράβαγαν. Όσοι ήταν σχετικά καλοί μαθητές, mm-hmm, θα δίναν, θα πέρναγαν. Mm-hmm. Σταδιακά με λίγη περισσότερη φροντίδα από φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα που λέγαμε, αλλά σε κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Που αυτό πάντα θα το χρειάζεσαι, όσο καλός και να είσαι, πάντα θα χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει, να τα βάλει σε μια τάξη. Αλλά ήταν ακόμη ήπια τα πράγματα. Ήπια. Δηλαδή 60, 70, 80 ακόμη ήταν ήπια τα πράγματα. Ο ρόλος της οικογένειας ήταν υποστηρικτικός, να σε φροντίσουν, να είσαι καθαρός, να σε φροντίσουν όταν ξέφευγες και είχες 2 μέρες να φανείς στο σπίτι σου, να σε ρωτήσουν πού είσαι, ρε πουλάκι μου, είσαι καλά. Αυτοκίνητα δεν είχαν τα παιδιά. Δεν είχαν. Ο καθένας το δικό του, μόνο κάτι πλουσιόπεδα. Να είσαι αυτοκίνητο. Με τα βίας έπαιρναν του πατέρα τους, όσοι πατεράδες είχαν αυτοκίνητο, διότι ήταν δύσκολο και αυτό.
0: Ναι.
1: Κάπως αλλιώς γινόταν η ζωή. Ήταν διαφορετική η ζωή. Και δεν υπήρχε ότι αν δεν πας πανεπιστήμιο είσαι χαμένος. Όχι, δεν υπήρχε καθόλου. Ναι. Υπήρχαν πολλές άλλες δουλειές, όλες τίμιες και καλές, οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι περισσότεροι επιχειρηματίες. Και αυτά δεν πήγαιναν πανεπιστήμιο. Γινόντουσαν επιχειρηματίες.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί μέσα στη δεκαετία του 90 άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί, από εκεί και πέρα άρχισαν να αλλάζουν.
0: Δεν μας δίνω συγχωροχάρτη, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Θέλω να πω όμως, επειδή σου έκανα την μπάσα, για να δώσεις δεδομένα προηγούμενων δεκαετίων που έχεις βιώσει πολύ πιο έντονα ή εγώ έχω ζήσει ως παιδί, ότι η παρουσία των γονιών ήταν δεδομένη μέσα στο
1: σπίτι. Ήταν δεδομένη.
0: Ή τουλάχιστον ενός
1: εκ των δύο. Είπες κάτι για τις γιαγιάδες και τους παππούδες που δεν μπορώ να σου πω, αλλά ήσαν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Εξού και εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε φτιάξει ότι έλα ρε, εσύ δώσε μια αύξηση στους συνταξιούχους, δεν θα έχουν να πάρουν ένα δώρο στα εγγόνια. Ήταν εκεί, δίπλα. Δεν είναι ότι μένανε μαζί, κάπου συνέβαινε και αυτό προφανώς, αλλά ήσανε παρόντες, φρόντιζαν. Και θα σου πω κάτι, ο παππούς και η γιαγιά ήταν λίγο και οι ψυχολόγοι της εποχής.
0: Σύμφωνα.
1: Δηλαδή όταν είχες γίνει σκατά, με συγχωρείτε για την έκφραση, με τη μάνα σου, γιατί κυρίως η μάνα τα τράβαγε όλα αυτά, πήγαινε στον παππού στη γιαγιά, του έλεγε τον πόνο σου.
0: Κρατούσε τα μπόσικα.
1: Έτσι, αυτό. Μπράβο. Πήγαινε λοιπόν ο παππού στη γιαγιά, είχε τον τρόπο, παιδιά του ήταν άλλωστε, και έλεγα: κάτσε να δεις και εσύ τώρα, μαζέψου λίγο, έτσι, μην τον έχεις από το αυτή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γρηγόρης Αρωτιάδης είναι συνομιλητής μας, εξαιρετικός συνομιλητής και καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Ζαρωτιάδη, καλό σας μεσημέρι. Σας καλέσαμε για ακόμη μία βαρετή κουβέντα για να συζητήσουμε τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
1: Και δεν είναι τα οικονομικά.
0: Έτσι.
2: Καλησπέρα, οριακά καλησπέρα κύριε Μιχλή και εδώ ο Δημητρίου. Ευχαριστώ καλά για τη φιλοξενία.
1: Και δεν είναι τα οικονομικά. Είναι γιατί το πανεπιστήμιο σας, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια τόσο όμορφη και λαμπρή πόλη και ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να μπει τάξη και κάθε τόσο έχετε επεισόδια.
2: Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά να το απαντήσω, γιατί αντιλαμβάνεστε, ειδικότερα οι άμεσα εμπλεκόμενοι και εμπλεκόμενες όπως εμείς, έχουμε και την υποκειμενική, ατομική, ιδεολογικοπολιτική, όπως και αν την πείτε, προσέγγιση, και αυτό πολλές φορές κάνει δύσκολη τη συζήτηση. Θεωρώ καταρχάς ότι η Θεσσαλονίκη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει αναδειχθεί με ευθύνη πολλών πλευρών στο επίκεντρο της σύγκρουσης για την κατεύθυνση και την άσκηση της όποιας κυβερνητικής πολιτικής για την ανώτερη παιδεία. Αυτό διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το δεύτερο που θεωρώ ότι εξηγεί αυτό το οποίο περιγράφεται, που είναι, για να πούμε και τα αυτονόητα, προφανώς και το καταγγέλει όποιος, όλοι μας, το καταγγέλνουμε όλοι μας και όλες μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς υπάρχουν και βήματα βελτίωσης. Περιπίν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει πλέον το φαινόμενο του ναρκεμπορίου όπως υπήρχε σε αυτόν τον βαθμό στην Πανεπιστήμιο Πολιτού ΑΠΘ. Αλλά πέραν από αυτό υπάρχει ένα ζήτημα στην εφαρμογή των λογικών μέσων ασφάλειας, των λογικών και αποδεκτών μέσων ασφάλειας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχουν προχωρήσει οι εφαρμογές αυτών που προβλέπονται από κάμερες ασφαλείας σε συγκεκριμένους χώρους όπου απαιτείται και συνάδει και με την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Και επίσης δεν έχει προχωρήσει και η εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο πρόβλημα, και αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί έγινε χθες. Το τρίτο πρόβλημα έχει να κάνει με το ίδιο το περιεχόμενο των σχεδίων ασφαλείας, με το ίδιο το περιεχόμενο της συζήτησης που, όταν εκτρέπεται από τα προηγούμενα λογικά, αποκτά πολιτικά περιεχόμενα και αποτελεί πεδίο σύμβουλος.
0: Αναγκαίο στο στόμα σας, κύριε καθηγητά.
2: Γιατί κοιτάξτε, έχω αρθρογραφήσει σχετικά, θα μπορούσα ακολούθως να σας το στείλω. Να κρίνεται το περιεχόμενο τέτοιων σχεδίων ασφαλείας που έχουν ή δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας απόλυτα, που έχουν προετοιμαστεί από πανεπιστήμια της χώρας στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που υπάρχει. Και αναφέρονται μέσα σε αυτό φράσεις και εκτιμήσεις που έχουν σαφώς πολιτικό προσανατολισμό από τη μία την άλλη πλευρά. Εκεί φαίνεται ότι πολλές φορές είτε παρασυρώμαστε, είτε εμείς οι ίδιοι εργαλειοποιούμε αυτή την κατάσταση, και έτσι ρίχνεται λάδι στη φωτιά.
0: Ναι. Ναι, έλα, πάμε.
1: Εσείς, κύριε Ζαρωτιάδη, πιστεύετε ότι τα μεγάλα κόμματα και τα παραδοσιακά, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά, το ΠΑΣΟΚ που είναι η βασική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει και αυτός ένα μεγάλο ρόλο, το ΚΚ που ειδικά στα πανεπιστήμια έχει πολύ μεγάλη παρουσία, δεν μπορούν να καθίσουν και να συμφωνήσουν στο ότι κάποια μέτρα τάξης, ασφαλείας, συνηθιών μπορούν να υπάρχουν χωρίς να καθόμαστε να συζητάμε αν καταλύεται το ακαδημαϊκό άσυλο και η ακαδημαϊκή ελευθερία?
2: Νομίζω εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Το θεωρώ εφικτό. Και το θεωρώ και απαραίτητο εδώ που φτάσαμε. Αλλά δυστυχώς ακόμη, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, είμαστε μακριά από αυτό. Εφικτό είναι σαφέστατα. Να σας αναφέρω κάποια στοιχεία μιας τέτοιας συνεννόησης που θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μπαίνει ή να επεμβαίνει η αστυνομική δύναμη όταν υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια. Προφανέστατα και πρέπει. Ποιος λογικά εχέφρον νους θα μπορούσε να πει ότι δεν πρέπει αυτό να γίνεται. Δεν πρέπει, όπως παρεμβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως παρεμβαίνει στην πλατεία Συντάγματος, όπως παρεμβαίνει σε κάθε δημόσιο, ακόμα και ιδιωτικό χώρο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό για να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Το δεύτερο, δεν πρέπει να υπάρχουν συστήματα που θα δίνουν τη δυνατότητα να προκύπτουν στοιχεία όταν εγκληματικά στοιχεία κάνουν ό,τι κάνουν, αυτό το απαράδεκτο που έγινε χθες.
1: Ναι, μάλλον πρέπει, διότι ο άλλος ο καθηγητής που υπέστη διασυρμό δεν είχαμε
0: πριν
1: στοιχεία.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, μισό λεπτό. Ναι, εδώ είναι κάτι άλλο όμως, γιατί βλέπω και ένα ανάθεμα στη δικαιοσύνη για την αθώωση των κατηγορουμένων για τη διαπόμπευση του
1: Πρίτανη. Το ανάπηρο πρέπει να πούμε. Ότι η δικαιοσύνη, επειδή δεν είχε. Δεν πίστηκε, δεν καταδίκασε. Ευτυχώς.
0: Μα δεν επιβεβαίωσε και κάποιος κάτι. Ναι. Όμως, κύριε καθηγητά, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι με το χέρι στην καρδιά. Εσείς που ζείτε την ακαδημαϊκή κοινότητα, την πανεπιστημιακή κοινότητα, θεωρείτε ότι είναι τόσο δύσκολο να περάσει ένα μέτρο όπως ο απλός έλεγχος ή η εποπτεία εισόδου και εξόδου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα?
2: Εδώ πρέπει να πούμε τι εννοούμε εισόδου και εξόδου πού. Γιατί εγώ στην γενίκευση αυτής της αρχής, για παράδειγμα, θα διαφωνούσα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλής μια πανεπιστημίου πόλη όπως αυτή του ΑΠΤ που είναι στο κέντρο της πόλης, αν είναι εντελώς ανοιχτή. Αλλά λειτουργεί με τους κανόνες που λειτουργεί κάθε δημόσιος χώρος της πόλης.
0: Mm-hmm.
2: Τουναντίον, αν την περιορίσουμε, αν την καγκελοφράξουμε, εκεί δημιουργούμε αιστείες πιθανής τέτοιας δραστηριότητας, όπως ήταν με τη λειτουργία του ναρκεμπορίου.
0: Ναι.
2: Επίσης δεν υπάρχουν χώροι...
1: Δεν το κατάλαβα, κύριε Ζαρωτιάδη. Ναι. Δηλαδή το εμπόριο ναρκωτικών περιορίστηκε διότι μπήκε η αστυνομία μέσα.
2: Ναι, αλλά γιατί μπήκε, γιατί ήρθε εξ αρχής εκεί. Γιατί ακριβώς ένα περίκλειστο δωμάτιο αναπτύσσει μούχλα, ένας περίκλειστος χώρος, είναι πιο εύκολο να αναπτύξει τέτοιες δραστηριότητες. Okay.
1: Ως εδώ δεν καλά. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό.
2: Ναι.
1: Εσείς λέτε ότι αν υπάρχει τουρνικέ, αν υπάρχει επίδειξη ταυτότητας ή αν πρέπει να ελεγχθεί ο σάκος, μη τυχόν και έχει κάνα μπαλτά μέσα, λέτε ότι αυτό θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα?
2: Όχι, λέω το εξής. Το τουρνικέ στην είσοδο μιας πανεπιστημίπολης με αυτή την έκταση δεν έχει νόημα. Δευτερευόντως λέω επίσης ότι αυτός που θα μπει στην Πανεπιστημίου για μένα πρέπει να δώσει οποιοδήποτε πολίτη.
0: Οποιοδήποτε λέτε.
2: Οποιοδήποτε πολίτη.
0: Γιατί το λέτε, κύριε καθηγητά, αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ, δεν πρέπει να σας ακούσουμε όμως.
2: Γιατί το λέω. Καταρχάς, γιατί αυτή είναι η πρακτική που εφαρμόζεται σε κάθε ευνομούμενη ευρωπαϊκή πολιτεία. Mm-hmm. Αν πάτε στα ευρωπαϊκά υπηρετικά πανεπιστήμια, ειδικότερα στα μεγάλα και τα λειτουργώντα, μέσω κέντρου τη πόλη, αυτό θα δείτε. Από το Σάλτσμπουργκ έως το Βερολίνο.
0: Εννοείται προφανώς τα κάμπους ότι πρέπει να είναι ελεύθερα να κάνει.
2: Όχι,
0: σύμφωνοι. Στους χώρους του Πανεπιστημίου. Ακριβώς. Στους χώρους του Πανεπιστημίου δεν πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία. Δεν μου αρέσει η λέξη έλεγχο σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα.
2: Βεβαιότατα και πρέπει να υπάρχει. Αλλά πρέπει να υπάρχει την ίδια στιγμή και μια ευελιξία ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση. Το εργαστήριο παρευξήνων και μεσογειακών μελετών.
0: Προφανέστατα. Μα αυτό είναι και ο ρόλος σας.
2: Και να έρθουν και πολίτες και να το παρακολουθήσουν.
0: Αυτό είναι και ο ρόλος σας.
1: Λέει ο καθηγητής κάτι χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει την ταυτότητά τους.
2: Όχι.
0: Δεν είπε αυτό ο καθηγητής.
2: Όχι, δεν θα δηλώσει ο κάθε ένας που θα έρθει.
1: Ναι, κάνετε εσείς μια εκδήλωση. Θέλω εγώ να την παρακολουθήσω. Πρέπει να γίνει έλεγχος ταυτότητας για το ότι παρακολούθησα την εκδήλωση του Ζαρωτιάδη. Αυτό λέω.
2: Αυτό λέω κι εγώ. Βέβαια, ο Ζαρωτιάδης που θα κάνει την εκδήλωση, εδώ επειδή έχω διατελέσει και κοσμήτωρος και το εφάρμοσα, και με τις πιο, πώς να πω, αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες. Αυτός που θα κάνει την εκδήλωση πρέπει να μου πει ποιος είναι. Αυτός που θα την κάνει, για να φέρει και την ευθύνη της εκδήλωσης.
0: Mm-hmm.
2: Και την ευθύνη του χώρου και την ευθύνη της επικοινωνίας με την φύλαξη που θα πρέπει να ασφαλίσει την ασφάλεια των παρευρισκομένων ή αν κάτι συμβεί οτιδήποτε. Να σας πω κάτι. Μιλάμε και χαίρομαι έστω που το κάνουμε αυτό πολλές φορές για τα αυτονόητα.
0: Ναι.
2: Που ούτε καν αυτά τα έχουμε κατεχθεί.
0: Ναι, μπορούμε να τα συζητήσουμε δυστυχώς.
2: Ναι.
1: Τώρα, κύριε Ζαρωτιάδη, εσείς δεν έχετε κρύψει την κομματική σας προτίμηση.
2: Ναι.
1: Να ξανάρθω στο βασικό.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουν αυτοί που μπήκανε να πλακώσουν τους άλλους, ναι, διότι και οι άλλοι που τις φάγανε και τους οποίους από ό,τι καταλαβαίνω αυτούς βρήκε μπροστά της η αστυνομία, αυτούς μάζεψε μέχρι να καταλάβει ότι μάζεψε αυτούς που τις φάγανε. Ό,τι βρήκε μάζεψε. Αλλά και αυτοί που τις φάγανε τώρα πριν από μερικά χρόνια τις δίνανε με τον ίδιο τρόπο από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά εσείς τους ξέρετε και τους μεν και τους δε. Δεν μπορείτε να τους πείτε ότι παιδιά δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εδώ μέσα, θα μας βρείτε όλους απέναντι και θα υπάρξουν συνέπειες. Εκεί είναι που διαφωνούν πολλοί άνθρωποι που είναι έξω. Σου λένε υπάρχει ποτέ κάποια συνέπεια. Ή ο άλλος αισθάνεται ότι μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, ό,τι με εκφράζει, δεν θα έχω ποτέ καμία συνέπεια.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, επικοινωνώ και λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας και λόγω του χαρακτήρα μου, ανεξαρτήτως των δικών μου πολιτικών προτιμήσεων. Επικοινωνώ με όλων των ειδών της ιδεολογικής πολιτικής κατεύθυνσης της φοιτητικής παρατάξης.
0: Ναι.
2: Σε όλες μου τις επικοινωνίες μπορεί να έχω αντιμετωπίσει αναλόγως και των θεμάτων πολλές φορές και μια ισχυρή αντίδραση, αλλά ποτέ δεν έχω αντιμετωπίσει βία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει βία. Υπάρχει. Και επίσης τολμώ να πω ότι εάν με αυτόν τον τρόπο προσεγγίσουμε ως ακαδημαϊκοί, ως πανεπιστημιακοί τους συναδέλφους, τους νεότερους συναδέλφους, νομίζω θα έχουμε αποτέλεσμα. Επίσης, θέλω να πω το εξής. Η όλη εξέλιξη αυτού του φαινομένου έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που σχετίζεται και με την παρέμβαση που είχε η αστυνομία χθες, τη οποία στην παρουσία προφανώς και την θέλουμε όταν έχουμε εγκλήματα τέτοιου είδους. Λοιπόν, στο περιεχόμενο, δεν θέλω να πω από ποιο πανεπιστήμιο, δεν έχουν δημοσιοποιήσει. Στο περιεχόμενο των σχεδίων ασφαλείας που προετοιμάζονται, υπάρχουν μέσα εκφράσεις που λένε ο βασικός κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπίσει το πανεπιστήμιο προκύπτει από ακραίες ιδεολογικές και κυρίως της άκρας αριστεράς απόψεις. Αυτό από τη στιγμή που διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο σε ένα σχέδιο ασφαλείας.
0: Είναι αστείο από μόνο του. Ναι, είναι αστείο από μόνο του. Είναι αστείο από μόνο του.
2: Και γι' αυτό θέλω να αποφύγω να ταυτοποιήσουμε την βία με συγκεκριμένες ιδεολογικές και πολιτικές
0: θέσεις. Είναι αστείο γιατί από μόνο του και θα δείχνει, ξέρετε, το θέμα δεν είναι αν θα υπερισχύσει η πρόταση κάποιας, έτσι να το πω έτσι, ιδεολογικής πλευράς. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Και προφανέστατα με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή μια τέτοια αναφορά, δεν μπορεί να συζητηθεί και είναι δεδομένο. Δυστυχώς. Ακριβώς.
2: Η χθεσινή παρέμβαση της αστυνομίας στην αρχή της ήταν απολύτως λογική και τη θέλουμε. Ακολούθως όμως, όπως είπατε πριν χαριτολογώντας, πήγε και μάζεψε όποιον βρήκε. Και όχι μόνο αυτό. Εμείς 15-20 πανεπιστημιακοί με θεσμικό ρόλο, κοσμήτορες, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ήμασταν παρόντες και προσπαθούσαμε να διευκολύνουμε στην επικοινωνία με τους εναπομείναντες από την παράταξη που υπέστη την βίαιη επίθεση. Είχαν τα θύματα. Και στο τέλος τους πήραν πιστάγωνα, χωρίς βέβαια να υπάρχει άλλο πρόβλημα, και τους προσήγαγαν στην αστυνομική διεύθυνση για να δώσουν κατάθεση. Πιστάγωνα. Έχετε δει πολλά θέματα να τα μαζεύουν.
1: Καλά η αστυνομία τώρα μεταξύ μας. Αυτό κάνει.
0: Έχουμε φύγει πολύ από το χρόνο.
1: Εντάξει, άλλη φορά συνεχίζουμε.
0: Κύριε Ζαρωτηριάδη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ωραία
1: κουβέντα. Ελπίζουμε με καλύτερη αφορμή, κύριε Ζαρωτηριάδη.
2: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
10: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζά σου. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
20: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή ο κόσμος τον οποίο ζούμε, κύριε Βολάνιε, είναι συνεχώς online, και ενώ αυτό έχει θετικά φυσικά για τους εφήβους που ανακαλύπτουν τα ίντερνετ και αυτά, είναι σύνθετα τα πράγματα. Πρέπει να μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενα που μπερδεύουν τις καταστάσεις, δεν είναι φυσιολογικές. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI, T-O-Z-Y, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο, podcast που βοηθούν τους έφηβους να κινούνται με ασφάλεια online. Παράλληλα προσφέρει χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα ή Ελάιζα στο 10454. 10454, την εφαρμογή θα την βρείτε App Store και Play Store. Περισσότερα και τα πάντα όλα στο vodafone.gr. Πάμε λοιπόν! Πείτε μας, κύριε Βολάνιε, τι γίνεται, πώς κινούμαστε, πού κινούμαστε και πού δεν κινούμαστε.
1: Καλησπέρα. Έχω αρκετά να πω, οπότε σε αυτά δεν κινούμαστε, κατά κύριο λόγο. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στις Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνδο της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα σε ψυχικό Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Θησίο και Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο.
0: Φτάνει!
1: Και κάτι τελευταίο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Φαλήρου.
0: Μας εξάντλησε. Λοιπόν, ευχαριστούμε εν πάση περιπτώσει, γιατί τα είπες όλα και τα είπες και για να τα ξέρουν οι άνθρωποι που κυκλοφορούν έξω. Παρακαλώ πολύ, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και αμέσως μετά συνεχίζουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ με τον Μάνο και τον Μπάμπη.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι.
9: έρχομαι από το Πόλις.
10: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
12: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
11: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
12: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
11: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
12: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
11: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
12: Το μέλλον στο σπίτι σας.
13: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. I don't wanna walk when I say so. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Sorry Papi, no me puse guapa papi. Mucha curva. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
13: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
6: Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
6: Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητα.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής, Real FM 97,8. Τώρα στην εκκίνηση της δεύτερης ώρας εκπομπής, Μπάμπη, να πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει με την παρενόχληση του ελληνικού σκάφους, το οποίο έκανε πόντιση καλωδίου στην Αστυπάλαια. Παρενοχλήθηκε από τουρκικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού και παρενέβη, νομίζω, φρεγάτα. Μία φρεγάτα, θα δούμε ποια είναι τώρα και δεν θυμάμαι. Είναι ο Χρήστος Μαζανίτης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο στρατιωτικός μας συντάκτης, να μας βοηθήσει. Χρήστο μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάνο, καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
2: Γεια σου, Χρήστο.
1: Μιλάμε για μία τουρκική υπεραβλάκατο, η οποία διασυρμά του, το τονίζω, διάσυρμά του, παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική ίνα του ΟΤΕ 7 μίλια ανατολικά της Αστεπάλαιας. Του είπε ότι βρίσκεσαι εντός δικαιοδοσίας, εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και ότι θα πρέπει να βγάλεις ανάλογες άδειες από τις τουρκικές αρχές εάν θέλεις να προχωρήσεις να κάνεις αυτές τις εργασίες τις οποίες κάνεις. Άμεση ήταν η απάντηση διασυρμάτου από τη φρεγάτα Αδρίας, η οποία βρισκόταν στο σημείο, και εκεί τελείωσε όλο αυτό το περιστατικό. Βεβαίως δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα παραπάνω οι Τούρκοι, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη άσκηση του πολεμικού ναυτικού. Πρόκειται για την άσκηση καταιγίδα. Η άσκηση καταιγίδα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή όλος ο στόλος είναι έξω.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Για πάμε πάλι, κάτσε. Είπες 7 μίλια ανατολικά ή δυτικά?
1: Ανατολικά της Αστυπάλαιας.
2: Ανατολικά, δηλαδή προς τη μεριά της Τουρκίας. Εκεί τι νερά είναι εκεί?
1: Εκεί είναι διεθνή.
2: 6 είναι τα ελληνικά, άρα στα 7 είναι διεθνή.
1: Είναι διεθνή, ναι.
2: Είναι ο χώρος μεταξύ Αστυπάλαιας και Ικαρίας, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, και Κο θα έλεγα περισσότερο.
2: Και Κο. Κο, ναι, δίκιο έχεις. Κο είναι. Τώρα ότι...
0: Ναι. Okay. Πάντως λοιπόν, το θέμα είναι ότι σε διεθνή χωρικά ύδατα η παρέμβασή τους, όπως καλά κάνει ο Χρήστος και διευκρινίζει τη διασύρμά του, ήταν τέτοιου είδους η παρενόχληση, ήταν εδώ πρέπει να πάρετε άδειες κτλ. Είναι τα γνωστά. Περισσότερο δεν είναι γιατί έχει συμβεί κάτι το φοβερό, ο Χρήστος το ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι για αυτήν την τακτική η οποία φαίνεται να επιστρέφει και πάλι στην τουρκική πλευρά.
2: Αυτό που λες ήθελα να ρωτήσω τον Χρήστο, που προφανώς θα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο?
1: Ειδικά με το συγκεκριμένο πλοίο είχε συμβεί στην Αμοργό, νομίζω μαζί ήμασταν πάλι που το συζητούσαμε, πριν από περίπου 1,5 μήνα.
2: Και αυτό το καλώδιο, ποιο καλώδιο είναι αυτό που λέμε θα πάει στην Κύπρο ή κάποιο άλλο?
1: Όχι, οπτική είναι. Οπτική είναι του ΟΤΕ. Είναι για τη διασύνδεση των νήσων στο πλαίσιο της ευρυζωνικότητας.
0: Έχουν ίντερνετ οι άνθρωποι. Δεν είναι γιατί. Το λέμε για την αστειότητα του πράγματος, Χρήστο, γι' αυτό γελάμε. Δηλαδή ότι εδώ στα καθημερινά μας, σε αυτά παρεμβαίνει η Τουρκία, προσπαθεί μάλλον να δημιουργήσει δεδομένα. Απλώς το ζήτημα είναι και η συζήτηση όλες αυτές τις ημέρες που κάνουμε είναι με αυτό που έχουν ξεκινήσει οι Τούρκοι με τον νόμο που περνάει στο δικό τους κοινοβούλιο για το ότι θα πρέπει να παίρνει άδεια οποιοδήποτε για να κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, είναι λογικό ότι θα έχουμε και τέτοιες ιστορίες. Αυτό που προβληματίζει και κυρίως τους αναλυτές, Χρήστο, είναι ότι σε αυτές τις ψευτοπροκλήσεις, τις ψευτομαγκές των Τούρκων, αν κάποια στιγμή, το θέτω ως προβληματισμό, εντάξει, έρθει κάποιο ατύχημα. Έτσι, δηλαδή με αυτές τις βλακίες, τις μπουρδές, δεν είναι και απίθανο κάποια στιγμή να έχει ένα ατύχημα. Αυτό είναι που προβληματίζει.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα πω ότι τι προσπαθεί η Τουρκία σε πρώτη φάση να πετύχει με αυτό. Είναι το ότι τώρα υπάρχει ένα πλοίο το οποίο είναι το Σαρλίν. Αύριο μπορεί να είναι ένα πλοίο, για να το πω έτσι για τη συντομία.

0: οποίο θα λέγεται Μάνος Χρήστος.
1: Σωστό.
0: Okay. Mm-hmm. Αυτό το πλοίο λοιπόν του Μάνος Χρήστος λοιπόν μπορεί να είναι σημαία Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Για να θελήσει αυτό το πλοίο να έχει λιγότερους μπελάδες στο κεφάλι του, mm-hmm. που θα έχει αναλάβει να κάνει μια δουλειά για λογαριασμό των ελληνικών αρχών όμως.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να γυρίσει να πει, εγώ για να έχω λιγότερους μπελάδες στο κεφάλι μου, ας πάρω και μια άδεια από την Τουρκία.
1: Πολύ σωστά το λες. Πολύ σωστά το λες.
0: Εδώ είναι το επικίνδυνο του πράγματος που δημιουργείται. Δεν είναι, δηλαδή, επί της ουσίας, ναι, δεν είναι τίποτα αυτό το οποίο έγινε. Είναι μια πάγια τακτική σε επίπεδο ρουτίνας πλέον που κάνει η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και για αυτό το λόγο εντός ελληνικού FIR και εντός ελληνικών, εντός ελληνικού FIR, είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω, ναι, το οποίο έχει αρμοδιότητα και για το θέμα του Shelter Rescue στη θάλασσα, έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, όποιος κινείται στο Αιγαίο δεν μπορεί να μπει να διαβάσει τις τουρκικές ναύτεξ.
1: Ναι.
0: Όποιος κινείται σε δικαιοδοσία, δηλαδή των υδρογραφικών υπηρεσιών, των ελληνικών υδρογραφικών υπηρεσιών, δηλαδή του σταθμού Λίμνου Ηρακλείου, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, μπορεί να διαβάσει μόνο τις ελληνικές ναύτεξ. Δεν μπορεί να διαβάσει. Κόβεται αυτόματα. Δεν μπορεί να μπει.
1: Ναι.
0: Με βάση την IP δεν μπορεί να μπει να διαβάσει καμία τουρκική ναύτεξ.
2: Λοιπόν, τώρα.
0: Δεν έχει πρόσβαση.
2: Τώρα μετά τη βλακία.
0: Για αυτό το λόγο, λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα αντίμετρα. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί και στη ρίζα του. Διότι μπορεί αυτό το πράγμα, πες, είναι αυτό που λένε στο τέλος κατά μήνυ, κάτι μπορεί να δημιουργήσει. Αυτό το κάτι που μπορεί να δημιουργήσει, μετά πηγαίνει σε ένα βήμα παραπέρα.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά είναι ένα βήμα που θέλει η Τουρκία να πάρει αυτό το κάτι το παραπάνω.
2: Μετά τη βλακία που είπα εγώ, που η Καρία είναι πολύ πάνω, προφανώς, και σωστά με διόρθωσες, Χρήστο, ότι είναι η ΚΟΣ που είναι απέναντι. Εκεί σε αυτή την περιοχή, αν θυμάμαι καλά, είναι και αυτός ο χάρτης που έχουμε στείλει και στην Ευρώπη, που λέει τα όρια για την Αλία, για την προστασία του Αιγαίου και τα λοιπά. Στην ίδια περιοχή είναι εντός αυτής της περιοχής.
0: Είναι συμπίπτει με αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημαίνεις, συμπίπτει με το δόγμα της, το ανυπόστατο και αλυτρωτικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που έχει βγάλει από την άλλη η Τουρκία. Έχουμε συμπίπτει με το γεγονός ότι η Τουρκία αμφισβητεί τους χάρτες του θαλάσσιου χώρου ταξικού σχεδιασμού και με τα θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουμε δώσει και που ήμασταν υποχρεωμένοι βάσει Ευρωπαϊκή Ένωση να τα εκδώσουμε.
1: Και αργήσαμε κιόλας. Ναι.
0: Και αργήσαμε κιόλας και ήταν ευρωπαϊκή μας υποχρέωση να το κάνουμε. Αυτό συνεπώς τώρα δηλαδή αμφισβητεί ευθέως όχι μόνο το διεθνές δίκαιο αλλά και την Ευρώπη την ίδια. Γιατί αυτοί οι χάρτες βγήκαν με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης.
1: Ναι, ναι. Χριστό, πηγαίνοντας τώρα στο άλλο, μια και σε έχουμε το να σε εκμεταλλευτούμε, έχουμε τίποτα νεότερο για τον drone μετά τις χθεσινές δηλώσεις στην Δένδια?
0: Χθες αυτό το οποίο έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ήταν να θέσει το ζήτημα στον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος συμμετείχε μέσω βίντεο κλήσης στο συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ο Υπουργός ενημέρωσε και τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι δεν μπορεί το Ιόνιο και οι Ευρωπαϊκές θάλασσες κατ' επέκταση να μετατραπούν σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Ουκρανός που συμμετείχε μέσω βίντεο κλήσης επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε γράψει λεπτομερώς από την πρώτη στιγμή και στο nikos.gr, μόλις το πόρισμα για τον drone ολοκληρωθεί, αυτό θα διαβιβαστεί στο λιμενικό σώμα που έχει και την αρμοδιότητα, το οποίο με τη σειρά του θα τη στείλει στον εισαγγελέα για την άσκηση διώξεων κατά παντός υπευθύνων. Το ότι είναι ουκρανικής προέλευσης των drone είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι, για να το δηλώνει έτσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημαίνει ότι έχει την αντίστοιχη ενημέρωση. Ούτως ή άλλως ήταν, νομίζω, και από αυτά που λέγαμε και είχα διαβάσει που έγραφε στο ενικός.gr, από τη συμφωνία συμπαραγωγής που είχαμε κλείσει, έτσι δεν είναι, με τους Ουκρανούς.
2: Ναι.
0: Ήταν ένα από. Ναι, ήταν το ντρόν το οποίο είχαμε συμφωνήσει ότι θα μας έδιναν την τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να το παράξουμε και εμείς.
1: Ναι.
2: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι κατασκευή Ουκρανικής. Δεν ξέρουμε αν ανήκει στον Ουκρανικό στρατό.
0: Ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Δεν ξέρουμε αν ανήκει στο
1: στρατό. Πού αλλού έχουν πουληθεί αυτά?
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
1: Εγώ πάντως αυτό που περίμενα, αν είναι ουκρανικής προέλευσης, δηλαδή εκτός και αν έχει πουληθεί από την Ουκρανία σε κάποιους άλλους, αν θέσουμε ως δεδομένο στη συζήτησή μας ότι είναι ουκρανικό, περίμενε να έχει υπάρξει μία έστω και off the record ενημέρωση.
2: Τουλάχιστον να το ήξερε ο υπουργός.
1: Ακριβώς. Για να αντιδρά
2: έτσι. Να μην λέει, θα ρωτήσω να μάθω.
1: Έτσι, για να αντιδρά έτσι ο κύριος Δένδιας, δηλαδή με μία δήλωση που λέει ότι είναι πολύ σοβαρή η περίπτωση κτλ. Σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προληπτική ενημέρωση που ξέρεις κάτι, έχει συμβεί αυτό. Ζητούμε συγγνώμη ή τέλος πάντων να συνεχίσουμε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Επίσης τώρα, επειδή το διάβασα και δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση για τη συμπαραγωγή αυτών των drone και ρωτώ τον Χρήστο, φαίνεται ότι δεν προχώρησε η ιστορία αυτή, γιατί οι Ουκρανοί έθεταν ως όρο να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ έναντι της Τουρκίας.
0: Ναι, έχει υπάρξει, έχει κυκλοφορήσει και αυτή η φημολογία ότι υπήρχε μια τέτοιου είδους εμπλοκή, όχι έναντιον της Τουρκίας, να μην χρησιμοποιηθεί στο Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είχε υποθεί.
1: Okay, okay.
0: Τώρα μένει να το δούμε.
1: Και πού λέμε, στο Καβούρι.
0: Εάν είχε γίνει κάτι.
2: Όταν το δει στο Καβούρι, θα το ξαναζητήσουμε.
0: Δεν επιβεβαιώνεται.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Και να είχε γίνει από τη στιγμή τώρα που βρέθηκε αυτό το ντρόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν το μάθουμε κιόλα. Εντάξει. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Γεια.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Evolution of railroad locomotives. A speed and space-hungry era. He gave way as electronics, jet power, and the atom were put to work on the Iron Trail.

0: Λοιπόν, Σπύρο μου, αυτό στο οποίο αναφέρεσαι και λες είναι πολύ ενοχλητικό να λέτε σε ένα καλεσμένο όταν δεν συμφωνείτε ότι ξέρουμε τις πολιτικές σας τοποθετήσεις, είναι φράση, δεν ακούστηκε από τον Μπάμπη μόνο, και ο συνεντευξιαζόμενος ο καθηγητής στο λόγο του χρησιμοποίησε την γνωστή πολιτική μου τοποθέτηση και προέλευση. Οπότε μην εκνευρίζεσαι, Σπύρο, γιατί έχει γίνει ευέξαπτος τον τελευταίο καιρό. Ρέμισε,
1: πολύ έγινε. Αφού ναι. το είπε ο κύριος, είπα ναι. εγώ.
0: Εντάξει, και... πολύ, Σπύρο μου, πολύ εκνευρισμό βλέπω τις τελευταίες ημέρες. Το λέω επειδή βλέπεις τα μηνύματά σου καθημερινά και σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Δημήτρης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς. Είναι ο άνθρωπος που ψάχναμε να μας δώσει τα φώτα του ή τέλος πάντων ότι γνωρίζει για το χάλι αυτό το διαχρονικό στα πρακτορία του Ρέντι. Κύριε Κιούση, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα που κάνουμε εδώ εκπομπή αντιμετωπίζουμε, είμαστε δέκτες των μηνυμάτων των οδηγών ακροατών οι οποίοι υποφέρουν στα πρακτορία. Και επειδή λέμε και εμείς εδώ και πολλά χρόνια, πολλά ακούμε για το ενδεχόμενο μεταφορά των πρακτοριών ή εξυγχρονισμού τους ή οτιδήποτε άλλο, δεν βλέπουμε να κινείται τίποτα και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αυτά τα πρακτορία, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, βρίσκονται στον Ελαιώνα.
0: Ναι.
2: Τα περισσότερα βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων. Τα περισσότερα από τα 390 συναδέλφια. Και οι δρόμοι που είναι οι πιο αθώντες είναι η οδό Ορφέως και η οδό Αγιαστά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην οδό Ορφέως, εδώ και 25 λεπτά δεν έχω κάνει και 100 μέτρα.
0: Ναι.
2: Αυτό το αντιμετωπίζαμε κυρίως στις γιορτές. Τώρα όμως έχει γίνει μόνιμη κατάσταση. Ναι. Εγώ σαν πρόεδρος της ΠΕΔ, όταν ανέλαβα το 2020, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να προσπαθήσω τη μετεκατάσταση.
0: Mm-hmm.
2: Πες, δεν μπορούσα να μιλήσω μαζί σας γιατί ήμουνα στο Μπιλμπάο. Οι μεταφορικές του Μπιλμπάου είναι 20 χιλιόμετρα έξω του Μπιλμπάου.
0: Ναι.
2: Θέλω να σας πω, είναι δυνατόν οι μεταφορικές εταιρείες, όλες οι μεταφορικές εταιρείες που κάνουν εθνικό logistic, που κάνουν εθνική μεταφορά, να είναι 600 μέτρα από την Ομόνια και 800 μέτρα από την Ακρόπολη?
0: Σωστό.
2: Αρχίστε στο γραφείο μου, τη βλέπετε την Ακρόπολη.
0: Σωστό.
2: Είναι λάθος. Ύστερα, είναι δυνατόν.
1: Μήπως το νοικιάζετε το γραφείο να έρθω να μείνω εκεί, η ώρα θα είναι να βλέπω την Ακρόπολη, μια χαρά θα είναι.
2: Να σας πω κάτι. Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για όχι την ανάπλαση του χώρου. Έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που έχουμε και εκεί σοβαρά προβλήματα, δηλαδή τι εννοώ σοβαρά προβλήματα, ήδη οι τρεις συνάδελφοι βγαίνουν τέλος του μήνα έξω και είναι δύσκολο να μετεκατασταθεί μια μεταφορική εταιρεία. Έχουμε και εκεί θέματα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει. Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και είμαστε σε ένα διάλογο με όλους. Το 20 όμως ξεκινήσαμε για να κάνουμε αυτή τη μετακατάσταση. Φτάσαμε να δοθεί, και καλώς έγινε το ΤΑΙΠΕΔ, να οριμάσει όλο αυτό και να γίνει ένας διαγωνισμός ο οποίος αντί να βγει στις 31 Ιουλίου του 2025 βγήκε 16 Φεβρουαρίου του 2026.
0: Ναι.
2: Έγινε μια καθυστέρηση 7,5 μηνών και αυτά που είχαμε εντός εισαγωγικών συμφωνήσει όλοι. Γιατί έγινε πολύ σύγχρονο αυτό. Έγινε ανταγωνιστικός διάλογος. Τι σημαίνει ανταγωνιστικός διάλογος για τους ακροατές σας? Ήταν από εδώ τα πρακτορία. Από ποιο δημοσφυλής. Από εκεί το ΤΑΙΠΕΔ και στη μέση οι πέντε σύμβουλοι. Κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Ο καθένας στην ειδικότητά του. Και αφού συμφωνήσαμε αυτά που συμφωνήσαμε, ο δημοσφυλής εμφανίζεται και λέει: είναι πολύ λίγα τα χρήματα που μου δίνετε. Και πότε έγινε αυτό? Όταν εμείς έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης 21 εκατομμύρια και το 1 εκατομμύριο, γιατί για τους μεταφορείς δόθηκε, διατίθεται για να γίνουν εκεί όλα αυτά που χρειαζόταν, η αλλαγή χρήσης γης, πώς το λένε οι μελέτες,
0: Συγγνώμη κύριε Κιούση, ζητώ συγγνώμη που διακόπτω, αλλά για να το καταλάβουμε. Εδώ υπάρχει σχέδιο, λέτε, ήδη με την κατάσταση των πρακτορείων, σωστά?
2: Okay.
0: Λοιπόν, καθίσατε κάτω και θα έπρεπε να πάρει κάποια χρήματα ο Δήμος Φιλής, για ποιο λόγο?
2: Γιατί το ακίνητο που πάμε,
0: ναι,
2: τα 410 στρέμματα, είναι του Δήμου Φιλής.
0: Okay. Και ξέρουμε το αντίτιμο που θα έπαιρνε ο Δήμος?
2: Να πω και την εταιρεία AY, η Ernst & Young, έβγαλε, μάλλον ένας εκτιμητής από την Αγγλία, ανεξάρτητος, έβγαλε ότι αυτό πριν γίνει οτιδήποτε κόστιζε 12 εκατομμύρια.
0: Okay.
2: Η Ernst & Young έβγαλε ότι πρέπει να πάρει κάτι παραπάνω, ήταν ελάχιστο. Γιατί ο διαγωνισμός θα ήταν αυτό. Το ελάχιστο που θα έπρεπε να ξεκίναγε από εκεί. Και ξαφνικά ο Δήμος Φιλής ζητάει για αυτό το πράγμα, και θα σας πω και τις στιγμές αυτή τη στιγμή που ισχύουν, ζητάει για αυτό το πράγμα περίπου 200 εκατομμύρια. 9 εκατομμύρια προκαταβολή, 2,5 εκατομμύρια το χρόνο είναι μια.
1: Καθίστε, είναι συγκρίσιμα τα δύο ποσά που μας λέτε. Έβγαλε ο εκτιμητής 12. Είπε η ΟΑΗ να πάρει παραπάνω. Πώς?
2: Ναι, γιατί,
1: να πάρει 15, να πάρει 20. Και ζητάει 200.
2: Και ζητάει 200, ναι. Είναι ακριβές τι μας λέω. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε και την ομιλία του Δημάρχου, να τον καλέσετε.
0: Και φέβαια να τον καλέσουμε.
2: Προσέξτε, 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια προκαταβολή και 6%. Συγγνώμη, τι νομίζετε ότι πουλάμε ναρκωτικά? 6% του μεικτού. Όχι του καθαρού κέρδους του κέντρου, 6%. Μπορεί αυτό να ξεπερνάει και τα 200. Η απόφαση είναι ότι τρεις επιχειρηματικοί όμιλοι, τέσσερις, οι δύο ενώθηκαν, γελούσαν. Ούτε καν δώσαν προσφορά.
1: Γιατί αυτοί θα τα πληρώνουν?
2: Ναι, αυτοί θα πληρώνουν. Γιατί αυτοί έπρεπε να δώσουν και άλλα 150 εκατομμύρια να επενδύσουν.
1: Να φτιάξουν τις εγκαταστάσεις δηλαδή, να τις οργανώσουν και όλα αυτά. Αυτό λέτε.
2: Είναι μεγάλο το κόστος. Και για να πάμε για μια πιο σύγχρονη κατάσταση. Λοιπόν, αυτό ζητήθηκε. Αυτή τη στιγμή εγώ θέτω ως προς όλους και θέλω να σας δώσω...
1: Μήπως δεν το θέλει ο Δήμος και ζητάει τρελά πράγματα για να μην γίνει ποτέ?
2: Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι θέλει, δεν θέλει ο Δήμος. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το Δήμο. Αφορά το εθνικό στρατηγικό σύστημα logistics. Δεν μπορείτε να λέμε, ξέρετε πόσο δίνει στην οικονομία τα logistics. Είναι η δεύτερη πιο βαριά βιομηχανία μετά τον τουρισμό. Ο τουρισμός δίνει 16% του ΑΕΠ και τα logistics δίνουν 11,5%.
0: Ναι.
2: Είναι η βαριά μας βιομηχανία.
0: Ως ιδιοκτησία, προσέξτε τώρα τι λέω. Εδώ, για να καταλάβουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αυτός ο χώρος που βρίσκεστε σήμερα, έτσι, οι χώροι όλοι αυτοί, δεν είναι τίποτα περισσότερο, είναι ενοικιάζει καθένας από τους ιδιοκτήτες, σωστά? Δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης.
2: Όχι.
0: Σωστά
2: όχι,
0: το λέω.
2: Αυτό που υπάρχει τώρα στον Ελαιώνα.
0: Ναι, αυτό υπάρχει στον Ελαιώνα. Στη Φυλή είναι μια δημοτική έκταση, στην οποία θα πήγαιναν ή πρόκειται να πάνε πόσες εταιρείες?
2: Όλες. Γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν εθνική μεταφορά στον Ελαιώνα.
0: Α, δεν έχουν πάει η εταιρεία Μπάμπης Παπαδημητρίου ή Μάνος Νυφλής και λένε θα φτιάξουμε εμείς τα πρακτορία. Είναι τα πρακτορία μόνα τους.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιοι επενδυτικοί όμιλοι,
0: okay,
2: πολύ μεγάλοι, άμα θέλει μπορούσα να το αναφέρω.
0: Δεν έχουμε θέμα.
2: Είναι η εταιρεία Ντάμπο του όμιλου Κοπελούζου, είναι η εταιρεία Aegean του κυρίου Μελισανίδη μαζί με την Golder Cargo του κυρίου Καλίνικου και είναι και η εταιρεία Λεβάντε και 1880 του κύριου Θεοδόση.
0: Okay.
2: Αυτοί είναι
1: που ανταγωνίζονται ποιος θα κάνει το έργο.
0: Αυτοί λένε...
2: Ο μόνος ανταγωνισμός είναι το πόσα λεφτά θα πάρει ο Δήμος Φιλής. Αλλά δεν μπορεί να το ξεκινάμε.
0: Άρα, αυτοί λοιπόν, εγώ το λέω σαν να κάνουμε μάθημα για να το καταλάβουμε εμείς. Αυτοί λοιπόν λένε ότι εμείς θα πάμε να φτιάξουμε, δεν ξέρω, πάω να φτιάξω 100 πρακτορία και θα τα νοικιάζω. Σωστά.
2: Θα κάνω 250 πρακτορία περίπου.
0: Okay, ναι.
2: Και θα τα νοικιάζω, συν ότι θα κάνω και κάποιους άλλους χώρους.
0: Εκ, προφανώς.
2: Με μεγάλη αξία να τους νοικιάσω.
0: Προφανώς.
2: Συν όλα αυτά που μπορεί να γίνονται μέσα. Και όλα αυτά θα γίνονται πολύ σύγχρονα, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, φανταστείτε, δεν ξέρω αν έχετε θέση εδώ στο χώρο μας.
0: Δόξα τω Θεώ, το έχουμε φάει το πακέτο πολλές φορές. Ναι.
2: Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι όταν θα ξαναρθείτε, αν θα είμαστε σε μια τέτοια εγκατάσταση, δεν θα πηγαίνετε στο κάθε πρακτοριάκι. Θα πηγαίνετε κατευθείαν στην κεντρική παράδοση και θα υπάρχει μια κεντρική παράδοση που θα παρατηρείται για οπουδήποτε τα πράγματα. Κάπως όπως γίνεται με τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο. Για να μπορέσει να αποφευχθεί όλο αυτό το να σας πω και ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε 100 χρόνια πίσω και προσπαθούμε να πάμε και 150 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό θα υπάρχει και επικοινωνία μεταξύ μας. Θα υπάρχουν ρομποτικά συστήματα. Μόνο η επένδυση για τα ρομπότ για να επικοινωνούν όλες αυτές τις εταιρείες είναι πάνω από 20 εκατομμύρια.
0: Okay. Λοιπόν,
2: θέλω να σας πω κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να λέει, να νομίζει κάποιος ότι φίλε μου, ναι, 200 εκατομμύρια γιατί τόσο κοστίζει η γη. Εγώ προσωπικά, εγώ ο πρόεδρος της ΠΕΔ, πήγα και ζήτησα δίπλα να. Επειδή τη σώγανα, αλήθεια, να μου δώσουν μια προσφορά να αγοράσω μια έκταση. Ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά, 40 στρωμάτια.
0: Ναι.
2: Η πρώτη τιμή που μου δώσαν ναι. ήταν 100.000 το στρέμμα, δηλαδή 4 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα τα 410 στρέμματα του Δήμου, στην αγοραία τιμή αυτή τη στιγμή, στοιχίζουν 41 εκατομμύρια. Άρα γιατί ο επενδυτής να μην ψάξει, δεν υπάρχει πολλά, να μην ψάξει να βρει δύο.
0: Okay.
2: Να δώσει 41 εκατομμύρια και να τα αγοράσει.
0: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, άρα το επόμενο βήμα το δικό μας.
1: Το καταλάβαμε.
0: Κύριε Κιούση, ακριβώς. Το πρώτο βήμα ήταν να καταλάβουμε. Το δεύτερο είναι να επικοινωνήσουμε αύριο, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο Φιλής, να δούμε τέλος πάντων τι γίνεται.
2: Έτσι. Το χειρίζει ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Παππούς.
0: Ναι, με εκείνον, τον κύριο Παππού θα μιλήσω.
2: Είναι φίλος, γιατί δεν ξέρω και αυτά τα διοικητικά.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, δεν ωραία. Το συζητώ, ούτε εγώ το συζητώ.
0: Ναι, ναι.
2: Προσπαθεί να προασπίσει την περιουσία του Δήμου.
1: Εντάξει, πρέπει, παιδί μου, αλλά να γίνει και καμιά δουλειά σε αυτόν τον τόπο.
2: Αλλά ακριβώς, κύριε
1: Παπαδημητρίου,
2: νομίζω λάθος προσπαθεί να την
0: κουράσει. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε, κύριε Κιούση. Γεια σας.
2: Να είστε καλά και εσείς.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαφθμόνος στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας. Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές. Σήμερα η ψηφοφορία με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές έως τις 7 το βράδυ. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Φωτιά σε δώμα στην περιοχή του Λυκαβητού, ένας τραυματίας. Στο στόχαστρο Αμερικανών βουλευτών η πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία για τα F-35. Ζητούν εξηγήσεις από τον Ρούμπιο και υπενθυμίζουν ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει έως σήμερα ικανοποίηση τις βασικές προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό και δύσκολη ατζέντα.
6: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
10: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: .gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάνο, να πούμε Μάνο. Ότι είναι κοντά μας και η Vodafone.
1: Είναι και η Vodafone, είναι okay. Και πολλοί άλλοι.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι όλοι. Να ξεκινήσω εγώ λέγοντας ότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη πλέον. Η Σιάμο το αποδεικνύει 50 χρόνια με την εμπειρία που έχει. Ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις. Θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία αλλά και αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service. Είναι δίπλα πάντα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέγετε Σιάμο, νιώθετε σιγουριά σε κάθε στιγμή, γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα.
0: Να πω λοιπόν για τη Vodafone ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online. Και ενώ αυτό έχει πολλά θετικά για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται πιο σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει ή καταστάσεις που δεν ξέρουν αν είναι φυσιολογικές. Γι' αυτό το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcasts που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online. Παράλληλα προσφέρει χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Διαθέσιμη σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Και φεύγουμε κατευθείαν να πάμε στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το drone στη Λευκάδα. Στρατηγέ μου, καλώς σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς μεσημέρι, κύριε Νευζίκη, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.
1: Ωραία είναι αυτά τα drones, αλλά πώς χάνονται? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Μπαλτζόη. Πώς είναι δυνατόν να χάθηκε ένα κάπου στα ανοιχτά των Ιωνίων Ίσων?
2: Και πώς βρέθηκε εκεί.
1: Θέμα.
2: Πού ξεκίνησε.
0: Σωστό.
2: Και μετατέθηκε στο βορρά. Κοιτάξτε, δείτε, καταρχήν μόνο και μόνο το γεγονός ότι αυτό ένα επιθετικό όπλο, γιατί περί επιθετικού όπλου πρόκειται, και μάλιστα λειτουργεί σαν την εποχή του, στην Επανάσταση του 21, σαν τον Κανάρι μετά.
1: Ναι, τους μπουρλοκέριδες.
2: Μπουρλοκέριδες, ακριβώς. Κάπως τέτοιο πράγμα είναι και αυτό. Λοιπόν, αυτό το επιθετικό όπλο βρέθηκε μέσα στην ΑΟΣ της Ελλάδος, τα χωρικά ύδατα, στο έδαφος της Ελλάδος, την Σταυράκια. Άρα λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε. Κατά την άποψή μου, έχουμε μια μεταφορά του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας με μέρημνα της Ουκρανίας στη Μεσόγειο, και αυτό είναι μια επικίνδυνη μορφή υβριδικού πολέμου. Και είναι μια ασύμμετρη απειλή που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Θεωρώ ότι είναι επιθετική ενέργεια της Ουκρανίας εναντίον της Ελλάδος, παρά τις σχέσεις που έχουμε, παρά την υποστήριξη που της δώσαμε. Παρά τη βοήθεια, διαπιστώνουμε ότι...
0: Επιθετική, γιατί το λέτε, κύριε Μπαλτζόη, επιθετική?
2: Πήγε να χτυπήσει κάτι μέσα στο έδαφος μας. Δηλαδή είναι κυριαρχικά δικαιώματά μας. Ξέρετε, στο Ιόνιο και Νηφλή έχουμε ΑΟΣ με την Ιταλία και 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα. Λοιπόν, αυτό που βρέθηκε, δεν βρέθηκε μόνο στη χωρική μας θάλασσα, ακούμπησε στην ξηρά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι επιθετική ενέργεια. Έγινε λάθος.
0: Όχι, δεν λέω αυτό προς Θεού. Προφανέστατα και όλο αυτό δεν είναι κανονικό. Απλώς λέω, εάν ήταν επιθετική κίνηση και ο στόχος ήταν ελληνικός.
2: Θα το πούμε αυτό.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αν ήταν μια χώρα που ήταν πολύ φιλική προς την Ελλάδα, εγώ εκτιμώ ότι η Ουκρανία δεν είναι φιλική προς την Ελλάδα, είναι περισσότερο προς την Τουρκία. Και ο Ζελένσκι έχει μέντορα από τον Ερντογάν, την θαυμάζει. Αλλά πέραν αυτού, αν θέλουν να κάνουν κάποια ενέργεια, κύριε Νηφλή, να ενεδρευτικά να αφήσουν τον τρόπο να χτυπήσουν, γραφούν πώς γίνεται αυτή η δουλειά, ας το κάνανε από το βορρά προς τον νότο. Γιατί αν συμβεί κάτι και πάει στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, αντιλαμβάνεστε ότι η επιπτώση δείχνει ότι δεν σέβονται αυτές τις χώρες. Είναι μια πρόκληση. Και επειδή είναι καιρό πολέμου, κάποιοι λένε ότι είναι και πολεμική ενέργεια, που σημαίνει ακόμα πιο κλιμακωμένο. Κλιμακωμένη η πρόκλησή του.
1: Κύριε Μπαλτζόη, εγώ έχω ένα ερώτημα και απορία.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τηλεχειριζόμενο?
2: Ναι, είναι, μπορεί να το βάλεις και σε συντεταγμένες και να πάει και μόνο του.
1: Okay, αλλά του έβαλα συντεταγμένες να έρθει στα χωρικά μας ύδατα?
2: Όχι, να χτυπήσουν ένα, όπως συνήθως κάνουν και το έχουν κάνει 3-4 φορές στη Μεσόγειο, στην περιοχή μας, νότια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Χτυπάνε ρωσικά δεξαμενόπλια ή δεξαμενόπλια που μεταφέρουν βασικό πετρέλαιο.
1: Αν χάσανε, αν λοιπόν χάσανε τον έλεγχό του οι χειριστές του, όφιλε να ενημερώσουν ότι ξέρετε παιδιά, το χάσαμε και τελευταία φορά που ξέραμε που πήγαινε, πήγαινε προς τα εσάς. Να το έχετε στο μυαλό σας. Κάτι να κάνουν τέλος πάντων.
2: Έτσι κύριε Παπαδημητρίου, εξάλλου αυτά έχουν και μηχανισμό αυτοπυρσοκρότησης. Δηλαδή, άμα χαθεί ο έλεγχος και δεν ξέρω πού να πάνε, κανονικά πρέπει να εκρήγονται. Αλλά αυτοί το βάλανε να μην εκραγεί. Το μόνο που κάνανε, ο χειριστής όταν κατάλαβε δεν το βλέπει, είναι να απενεργοποιήσει, γι' αυτό δεν πήγε μόνο του, αλλά το χειριστή, να απενεργοποιήσει τους sensors που έχει, 3-5 που έχει στο προστινό μέρος, οι οποίοι όταν θα κουμπίσουν ένα σκληρό αντικείμενο, να μεταδίδουν την πυροδότηση, την έκρηξη στο εσωτερικό, που υπήρχαν 100 κιλά εκρηκτικής ύλης. Αυτό είναι ικανό να, να δημιουργήσει μεγάλη οπή σε ένα δεξαμενόπλιο, δεν είναι και πολύ ισχυρή λαμαρίνα, με το πετρέλαιο κλπ. Αλλά πέραν αυτού, ξέρετε, έστω το χτυπούσε, δεν λέω ότι το χάσανε, θα είχε προκληθεί μια τεράστια μόλυνση στο Ιόνιο Πέλαγος. Και ρωτάω εγώ, είναι φιλική ενέργεια αυτή?
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι,
1: αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι και είναι αυτονόητο.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά εγώ μένω σε αυτό και μου κάνει τρομερή εντύπωση, επιμένω στο ερώτημα που θέτει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, ότι δηλαδή σε μια τέτοια συνθήκη, έναντι μιας φιλικής χώρας, όταν λέω φιλική, η Ελλάδα. Ναι, αλλά θέλω να πω, όχι, και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε βοηθήσει, έχουμε συνδράμει και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Υποτίθεται ότι έχεις μία προειδοποίηση. Παιδιά, συνέβη αυτό, συγγνώμη που το λέω έτσι. Συνέβη αυτό, χάθηκε αυτό.
2: Χάθηκε, προσέξτε, δέστε το.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
1: Εδώ ένας υπουργός τους λέει στο δέδια που του βάζει το θέμα, ότι δεν ξέρω, περίμενε να μάθω.
0: Θα το δω, ναι, ναι.
2: Ναι, και σήμερα διάβασα ότι λέει αυτοί δεν ξέρουμε το πράγμα, δεν ξέρουμε τι έγινε. Δηλαδή το παίζουν οι Κινέζοι. Ξέρουν πολύ καλά.
1: Αν γιατί ήταν Κινέζοι, τα ξέρανε, μην ανησυχείτε.
2: Τα ξέρανε οι Κινέζοι, αυτό να μου πείτε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχουμε μία από τις καλύτερες υπηρεσίες πληροφοριών. Από πού έφυγε αυτό? Έφυγε από τη Λιβύη. Αλλά προσέξτε, όχι βάζοντάς το δηλαδή να κινηθεί, μπορούσε να φτάσει μέχρι τη Λευκάδα. Αλλά όπως συνήθως κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βάζουν σε ένα πλοίο επάνω, σε ένα ψαράδικο, δεν φαίνεται αυτό, και με ένα βίντζικ, τάκ, τα μολάνε στη θάλασσα δίπλα. Το βάζουν μπροστά και θέλει.
1: Ωραία, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι ακόμη, κύριε Μπαλτζόη. Εμείς τώρα είπατε πριν ότι έχουν ήδη εκδηλωθεί τέτοιες επιθέσεις. Δηλαδή είχαμε δύο ή τρία γεγονότα, νομίζω.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Okay.
2: Νότιο-ανατολικά και νότιο-δυτικά της Κρήτης. Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό δεν έκανε όμως. Καθίστε, εμείς έχουμε το λιμενικό να φυλάει τη θάλασσα. Δεν έπρεπε να είναι ενημερωμένο το λιμενικό ότι κοίτα να δεις, έχει γίνει αυτό, έχει τα μάτια σου ανοιχτά, μην τυχόν και γίνει κάτι ακόμη.
0: Από ποιον λες, από τους Ουκρανούς?
1: Ναι, από τους Ουκρανούς, γιατί οι Ουκρανοί βάλανε και είχαμε.
2: Οι Ουκρανοί το βάζουν. Αυτοί χρησιμοποιούν αυτά τα ντρόνς, είναι δική τους κατασκευή. Μεταξύ μας είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά προσέξτε. Δεν φαίνεται εκεί μέσα. Έχουν χαμηλό προφίλ, είναι μαύρα. Πάνε πολύ γρήγορα στη θάλασσα. Αν έχει λίγο κυματισμό η θάλασσα, δεν το πιάνει το ραντάρ. Πρέπει ή να είσαι πολύ κοντά να το πιάσει, ή να κάποιο πλοίο.
1: Αν δεν λέω αυτό, εντάξει, δεν το πιάσε κύριε Μπαλτζόη, αλλά ναι, γιατί πρέπει να σας αφήσουμε δυστυχώς. Αλλά ειδοποιεί ο ψαράς, είμαι εδώ. Βλέπω ένα μαύρο που είναι έτσι, που είναι εκείνο, τ' άλλο. Και το λιμενικό τι του λέει? Βάλε ένα σχοινί και φέρ το μέσα στο λιμάνι.
2: Απαράδεκτο. Ξέρετε, αν γινόταν κάτι, ας πούμε, που δεν ξέρουμε τι, και γινόταν η έκρηξη στο λιμάνι της Βασιλικής, όσοι Λευκάδα καταλαβαίνουν που είναι κλπ, θα είχε πάρει όλη τη δυτική πλευρά της Λευκάδος. Και λένε ότι ο στόχος ήταν δεξαμενόπλιο. Εκτιμούμε μάλλον. Ξέρετε, εγώ το είδα ότι είναι στο νότιο τμήμα της Λευκάδος, στο Δουκάτο, εκεί όσοι πάνε ξέρουν. Εκεί αν το περάσεις αυτό το τελευταίο άκρο, πήγε και με κατέφυγε όπως είχε προς το βορρά, ξέρετε ποιος ήταν ο επόμενος πιθανός στόχος? Το νησί του Σκορπιού.
0: Το Σκορπιός, ναι.
2: Ποιος το έχει το Σκορπιό?
0: Ρώσος.
2: Ένας Ρώσος μεγιστάνας.
0: Ναι, ναι.
2: Μήπως θέλουν να κάνουν αυτό, κάτι τέτοιο?
0: Για να δούμε, γιατί εντάξει τώρα για να μην φτάνουμε, όχι, καταλαβαίνουμε τι λέτε και είναι λογική η σκέψη σας, απλώς Το θέμα είναι να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και να δοθούν και επίσημες απαντήσεις. Λέει και ο κύριος Κουρουπλής, ο πρώην υπουργός. Επιτρέψτε μου, λέει, Μάνο, όταν λέμε φιλική χώρα, είναι η χώρα που έβαλε όρους ότι αν μας τα πουλήσει τα ντρόνους, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και μας κάνει επίθεση η Τουρκία. Δεν ακούσατε, κύριε Υπουργέ, το συζητούσαμε νωρίτερα αυτό με τον Χρήστο Μαζανίτη, αυτό ακριβώς αναλύαμε.
2: Ακριβώς.
0: Φιλική, όταν λέω εγώ φιλική χώρα, είναι ότι τους έχουμε βοηθήσει. Αυτό εννοώ, φίλε.
2: Βεβαίως. Ναι. Να πω και κάτι άλλο, έτσι, λίγο περίεργο, ας πούμε, και να τελειώσω, αν θέλετε. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν οι ψαράδες πήγαν εκεί, δηλαδή έχουμε αφήσει την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, οι ψαράδες στο λιμενικό, όπως ο κ. Παπαδημητρίου είπε, πού ήταν, δεν έπρεπε να προστρέξει ένα mm-hmm. μαύρο αντικείμενο κλπ. Το μυαλό τους δεν πήγε πουθενά, τι ήταν αυτό.
0: Μένουμε σε αυτά, λοιπόν, κύριε Μπαντζόη. Ναι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Θέλω να πω κάτι.
0: Πείτε το.
2: Από πάνω από τον drones υπήρχαν δύο Βούλγαροι που υποτίθεται κάνανε καθετή στα 10 μέτρα ύψος που ήταν αυτό και λέγανε πολιτσάι. Ενεργοποιήθηκε ένα δίκτυο πρακτών να πάνε να το καταστρέψουν και λοιπά. Αντιθέτω, το χάσατε. Ερώτηση.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπαλτζόη, σα ευχαριστούμε.
1: Καθετήστε ανοιχτά δίπλα στον drone. Τι άλλο θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ συζητώ με τον κολλητό μου πάντως. Και τον ακούω μια μέρα να μου λέει: είσαι ανέστητος, ξέρεις περισσότερα για το παράθυρό σου παρά για μένα. Ξέρεις τι τύπος είναι, τι διαστάσεις έχει, τι πιστοποιήσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, όλα τα γνωρίζεις. Και για μένα δεν ξέρεις καν πότε έχω γενέθλια. Λοιπόν, γι' αυτό και τι του απαντώ εγώ: βάλε ένα QR, φιλάρα, και εσύ να σε σκανάρω να μην ξεχνάω ποτέ τίποτα. Αυτό έκανε η LVL. Έχει βάλει Window ID στα κουφώματα που φτιάχνει και αυτό σου δείχνει τα πάντα, ό,τι χρειάζεσαι, όποτε τα χρειάζεσαι. Είναι μια καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τα πράγματα της ζωής διαφορετικά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
10: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι. Μπες τώρα στο www.tedxmobilesquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mobile Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίδυση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 2.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
19: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
18: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
19: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
20: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
21: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
22: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
23: Η πόλη απολαμβάνει.
22: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
23: How shall I begin my story?
24: Η μπάρα επιλέγει.
22: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
24: Ο χώρος προδιαθέτει.
22: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
25: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.
26: Ξεκινά.
27: Το χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
28: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
29: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
30: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
29: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, με τις φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τη νέα τουρκική πρόκληση πριν από λίγο στο Αιγαίο. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες έχουν στηθεί λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, είπε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει. Έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους έφηβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας, τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής.
1: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής για την Ουάσιγκτον.
0: Επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενεύει η φρεγάτα Αδρίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Μέλη της ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Χρυσάφι κοστίζει ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
1: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των Playoff.
1: Στο ποδόσφαιρο στις 7:30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
0: Και στα του καιρού τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν έθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα, όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως, βέβαια, οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά. Ωστόσο, εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
1: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση

0: παράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών, έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως, βέβαια, οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά. Ωστόσο, εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
1: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπαιρέωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όμως, οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει και διεκδικούν την αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων με αιχμή την ασφάλεια και τη φοιτητική μέρημνα.
0: Οι εκλογές τώρα, Κασιανή Βραχά, γίνονται στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων που είχαμε στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες.
1: Θα ξεκινήσω, Βασίλη, από τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τις απογευματινές ώρες χθες ομάδα 10 ατόμων που φορούσαν κράνη εισέβαλαν στο κτίριο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 3 άτομα, καθώς οι κρανιοφόροι τους επιτέθηκαν κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Ένας από τους φοιτητές τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες με πιο ελαφριά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης αλλά και όπκε, που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
2: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και παράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
0: Είχαμε, Κασιανή, και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματά τους που ουρλιάζουν από τον πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
0: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
1: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Ήταν, χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο, ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές.

0: δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
1: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
2: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη των πανεπιστήμιων. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα πρέπει να μπουν και κάμερα στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με το Βρετανικό
3: νομοσχέδιο. Μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
2: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινήσου στην εκάστοτε Βρετανική αρχή.
1: Πρέπει να υπάρξει έλεγχο στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
4: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς, οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
1: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
5: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθεί για την κυρία Χατζηνικολάου σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
6: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδόση Πάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
7: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από την διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας. Δηλαδή, όλα δείχνουν ότι πια ένα σχέδιο.
6: Για να μην μπορεί να τις σταματήσει κανείς.
7: Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει. Αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα, έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατήσει τη ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοχειρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη της αυτήν την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της, περιέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα, την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
6: Τύπου ημερολόγιο, ναι.
7: Ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι. Ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της και όσον αφορά τις πανελλήνιες και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές. Αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται ή τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε, υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδιού.
6: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδόση, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
7: Έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχτούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με 1000 πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν πρωτίστως οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
8: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις Πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους 4 ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μία τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
9: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μία κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα, ψυχική εν γενή διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ήδης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα σου, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. Περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
6: Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Μπορεί το εμπόριο και οι δεσμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την Κινέζικη αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συνοδεύουν μεγάλα ονόματα του αμερικανικού επιχειρήν, όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flynn της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, ο Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς. Αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν, επιδιώκει μείωση των Αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάσιγκτον. Ένα αίτημα όμως που έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει επιτεκτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερία του σχέση ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα δύσκολο εσωτερικό μέτωπο, μια οικονομία που παραπέει μετά την κρίση στην αγορά κινήτων και μια μεσαία τάξη που πιέζεται όλο και πιο ασφιχτικά. Ελισάβετ.
6: Και την ίδια ώρα, Θανάση, με κάθε μέρα που περνάει, λόγω του πολέμου, το κόστος ανεβαίνει. Πού έχει φτάσει πλέον για την Ουάσιγκτον?
10: Ναι, ο λογαριασμός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να φουσκώνει, αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Πενταγώνου, 4 δισεκατομμύρια περισσότερα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Με τον ασκόντα χρέη ελεγχτή Τζούλια Χέρτ να εξηγεί ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για επισκευές, αντικαταστάσεις, εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, έχουμε και ένα δημοσίευμα από του New York Times χθες, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια η Ιρανική στρατιωτική μηχανή αποδεικνύεται πλέον πολύ πιο αφεκτική από όσο παραδέχεται δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις της κατά μήκος των στενών του Ορμούς, διατηρώντας το 70% των κινητών εκτοξευτών της και το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε λειτουργική πλέον κατάσταση.
6: Είχαμε, Θανάση, και την επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν διευκρινήσεις για το εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
10: Ναι, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, μιλώντας σε ένα φόρουμ, χαρακτήρισε παράλογο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και προέβλεψε λύση εντός μηνών. Μέσω αυτού που ονόμασε χειρουργική διπλωματία Ρούμπιο, στηριγμένη στην προσωπική σχέση Τραμπ Ερντογάν. Οι δηλώσεις του όμως πυροδότησαν άμεσα μια διακομματική αντίδραση στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυκλοφορεί από νομοθέτες και των δύο κομμάτων μια επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ζητά πλήρεις και γραπτές πλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα F-35. Οι υπογράφοντες ρωτούν ευθέως αν η κυβέρνηση εξετάζει πραγματικά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα, με ποιους όρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποιος έχει εξουδετερωθεί να διαπραγματεύεται και κυρίως αν αυτό συμβιβάζεται με τις κυρώσεις που απαιτούν μόνιμη απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων S-400 από τη χώρα.
6: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Την ανάγκη για σύσταση κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων φέρνουν στο προσκήνιο τα κρούσματα Χανταϊού που εκδηλώθηκαν αρχικά στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός, ωστόσο το σκηνικό, Βαγγέλη Αρετέο, μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κομισιόν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
11: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την Κομισιόν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου υγειονομικού συντονισμού λόγω της έξαρσης του καινούριου αυτού ιού. Όπως είπες και εσύ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επιμένει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό παραμένει χαμηλός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και κοινής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ κρατών μελών για την παρακολούθηση επιβατών, επαναπατρισμούς και καραντίνες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ζήτησε όμως να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός συντονισμός και αυστηρή επιτήρηση επαφών και ουσιαστικά να επανέλθουν πάλι πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει και με την περίπτωση του κορονοϊού. Πάντως προς το παρόν, Βασίλη, Κομισιόν και η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο κέντρο πρόληψης, εμφανίζονται καθησυχαστικοί και περιμένουν να δουν αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν νέα κρούσματα, καθώς όπως τονίζουν υπάρχει μεγάλη περίοδος επώασης αυτού του ιού και γι' αυτό και έχουν αρχίσει όλες αυτές οι ενέργειες συντονισμού για να δημιουργηθούν και να επανεργοποιηθούν τα νέα πρωτόκολλα όπως αυτά που έχουμε δει με τον κορονοϊό.
1: Άρα αποτελεί ερώτημα εάν η Ευρώπη θα είναι έτοιμη, εάν και εφόσον απαιτηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε τώρα για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων από πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ενός ανηλίκου. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής και το ερώτημα, Ελένη Πιμενίδου, είναι αν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.
12: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 χθες το απόγευμα, στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία, ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά. Αρχικά αλογομάχησαν, ύστερα όμως τα αίματα άναψαν. Με μία καραμπίνα, μέλος της μίας οικογένειας, πυροβόλησε σε βάρος της άλλης οικογένειας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ανήλικος 15 ετών, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος με τραύμα από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου όλοι, με τον ανήλικο, όπως προανέφερα, να είναι κάπως πιο σοβαρά τραυματισμένος. Ακολούθησε, όπως και εσείς είπατε, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής εχθές το βράδυ και φέρονται να ταυτοποίησαν πέντε άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Εκτιχνίασης Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης.
6: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου που εκτελούσε εργασίες πότισης καλωδίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟΑ από τουρκική πυραβλάκατο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό. Άμεσα παρενεύει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
13: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά της Αστεπάλαιας και ενώ το Ocean Link πότιζε καλώδιο οπτικής ίνας για λογαριασμό τότε, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ευρυζωνικότητας των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστεπάλαια με την ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το Ocean Link, για να παρέμβει, λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως η φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του Ocean Link ή κάποιο είδους συνέχεια στο επεισόδιο το οποίο προαναφέραμε.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Μέλη της ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμών.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ. Και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ. Και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
16: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
18: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
17: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
18: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
17: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
18: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
17: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
19: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
20: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
19: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
20: Ποιος Ανδρέας?
19: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
20: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
19: Τι εννοείς?
20: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
19: Ναι.
20: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
21: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
22: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
21: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
22: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
21: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
23: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
0: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργκεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργκεράρες
23: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
23: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
23: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Pre-

0: Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
2: Τραυματοποίησαν Βασίλη Πορεία προς το Σύνταγμα και βασική αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών οι υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία όπως τονίζουν πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔ σύμφωνα με την ανακοίνωσή της την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος της επικίνδυνης και αθηνής εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποιήσεις.
1: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του ενεντήσυχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν είναι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω, είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο 14 Μαΐου, εκτός απρόπτα να μένετε να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
3: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα τριών ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή, και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτίριων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε όμως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025, και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζει σταθερή ζήτηση αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντα σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετής αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέση στάθμευσης. Σε Κολωνάκη, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Θυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων φτάνει κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε ότι στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα 18 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ ψηλά ενοίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου και Θυσίας, με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείο με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένη με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η Γλυφάδα, βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
3: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολύ παραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Από την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στοπ στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
5: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%, ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούταν 136 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
3: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ενώ ήδη 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Ο κ. Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο υφυπουργός υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της υφυπουργού δικαιοσύνης, της υφυπουργού για την προστασία και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και της υφυπουργού Μιάτα Φαμπουλέκ. Ο Στάρμαν δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάει να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξεθεμίσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχές στην Downing Street συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του Βασιλιά.
7: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, και το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθέ σκηνό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
3: Κάπως έτσι προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, της γνωστής οικογένειας, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλε, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκη Λέανδρο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Σταντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με τον Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη. Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
8: Στις 10 ο μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από δύο νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Eddie Tavares λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίκτες μου έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα, υπάρχει σύριαλ για το εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε πως θα βρεθεί στη ΡΟΙΚ Αρένα για τον απόψινο 5ο αγώνα. Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες, θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παιχτών του Ερκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό τέταρτο, σημερινό πέμπτο, συγγνώμη, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία, θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των playoff της Super League. Δύο αναμετρήσεις, 7:30 η σέντρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης Κυριακάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει δεύτερη θέση ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, 62 ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5 έως 8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play out, 8η αγωνιστική, μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 τον Πανσεραϊκό, σημαντικό βήμα παραμονής, σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά, ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ, θέλει 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
1: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά. Έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
9: Πράγματι πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33 άρια. Έτσι περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια υπηρωτικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 από φως, στον Ευωϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, με ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
10: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών στο ύψο του Σπροπύργου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο τη Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύφους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
11: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
12: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

93 FM Radio. Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και των οικονομικών αναταράξεων που προκαλεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το μεταξύ αστυπάλαια σκεκό δέχθηκε το σκάφος Ocean Link, το οποίο ποντίζει καλώδιο με άδεια των ελληνικών αρχών. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι, συνελήφθησαν οι γονείς.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

0: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: καρπός, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είτε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There for You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Θα βρεθούμε σήμερα?
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
15: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
16: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
15: Spot by Huga.
16: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
15: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
16: Spot by Huga.
15: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
16: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
15: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και των οικονομικών αναταράξεων που προκαλεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το μεταξύ αστυπάλειας και δέχθηκε το σκάφος Ocean Link, το οποίο ποντίζει καλώδιο με άδεια των ελληνικών αρχών. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι, συνελήφθησαν οι γονείς.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 90.

0: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ημέρα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ημέρα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VR, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Packs, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, 6 λεπτά μετά τις 5, Ράδιο Πρόβες 93. Είσαστε συντονισμένοι στην καθημερινή απογευματινή σας συνήθεια, Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Γιάννης Βασιλιάδης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο.

Για όσους μας παρακολουθήσατε χθες, αναφερθήκαμε σε μία άσκηση που πραγματοποιήθηκε από τη Fraport σε συνεργασία και με άλλους φορείς όπως το ΕΚΑΒ, το ΚΕΠΗ ΕΚΑΒ, το νοσοκομείο της Πρέβεζας, την πυροσβεστική, το λιμεναρχείο και άλλους φορείς, την πυροσβεστική του αεροδρομίου Ακτίου, την πολεμική αεροπορία. Όλα καλά. Τα αναφέραμε χθες στο ρεπορτάζ, τα είδατε, τα διαβάσατε. Αυτό που δεν είδατε και αυτό που δεν διαβάσατε ήταν η απουσία των μελών της ΛΕΚ Πρέβεζας. Μιας κορυφαίας εθελοντικής ομάδας, εγγεγραμμένη στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Από την πρώτη μέρα ίδρυσής της μέχρι και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει συμβάλει καθοριστικά, επαναλαμβάνω, σε εκατοντάδες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, είτε πλημμύρες, είτε φωτιές, είτε σεισμοί, τόσο στο νομό Πρέβεζας, αλλά και σε άλλους νομούς της χώρας. Επίσης, είναι από τους βασικούς θεματοφύλακες της αντιπυρικής περιόδου. Ήδη ξεκίνησαν τις περιπολίες καθημερινά και για όσους δεν το γνωρίζουν, τα συγκεκριμένα παιδιά, άντρες και γυναίκες, τα οποία είναι μέλη της ΛΕΚ Πρέβεζας, δεν πληρώνονται φράγκο τσακιστό. Όταν λέμε φράγκο, φράγκο. Λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις για την αγάπη τους που έχουν, για την αγάπη που έχουν προς τον συνάνθρωπο, το κοινωνικό σύνολο, την προστασία της ζωής, της περιουσίας και των μικρών ζώων ή λίγο μεγαλύτερων. Γιατί και τέτοιες περιπτώσεις έχουμε δει από τους άντρες και τις γυναίκες της ΛΕΚ Πρέβεζας. Πρώτοι στις μάχες, πιστοποιημένοι σε πρώτες βοήθειες και όχι μόνο, με τον καλύτερο και θα τολμήσω να το πω και κάποιοι μην το πάρετε στραβά, η ΛΕΚ Πρέβεζας σήμερα που μιλάμε έχει τον καλύτερο εξοπλισμό που θα μπορούσε να έχει ομάδα που συμμετέχει σε τέτοιες έκτακτες ανάγκες. Έχει καλύτερο εξοπλισμό ακόμα και από όλες τις ΕΜΑΚ της χώρας. Μπορεί να συμμετάσχει σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, έβρεση ατόμων σε μονοπάτια πάνω στο βουνό, σε θάλασσες, σε ποτάμια. Έχει ειδικό εξοπλισμό για υποβρύχιες έρευνες, εναέριες έρευνες και όχι μόνο. Και παρόλο που η Πρέβεζα είναι τιμή της και καμάρι της να έχει και η Ελλάδα ολόκληρη μια τέτοια εθελοντική ομάδα, η Fraport, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η Fraport έκανε καλά, γιατί αυτή είχε την όλη διοργάνωση, αυτή το διοργάνωσε το όλο σχέδιο. Δεν το γνωρίζουν τα συγκεκριμένα παιδιά, άντρες και γυναίκες, τα οποία είναι μέλη της ΛΕΚ Πρέβεζας, δεν πληρώνονται φράγκο τσακιστό. Όταν λέμε φράγκο, φράγκο. Λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις για την αγάπη τους που έχουν, για την αγάπη που έχουν προς τον συνάνθρωπο, το κοινωνικό σύνολο, την προστασία της ζωής, της περιουσίας και των μικρών ζώων ή λίγο μεγαλύτερων. Γιατί και τέτοιες περιπτώσεις έχουμε δει από τους άντρες και τις γυναίκες της ΛΕΚ Πρέβεζας. Πρώτοι στις μάχες, πιστοποιημένοι σε πρώτες βοήθειες και όχι μόνο, με τον καλύτερο και θα τολμήσω να το πω και κάποιοι μην το πάρετε στραβά, η ΛΕΚ Πρέβεζας σήμερα που μιλάμε έχει τον καλύτερο εξοπλισμό που θα μπορούσε να έχει ομάδα που συμμετέχει σε τέτοιες έκτακτες ανάγκες. Έχει καλύτερο εξοπλισμό ακόμα και από όλες τις ΕΜΑΚ της χώρας. Μπορεί να συμμετάσχει σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, έβρεση ατόμων σε μονοπάτια πάνω στο βουνό, σε θάλασσες, σε ποτάμια. Έχει ειδικό εξοπλισμό
για υποβρύχιες έρευνες.

περιπτώσεις έχουμε δει από τους άντρες και τις γυναίκες της ΛΕΚ Πρέβεζας. Πρώτη στις μάχες, πιστοποιημένη σε πρώτες βοήθειες και όχι μόνο, με τον καλύτερο και θα τολμήσω να το πω και κάποιοι μην το πάρετε στραβά, η ΛΕΚ Πρέβεζας σήμερα που μιλάμε έχει τον καλύτερο εξοπλισμό που θα μπορούσε να έχει ομάδα που συμμετέχει σε τέτοιες έκτακτες ανάγκες. Έχει καλύτερο εξοπλισμό ακόμα και από όλες τις ΕΜΑΚ της χώρας. Μπορεί να συμμετάσχει σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, έβρεση ατόμων σε μονοπάτια πάνω στο βουνό, σε θάλασσες, σε ποτάμια. Έχει ειδικό εξοπλισμό για υποβρύχιες έρευνες, εναέριες έρευνες και όχι μόνο. Και παρόλο που η Πρέβεζα είναι τιμή της και καμάρι της να έχει και η Ελλάδα ολόκληρη μια τέτοια εθελοντική ομάδα, η Fraport, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η Fraport έκανε καλά γιατί αυτή είχε την όλη διοργάνωση, αυτή το διοργάνωσε το όλο σχέδιο, δεν είχε καλέσει τα μέλη της ΛΕΚ, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, προκειμένου να συμμετάσχουν, να δώσουν τα φώτα τους σε κάποιους άλλους, σε εμάς αν θέλετε. Να καλησπερίσω τη Δήμητρα Τιδρός, τον Σταύρο τον Πόπορη, τον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, τον Γιάννη τον Τζότα, τον πρόεδρο του ΠΑΣ Πρέβεζα, όπου αύριο ή μεθαύριο θα ξεκινήσουν να σκάνε οι βόμβες η μία πίσω από την άλλη, ανακοινώσουν πάντα. Και για να επιστρέψω πάλι στη ΛΕΚ Πρέβεζας, είναι η ομάδα η οποία έχει τιμηθεί τόσο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την Προεδρία, από τον Πρωθυπουργό, από τον ίδιο τον Υπουργό, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από Δήμους και Περιφέρειες, όσο κανείς άλλος, και όμως απουσίαζε. Αν με ακούνε από τη Fraport και θέλουν να απαντήσουν σε αυτά που λέω, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν καλέστηκε η ΛΕΚ. Αν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν καλέστηκε, μπορεί να μην την ξέρετε. Okay. Μπορεί κάποιος να μην σας την είπε τη ΛΕΚ. Okay, πάλι. Τουλάχιστον, αν θέλετε να απαντήσετε, μπορείτε να μου στείλετε ένα email ή να με καλέσετε τηλέφωνο. Μπορείτε να βρείτε τα τηλέφωνά μου και το email.

χολώνες ηλεκτροφωτισμού που δεν είχαν τα καπάκια, θυμάστε? Τρέχαν μετά να βρουν καπάκια να τα καλύψουνε. Είτε γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις, είτε δύσκολα πλέον ο γονιός ή ο παππούς και η γιαγιά θα βγάλουν το παιδί ή το εγγόνι αντίστοιχα μία βόλτα, είτε με καροτσάκι είτε χωρίς καροτσάκι. Αλλά πού να το πας το παιδί όταν όλα τα πεζοδρόμια έχουν καταληφθεί? Πού να το περάσει η μαμά το καροτσάκι? Και όχι μόνο η μαμά, πού να περάσουν και τα άτομα με κινητικά προβλήματα από τα πεζοδρόμια? Αναγκάζονται οι άνθρωποι είτε με καροτσάκια είτε με πατερίτσες να μπαίνουν στο δρόμο. Εκεί που υπάρχουν παρκαρισμένα, διπλοπαρκαρισμένα, τριπλοπαρκαρισμένα, μου θυμίζει κάτι λίγο από σοκολάτα ή γκοφρέτα. Και θα λένε τώρα κάποιοι που με ακούνε και είναι αλλού, τι μας λες τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια? Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν τα λέω εγώ, αλλά τα λέει η πλειοψηφία από εσάς που καθημερινά επικοινωνεί μαζί μου και μου λέτε πες κάτι για εκείνο, πες κάτι για τ' άλλο. Άντε και το είπα. Λύσεις δίνονται? Απαντήσεις έλα μουντε. Λοιπόν, έχουμε και ένα μήνυμα από τον πρόεδρο της ΛΕΚ Πρέβεζας, τον Βασίλη Τωράπτη. Καλησπέρα Γιάννη. Η ανάρτηση δεν ήταν από την άσκηση και δεν καλέστηκε η ΛΕΚ, αλλά δεν έχει σημασία. Η Φράπορτ έχει δικό της πρωτόκολλο και αφορά το αεροδρόμιο. Εκτός αεροδρομίου είναι καθαρά θέμα πολιτικής προστασίας. Υπάρχει πιο σοβαρό θέμα που προσπαθούμε να λύσουμε και αφορά την αντιπυρική. Θα ενημερωθείτε κατάλληλα. Εγώ έγραψα ένα σχόλιο δικό μου προσωπικό σε μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγη ώρα η ΛΕΚ. Η ΛΕΚ βέβαια εννοούσε, όπως λέει και ο πρόεδρος, ένα άλλο ζήτημα για την αντιπυρική περίοδο. Εγώ εννοούσα το χθεσινό. Τώρα, το τι κάνει η Φράπορτ στο αεροδρόμιο, πρόβλημά της, είναι στη δικαιοδοσία της. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της άσκησης, για μην πω το 100%, εξελίχθηκε στον θαλάσσιο χώρο του Αμβρακικού κόλπου και στο εμπορικό λιμάνι Πρέβεζας και όχι στο αεροδρόμιο. Και αν θέλετε να σου πω και κάτι άλλο έτσι, Βασίλη μου, ούτε εμείς κληθήκαμε από τη Φράπορτ, από αλλού το μάθαμε. Άλλοι μας ενημέρωσαν, η Φράπορτ καμία ενημέρωση. Θα έκανε μία άσκηση για ποιον? Για τους εργαζόμενους που κουβάλισε τα άτομα της ασφάλειας, της ιδιωτικής ασφάλειας και τους έκανε τραυματίες και χτύπα ξύλο? Για αυτούς ήταν η άσκηση? Για τα 10-15 άτομα που έφερε με φορτηγάκι? Ή για να μάθει ο κόσμος και οι επιβάτες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και όλα τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Φράπορτ ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας σε οποιοδήποτε περιστατικό, η Φράπορτ και όλοι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι? Αυτό δεν θα έπρεπε να κληθούμε εμείς τα μέσα ενημέρωσης επίσημα από τη Φράπορτ και να μας πει ελάτε να παρουσιάσετε την άσκηση, ελάτε να την παρακολουθήσετε, να δείξετε στον κόσμο ότι εμείς κάνουμε ασκήσεις, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για ούμι γέννητο να γίνει κάτι παρόμοιο? Καμία ενημέρωση λοιπόν, φίλε Βασίλη Ράπτη, ούτε και σε εμάς. Καλησπέρα και στη Λίτσα Βουλιτσιώτη. Και ένα μήνυμα από τον γιατρό Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη. Καλησπέρα με υγεία. Δεν ξέρω αν τα παιδάκια που προκαλούν πολέμους σήμερα μεγάλωσαν σε παιδικές χαρές που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ασφαλείας, ίσως. Δεν το κατάλαβα καλά όμως το σχόλιο αυτό, γιατρέ, που προκαλούν πολέμους σήμερα. Δεν το κατάλαβα. Αν θέλεις δώσε μας μια διευκρίνηση.

Αυτά λοιπόν για τη ΛΕΚ. Εχθές δεν θυμάμαι κάποιους φίλους της εκπομπής, όταν λέγαμε για το θέμα των αθλητικών υποδομών εδώ στο νομό της Πρέβεζας, μάλλον στο Δήμο της Πρέβεζας, επειδή ήταν προς το τέλος της εκπομπής, μου λέει τι γίνεται και με τις παιδικές χαρές. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τις παιδικές χαρές. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν μπορεί καμία παιδική χαρά να πιστοποιηθεί. Και οι λόγοι είναι πολύ απλοί, ότι θα πρέπει να ξυλωθούν όλες οι παιδικές χαρές και να ξαναφτιαχτούν από την αρχή με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και όλοι οι κανόνες προκειμένου να πάρουν τις πιστοποίησεις. Ας βγουν από το Δήμο να το διαψεύσουν αυτό. Γιατί το να δαπανά ο Δήμος κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ευρώ για παιχνίδια τα οποία μου βάζετε μία πινακίδα και λένε πολύ απλά, μπαίνει ο γονιός πηδώντας τη μάντρα ή αν είναι ανοιχτή η πόρτα, με ευθύνη δικιά σας. Αλήθεια, την παιδική χαρά στον οροπό την έχουμε φτιάξει, κύριοι του Δήμου, ή την έχουμε παρατημένη όπως ήτανε και είχαμε κάνει το live και το ρεπορτάζ από τη συγκεκριμένη παιδική χαρά? Πάνε οι παλιές αλάνες στην πόλη της Πρέβεζας που τρέχαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια και οι γονείς ξέραν που ήμασταν και δεν διατρέχαμε κανένα κίνδυνο. Πλέον τέλος οι αλάνες. Δεν υπάρχει χώρος για το παιδί, δεν υπάρχει χώρος για τη μαμά, τη γιαγιά, το παππού να βγάλουν βόλτα το εγγόνι και να παρέχεται ασφάλεια. Ούτε στις παιδικές χαρές, ούτε καν στις πλατείες. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουμε κάνει δεκάδες ρεπορτάζ. Είτε με...

0: μου έδωσε χθες μια φοβερή ιδέα η σύζυγος, η οποία μου είπε, εφόσον ξεκίνησες έναν κύκλο εκπομπών καλώντας τον γιατρό γυναικολόγο, τον Χρήστο τον Ματσίρα, τον κύριο Χρήστο Ματσίρα, στο ράδιο Πρέβεζα, συζητώντας για θέματα που αφορούν κυρίως τις γυναίκες αλλά και τους άντρες, γιατί δεν κάνεις και άλλες εκπομπές με άλλες ειδικότητες γιατρών? Είναι πολύ καλή ιδέα τη σύζυγου. Θα στείλω επιστολή, αλλά θα έρθω και σε επικοινωνία με τον Ιατρικό Σύλλογο της Πρέβεζας, προκειμένου το αρμόδιο όργανο των ιατρών της πόλης μας να τους κάνει ένα κάλεσμα ανά ειδικότητα, να έρχονται εδώ στο μικρόφωνο του Ράδιο Πρέβεζα και να αναλύουμε θέματα είτε της επικαιρότητας είτε γενικά θέματα που μας αφορούν όλους. Κάποτε ήταν παιδάκια αυτοί που σήμερα προκαλούν πολέμους. Σε τι παιδικές χαρές μεγάλωσαν και βρήκαν έτσι.
1: Δύο Πρέβεζα 93.

Τρίμανο, Ράδιο Πρόεδρε 93. Η μέρα συνεχίστηκε πολιτικά. Εμείς τα είπαμε και τα λέμε συνέχεια εδώ από το μικρόφωνο του Ράδιο Πρόεδρε 93. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που μιλούσαμε για κλείδωμα ψηφοδελτίου στο Πασόκ. Πριν καν ανακοινωθούν, να σπεύσουν οι υποψήφοι ή οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτησή τους για υποψηφιότητα για το ψηφοδέλτιο. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία απάντηση σε δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς μέσα, από την πολιτεύτρια του Πασόκ, την κυρία Μαρία Χίτα, υποψήφια το 23, η οποία μίλησε με αιχμές για τα εντεταλμένα δημοσιεύματα, στοχευμένες διαρροές και παρασκηνιακές πρακτικές που παρεμβαίνουν δημόσια μέσα από αναρτήσεις της. Μάλλον παρεμβαίνει η κυρία Χίτα μέσα από ανάρτησή της στο προσωπικό της προφίλ, ξεκαθαρίζοντας πως το ψηφοδέλτιο δεν έχει κλείσει και πως η απόφαση για ενδεχόμενη υποψηφιότητά της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια. Για όσους μας ακούσατε χθες, τι είπα εγώ ειδικά για τις γυναικείες υποψηφιότητες? Τι είπα? Για κάντε ένα flashback. Ότι οι γυναικείες υποψηφιότητες δεν έχουν κλειδώσει και ενδεχομένως να έχουμε άλλα στο μυαλό και άλλα να δούμε συνέχεια. Και να λοιπόν που βγαίνει η κυρία Χίτα σήμερα με μια προσωπική της ανάρτηση και δηλώνει ότι δεν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι τα εντεταλμένα δημοσιεύματα περί δίθεν κλεισμένου ψηφοδελτίου και περί προαποφασισμένων υποψηφιότητων είναι παντελώς αβάσιμα και προσβάλλουν ευθέως το θεσμικό ρόλο των οργάνων του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να αμφισβητείται σήμερα στην πράξη ο ρόλος μιας επιτροπής που συγκροτήθηκε κατά τη θητεία της προηγούμενης γραμματείας και αποτελούσε δική της ευθύνη. Δεν μπορεί να ακυρώνουμε, λέει, εκ των υσέρων οι ίδιες οι θεσμικές διαδικασίες του κινήματος ανάλογα με σκοπιμότητες και επιδιώξεις της στιγμής. Το ψηφοδέλτιο δεν έχει κλείσει, λέει η κυρία Χίτα. Οποιαδήποτε παρουσίαση αυθαίρετων εκτιμήσεων ως βεβαιωτήτων εξυπηρετεί μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων και όχι την πολιτική σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών διαγράφονται σχόλια όταν εκφράζονται διαφορετικές απόψεις ή αντιρρήσεις. Αν αυτό ισχύει, πρόκειται για πρακτικές που δεν συνάδουν ούτε με τον δημοκρατικό διάλογο, ούτε με τις αρχές παράταξής μας. Σε ό,τι αφορά προσωπικά, η στοχευμένη αποσιοποίηση του ονόματός μου δεν περνά παρατήρητη στους πολίτες. Η απόφαση για το αν και πότε θα καταθέσω υποψήφια είναι αποκλειστικά δική μου. Και αν υπάρχει μια βεβαιότητα αυτή, δεν προκύπτει από μηχανισμούς ή διαρροές, αλλά από τη συνεπή πολιτική παρουσία, δράση και συνεχή εκπροσώπηση. Για περισσότερα από 3 χρόνια, κυρίως μέσα από τον ρόλο του πολιτευτή, δεν σταμάτησα να εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στον ομό μας, με παρουσία, παρεμβάσεις και αγώνα δίπλα στην κοινωνία. Γιατί ο πρωταρχικός μου στόχος δεν ήταν ποτέ η κατάκτηση μια θέσης. Στόχος μου ήταν και είναι ο αγώνας για την κοινωνία του νομού μας, για τους ανθρώπους που χρειάζονται ουσιαστική εκπροσώπηση, φωνή και διεκδίκηση. Η πολιτική παρουσία δεν χτίζεται με δημοσιεύματα, χτίζεται με συνέπεια, διαδρομή, συνεχή εκπροσώπηση και πραγματική σχέση με τον κόσμο. Καταλήγει η κυρία Μαρία Χίτα. Και για να τα πάρουμε πάλι από την αρχή, λέξη-λέξη, κόμμα-κόμμα, τα όσα έχουμε πει εμείς κατά καιρούς εδώ από το μικρόφωνο του Ράδιο Πρέβεζα. Έχω χαρακτηρίσει με την καλή πάντα έννοια τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκιος έναν άνθρωπο πολιτικό τριπλαδόρο, με την καλή έννοια. Και αυτό γιατί μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να φέρει τούμπολο τα πράγματα. Και ενώ η κοινή γνώμη μπορεί να ασχολείται με τον έφος, παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πίσω να κερδίσει μόνος του τις εκλογές, γιατί αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Δυστυχώς αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι οι οποίοι κατέχουν θέσεις βουλευτών στην αντιπολίτευση σε όλες τις παρατάξεις είναι, τι να πω. Έτσι λοιπόν παίζει μπάλα μόνος του, κάνει τα πάντα όπως θέλει ο ίδιος και έχει βγει μέχρι στιγμής αλόβητος. Τι σημαίνει αυτό κατ' επέκταση?
ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, ξανά Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση. Ακούμε πόσο καιρό, πείτε μου εσείς, να μην τα λέω μόνος μου, απαντήστε μου. Πόσο καιρό ακούμε για την ίδρυση νεοκόμματος από τον Τσίπρα? Πόσο χρονικό διάστημα ακούμε για κόμμα από την Καριστιανού? Πόσο χρονικό διάστημα ακούμε για κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά? Όποιος θέλει δημόσια μπορεί να δώσει μια απάντηση. Πόσο χρονικό διάστημα ακούμε για ίδρυση νέων κομμάτων? Τουλάχιστον ένα χρόνο. Και για τους τρεις. Καλησπέρα στην Σπυριδούλα Σολδάτου. Εσείς πιστεύετε ότι και οι τρεις που προανέφερα θα προχωρήσουν στην ίδρυση κόμματος? Μάλιστα. Το να δημιουργήσει κάποιος κόμμα δεν είναι τίποτα. Φτιάχνει ένα καταστατικό, όνομα, το καταθέτει στο πρωτοδικείο, παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου, συγκροτεί μια επιτροπή και γεια σας. Όμως, για να λάβει μέρος σε εθνικές εκλογές, δεν μιλάμε για δήμο, να βρει κάποιος από χωριά και άντε κλείσαμε το ψηφοδέλτιο και άντε γεια. Μιλάμε για πανελλαδική κάλυψη.

Μιλάμε λοιπόν για πανελλαδική κάλυψη. Και ξέρετε, αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι πολύ πολύ δύσκολα. Θα μου πεις τώρα, κάποιοι οι οποίοι έχουν περάσει από θέσεις τέτοιες, όπως παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς, που έχουν κάνει και πρωθυπουργοί της χώρας, έχουν τους μηχανισμούς, μπορούν να ανταπεξέλθουν πιο γρήγορα από την κυρία Καριστιανού.

0: Λοιπόν, βάσει νόμου, για να κατεβάσει κάποιος ένα κόμμα και να λάβει συμμετοχή σε εθνικές εκλογές.
1: Radio Ρέβεζα 93.
0: Οι βουλευτικές εκλογικές περιφέρειες είναι περίπου 69. Άρα λοιπόν πρακτικά χρειάζεται παρουσία υποψηφίων βουλευτών σε 30 περίπου περιφέρειες. Αν θέλεις βέβαια να κατεβάσεις και ψηφοδέλτιο επικρατείας, τότε και μόνο. Αν δεν σε ενδιαφέρει το επικρατείας, θεωρητικά μπορείς να κατέβεις σε μόνο μία περιφέρεια με υποψήφιους. Αλλά δεν χρήζεσαι πρωθυπουργός. Για την ίδρυση του κόμματος, είπα πρωτοδικείο πριν, έκανα λάθος, είναι στον Αριοπάγο. Χρειάζεται οπωσδήποτε το όνομα που το αναφέραμε και ένα έμβλημα. Υποψήφοι που με υπεύθυνες δηλώσεις θα δηλώσουν την υποψηφιότητά τους και με την πληρωμή παραβόλου, υπάρχει. Και φυσικά να τηρηθεί και η τήρηση της ποσόστοσης φύλου 40% αναπεριφέρεια πλέον για τις κυρίες. Μην ξεχνάμε και τις κυρίες. Λοιπόν, να σας αφήσουμε λιγάκι τις εκλογές και τα κόμματα. Θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ένα σχόλιο τώρα από την Έλλη την Κάνα. Καλησπέρα Γιάννη, είναι απορία άξεων το πώς λειτουργεί τελικά αυτός ο Δήμος. Γίνεται και κάτι με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις του νόμου. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα σε αυτόν τον τόπο. Αυτό ήταν το σχόλιο της Έλλης Γκάνα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που έχουν εκλεγεί ή που παρέμειναν από ό,τι έμεινε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Που πολλοί εξ αυτών των βουλευτών ήταν προχθές εκεί που έκανε μία συνάντηση, συγκέντρωση, ομιλία, δεν ξέρω τι ήτανε, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είναι αυτό που λέμε, αφήνουμε τη μία βάρκα να βουλιάξει και πάμε σε μία άλλη βάρκα. Όπως άφησαν τότε, θυμάστε, άφησαν όλη τη βάρκα του ΣΥΡΙΖΑ και τρέχαν πίσω από το Κασελάκη. Μετά δεν τους άρεσε ο Κασελάκης, ξαναγυρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργούν κάποιοι τη Νέα Αριστερά, ξαναεπιστρέφουν στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πάνε στο ΠΑΣΟΚ, φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ, πάνε στη Νέα Δημοκρατία, χτυπάνε πόρτες, τρώνε πόρτα από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ξαναεπιστρέφουν εδώ και τσουκ πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ήθελα να ξέρω τελικά. Πολιτική ευπρέπεια υπάρχει για ορισμένους. Πολιτική ευπρέπεια υπάρχει. Γιατί και εδώ ακόμη στην Πρέβεζα, αν ρωτήσεις κάποιους ανθρώπους που λένε εμείς μιλάμε πολιτικά, εμείς κάνουμε πράξεις πολιτικά. Ποιες πράξεις είναι πολιτικές? Ποιες είναι οι πολιτικές πράξεις? Πέρα από το κουκουέ που κρατάει μια σταθερή όλα αυτά τα χρόνια, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, σταθερή πολιτική γραμμή, κανένας άλλος πολιτικός φορέας δεν έχει κρατήσει μια σταθερή πολιτική αξιοπρέπεια. Κανένας. Κανένας. Ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε Πασόκ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Βελόπουλος, ούτε κανένας. Κανένας, κανένας. Γι' αυτό και πάμε κατά διαόλου. Και αναρωτιούνται μετά οι πολίτες, γιατί κάνουμε εκείνο, γιατί κάνουμε τ' άλλο. Και για να σπάω και αλλού, για να δείτε πόσο γρήγορα κινούμαστε. Και νέο πλοίο κρουαζιερόπλοιο, λέει, με 1.700 τουρίστες, είναι μπλοκαρισμένο γιατί, λέει, βρέθηκε κάποιος ή πέθανε, δεν θυμάμαι τώρα τι έλεγε. Λοιπόν, από... μισό λεπτάκι λίγο, κάπου θα το βρω το κείμενο αυτό που το λέει. Λοιπόν, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, τέλος πάντων, από τι πέθανε. Και είναι, λοιπόν... συναγερμός, λέει, στην Γαλλία, διαβάζω δημοσίευμα εδώ, σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο Μπορντό, μετά από ύποπτο θάνατο επιβάτη. Άκου τώρα. Έβγαλαν το συμπέρασμα αμέσως ότι ο θάνατος ενός επιβάτη, χωρίς να δίνω τη στοιχεία, λοιπόν, ήταν ύποπτος. Να σας πω, επειδή ίσως να μην το γνωρίζετε, ότι τα κρουαζιερόπλοια είναι υποχρεωμένα να έχουν γιατρό γενικής ιατρικής, τουλάχιστον να μπορεί να κάνει ένα γράμμα ή να κάνει μια πρώτη εκτίμηση σε οποιονδήποτε άρρωστο και να έχει και ένα υποτυπώδες ιατρείο να κάνει μια εξέταση, να κάνει το ράμα ή να κρατήσει έναν ασθενή, έναν επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο μακριά από κάποιους, από όλους τους υπόλοιπους επιβαίνοντες στο πλοίο. Λοιπόν, τώρα, από τον ύποπτο θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος βρίσκονταν σε κρουαζιερόπλοιο να κρατιόνται 1.700 άτομα μέσα σε κρουαζιερόπλοιο, αυτό έχει ξεκινήσει και γίνεται το σκηνή κορδόνι. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Δήμητρα τη Δρόσου πάλι. Ενώ βλέπω κόσμο μέσα, μάλλον βλέπω ότι είσαστε αρκετοί στο live, δεν βλέπω ούτε σχόλια ούτε ονόματα. Δεν ξέρω αν τα κρύβει το, πώς το λένε, το Facebook και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να διαβάσω τα ονόματά σας και να στείλω καλησπέρες. Εκτός αν θέλετε να εμφανιστείτε εσείς και να μας λέτε εσείς την δική σας καλησπέρα. Φεύγουμε λοιπόν και από το κρουαζιερόπλοιο που είναι δεμένο εκεί στο Μπορντό. Είναι το Diamond Princess. Λοιπόν, και γενικά κάποια άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν και λένε πόσο ασφαλή είναι τελικά τα κρουαζιερόπλοια. Και τα κρουαζιερόπλοια παρέχουν ασφάλεια σε οποιονδήποτε ταξιδέψει μαζί τους. Τώρα, το ένα τυχαίο περιστατικό, το να χάσει κάποιος επιβάτης τη ζωή του, δεν σημαίνει ότι είχε κάποιο θέμα, όπως για παράδειγμα κάποιο νόσο, από αυτές που κυκλοφορούν τώρα τελευταία, κορονοϊός, τύπου κορονοϊού κτλ. Κτλ. Ούτως ώστε να είναι όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες σε καραντίνα. Λοιπόν, έχουμε άλλα σχόλια? Δεν βλέπω άλλα σχόλια. Ήδη ραδιοφωνικά είμαστε στις διαφημίσεις. Να πάμε. Αφού είπαμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε και λιγάκι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, μετά τις διασπάσεις πάρα πολλές
του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και το φεύγα αρκετών βουλευτών, κυρίως ανεξάρτων, ή στη Νέα Αριστερά, ή στο κόμμα του Κασελάκη, ή από εδώ ή από εκεί, το ΠΑΣΟΚ πέρασε δεύτερο. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί μετά από πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψει και πάλι στην εξουσία. Πιστεύετε εσείς ότι με τέτοια πράγματα που ακούμε καθημερινά και βλέποντας ένα ποσοστό κολλημένο στο 13% το ΠΑΣΟΚ έχει έστω και μία μικρή ελπίδα να διεκδικήσει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία την εξουσία? Η απάντηση είναι όχι. Αν δεν αλλάξει ρότα, αν δεν αλλάξει τρόπο σκέψης γενικά το ΠΑΣΟΚ, έτσι, από τον αρχηγό, τον γραμματέα, τους βουλευτές, όλα τα όργανά του, δεν πρόκειται να ξαναδεί τον ήλιο το πράσινο να βρίσκεται κάτω από την Ελλάδα, επάνω από την Ελλάδα, και να κυβερνάει. Με αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε από όλους εσάς που είστε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσετε ποτέ. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Δυστυχώς, έτσι έχουν τα πράγματα. Πού άλλο θέλετε να πάμε? Στο Βελόπουλο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο Βελόπουλο, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει κάνει μια αξιοπρεπέστατη αντιπολίτευση, κυρίως απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολλές φορές το έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει δικαιωθεί για αυτά που έλεγε όταν έλεγε από πέρυσι το καλοκαίρι για τον Λαζαρίδη, τότε που ακούγονταν το όνομα του Λαζαρίδη. Ψάξτε τον, βρείτε τον, κάντε τον, ράντε τον. Κανένας δεν το πέρασε στα ψηλά. Το πέρασε στα πάρα πολύ χαμηλά έως καθόλου. Λοιπόν, δικαιώθηκε για αυτά τα στοιχεία που είχε βγάλει τον Βελόπουλος, όπως και για άλλα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα κόμμα που κρατάει σταθερά το ποσοστό του, περίπου στο 9 με 10%. Εκτιμώ ότι δεν θα μεγαλώσει παραπάνω, ίσως να υπάρξει μία μικρή πτώση όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Και επίσης είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στελεχωμένο σε όλους τους δομούς, καλός ή κακός, κακός για μένα, γιατί ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί, γιατί όχι, με αξιώσεις κάτι παραπάνω, θα πρέπει να εκπροσωπείται σε όλους τους νομούς. Και όχι να αναφέρονται ως υποψήφιοι στο νομοπρέβεζας άτομα τα οποία μπορεί να είναι από τα Γιάννενα, μπορεί να είναι από την Αθήνα, ή μπορεί κάποιος να περισσεύει από κάπου αλλού και να τον βάζουν εδώ χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι και από πού κρατάει η σκούφια του. Τώρα, ποια άλλα κόμματα υπάρχουν? Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσωπεί τους γονείς και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, εποφελήθηκε από όλη αυτή την κατάσταση, κυρία Κωνσταντοπούλου, και συνεχίζει να εποφελείται από κάθε τέτοιο πράγμα, κακός για μένα, και είναι μια γυναίκα η οποία, μπορεί να μην μασάει τα λόγια της, μιλάει πολιτικά, για εμένα δεν μιλάει πολιτικά, και δεν μου αρέσει μία αρχηγός κόμματος να απευθύνεται ειδικά σε ανθρώπους του μεροκάματου ή έμιστους, και πάνω απ' όλα σε ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας ή των δικαστηρίων με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και πολλά πολλά άλλα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία φώναζε για τα προσωπικά δεδομένα, η κυρία Κωνσταντοπούλου που ορίονταν για τα προσωπικά δεδομένα, η κυρία Κωνσταντοπούλου η οποία πάει στις δικαστικές αίθουσες και βιντεοσκοπεί αστυνομικούς. Βλέπετε καμιά φορά και χωρίς κανένας βέβαια να μπορεί να την πειράξει. Γιατί είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί είναι αρχηγός κόμματος, γιατί είναι βουλευτής.

Μου στέλνει ένας φίλος τώρα ένα μήνυμα, εξαιρετικός και κατατοπιστικός. Παραγωγική ραδιοφωνική εκπομπή όπως πάντα. Σε ευχαριστούμε, καλή ακρόαση για εμάς. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα και εύχομαι να συνεχίσεις με τόσο πάθος να την εξασκείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για να κλείσουμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ προσωπικά, αν ήμουν κάποιος άνθρωπος που δεν θέλω να ψηφίσω Πασόκ, δεν θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να ψηφίσω ΚΚΕ, δεν θέλω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έμεινε, Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου δεν θα ψήφιζα με τίποτα. Μόνο και μόνο από τη συμπεριφορά της. Αν αλλάξει συμπεριφορά, τότε ίσως το σκεφτώ. 93. Έμεινε κάποιο άλλο κόμμα έτσι να σχολιάσουμε. Αλλά δεν βλέπω εσείς να σχολιάζετε αν αυτά που λέμε είναι σωστά. Καλησπέρα στην Λίτσα Γιάννη, στο Δημήτρη το Λόλι. Δεν ξέρω αν αυτά είναι πράγματα τα οποία εσείς συμφωνείτε ή όχι.

Υπάρχει κάποιο θέμα με το Facebook. Δεν ξέρω γιατί βλέπω κόσμο να βγαίνει και να μπαίνει. Μήπως πετάγεσαι στο περίπτερο και ξαναεπιστρέφεται πάλι. Ενώ πριν από λίγο ήρθε και δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποίηση λέει για μέτρια ένταση καταιγίδα. Δεν ξέρω αν θα πιάσει και εμάς. Εδώ την Ήπειρο λέει, δείχνει. Δεν ξέρω κατά πόσο πιάσει και την Πρέβεζα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή πάντως είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου.

δούμε και το πλήρες πρόγραμμα σήμερα. Πάρτε ξηρούς καρπούς, πατατάκια, αναψυκτικά, μπύρες, πίτσες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μπάσκετ. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, 5 Βόλος Νούπουσου Άρης, 5 Λεβαδιακός Όφη. Πάμε τώρα. Μπάσκετ, 7 η ώρα Φενέρμπαξε Μπεσίκτας, 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Έχουμε και χάτμπολ όμως 7.30 Ελλάδα Ολλανδία. Και στις 7.30 επίσης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Super League από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στις 10 η ώρα το βράδυ, εκεί θα μας πάει η καρδιά. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Κούλουρη ή θα πάει μέχρι τη γωνία και θα έρθει, ή θα πάει στην Βαλένθια και θα έρθει. Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10, Nova Sports 4 HD. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει πάει στο Final Four. Εμείς σαν Ελληνές να ευχηθούμε να πάει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω να μην έχετε αντίρρηση. Καλησπέρα και από τον Σπύρο Παπαμακάριο. Καλησπέρα και από τον Γιώργο Ματζαμόρτο. Κωνσταντίνος Τουλκερίδης, καλησπέρα κύριε Γιάννη από Γερμανία. Πες μας και την περιοχή Κώστα που μας βλέπεις και μας ακούς από τη Γερμανία. Λοιπόν, επίσης έχουμε Coppa Italia Inter, μάλλον Lazio Inter στις 10. Και έχουμε γενικά πάρα πολλούς αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ. Μέχρι τις 10.30 ξεκινά τα παιχνίδια και για το La Liga και τα Φε Μαγιόρκα, Σαραγκώσα Βαλένθια, Αλαβές Μπαρτσελώνα και άλλα και άλλα πολλά πολλά παιχνίδια. Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα, πολύ πλούσιο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στο 18ο λεπτό για την Στίχημαν Greek Basket League. Κερδίζει τον Κολοσσό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 59-31. Έξω από την Στουγκάρδη είναι ο Κώστας ο Τουλκερίδης. Την καλησπέρα μας και στην Στουγκάρδη, σε σένα Κώστα, στην οικογένειά σου και σε όλους τους Έλληνες κυρίως που έρχονται την καταγωγή από την Πρέβεζα και είναι εδώ κοντά μας για να μαθαίνουν τα νέα από την πόλη, τον ομό τους. Καλησπέρα και στον Χρήστο Δημουλιά. Βόλος Νούπουσου Άρης είναι στο 44-01. Λεβαδιακός Όφης στο 43-02.

δύο από αυτά παιχνίδια που προαναφέραμε είναι για τις θέσεις των play-off, για τις θέσεις 5-8. Το σκορ στον Ολυμπιακό με τον Κολοσσό είναι στο 64-33, παρακαλώ. Τεράστια διαφορά στους 31 ποντούς. Και αφού είμαστε στον αθλητισμό, να ξαναπώ και πάλι ότι και η Νικόπολη δίνει τεράστιο αγώνα την Κυριακή με αντίπαλο τον IPC στις 5 ώρες στο ΔΑΚ Πρέβεζας. Η ομάδα της Πρέβεζας λοιπόν υποδέχεται στον πρώτο αγώνα της φάσης του τελικού. Στις 3 νίκες αυτός που θα πάρει 3 νίκες, ή η Νικόπολη ή ο IPC, θα πάρει και το χρυσό εισιτήριο για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εμείς φυσικά ευχόμαστε να είναι η Νικόπολη. Επίσης, να μείνουμε στο μπάσκετ και να πούμε ότι η παιδική ομάδα της Νικόπολης μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στην προκριματική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ελλάδος. Σπουδαία στιγμή λοιπόν για την Πρέβεζα, για τον ομό της Πρέβεζας, με τη συμμετοχή της ομάδας παιδών της Νικόπολης. Είναι στον δεύτερο όμιλο της Β' φάσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει δύο ιδιαίτερα δυνατούς αντιπάλους, τον πρωταθλητή ΕΣΚΑΣΕ Πρωτέα Σχηματαρίου και τον πρωταθλητή ΕΣΚΑΘ Πολυαθλητικό Τρικάλων, σε ένα τρίμερο υψηλών απαιτήσεων που θα διεξαχθούν στο ΔΑΚ Γρεβενών. Η Νικόπολη λοιπόν στις 15, τώρα μεθαύριο, αντιμετωπίζει 7 η ώρα ως φιλοξενούμενη τον Πρωτέα Σχηματαρίου, και το Σάββατο επίσης στο ΔΑΚ Γρεβενών στις 5 όμως ως γηπεδούχο ομάδα τον Πολυαθλητικό Τρικάλων. Ο Κώστος Τουλκερίδης λέει: ευτυχώς έχουμε και εσάς κύριε Γιάννη και μαθαίνουμε τα νέα από την Πρέβεζα και τις γύρω περιοχές. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας, στην ομάδα παιδών της Νικόπολης. Γιατί σε περίπτωση που βγουν πρώτοι, θα πάνε στην τελική φάση που είναι το Final 8. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Οι καλύτερες 8 ομάδες πανελλήνιες από το Πανελλήνιο, από όλη την Ελλάδα, θα βρεθούν τον επόμενο μήνα σε ένα νησί. Μαντέψε σε ποιο.

0: σε 13 του μήνα. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση τι γίνεται με το κολυμβητήριο, για να επιστρέψω πάλι εκεί, να πάμε λίγο στην περιοχή της Κιανής Ακτής.
1: Ακούς αυτό.
0: Και επίσης δεν έχω την ενημέρωση, δεν έχω δει τι γίνεται σχετικά με τις ράμπες στον Αμαία. Πότε θα πέσουν στη θάλασσα? Πότε θα ξεκινήσει ο Δήμος να στείνει τις ακτές?
1: Radio Πρέβεζα 93.
0: Μήπως θα πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί ή τουλάχιστον να βγει κάποια ανακοίνωση? Λέω.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ αν υπάρχει κάτι άλλο.

Όχι. Ίσως αύριο να έχουμε κάποιες έτσι ειδήσεις για τον Πασπρόβιτς, αν όχι αύριο την Παρασκευή, οπωσδήποτε. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Εσείς για ό,τι γίνεται στην Πρέβεζα μπορείτε να ενημερώνεστε από το onprevezanews.gr, το sportspress.gr για αθλητικές ειδήσεις. Αν θέλετε να μάθετε νέα για την περιοχή του Ζηρού, στο zirosmedia.gr καθημερινά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ από τη συχνότητα του Ράδιο Πρέβεζα 93. Λίγο μετά τις 5 θα είμαστε εδώ. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Το λέω, αν και δεν είμαι Παναθηναϊκός, συγγνώμη, δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά σαν Έλληνας θέλω η ομάδα του Παναθηναϊκού να περάσει το Final Four, γιατί όχι. Φανταστείτε να υπάρχουν δύο ομάδες στο Final Four για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, μέχρι αύριο να είστε καλά, όλες και όλοι με υγεία.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε για άλλο ένα απόγευμα εδώ στη συντροφιά μας, στη συντροφιά του Radio Preveza και τη δική μου. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Άλλο ένα απόγευμα που θα το περάσουμε παρέα, όχι ολόκληρο, αλλά από τώρα και για μία ώρα μέχρι τις 7 ακριβώς. Είναι άλλωστε κάτι που αγαπάμε και συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, για να μας δίνει την απαραίτητη έτσι, θετική ενέργεια να διανύουμε αξιοπρεπώς και μέσω το δυνατόν περισσότερη χαρά και διάθεση την εβδομάδα μας. Όσοι από εσάς φίλοι μου μας έχετε έτσι, μας παρακολουθείτε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι βέβαιο πως γνωρίζετε ότι σήμερα δεν είμαι μόνη. Στην παρέα μου και τη δική σας φυσικά για σήμερα φιλοξενούμε με μεγάλη χαρά τον κύριο Βαγγέλη Κίτσο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ελίζα. Σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Να σας πω ότι τον ενικό με τον κύριο Κίτσο τον έχουμε πλέον κατοχυρώσει, νομίζω, καθότι είναι η συνάντησή μας αυτή εδώ στο στούντιο, στο ραδιόφωνο, πλέον αρκετά οι συνάντησεις μας τακτικές. Άρα νομίζω ότι ο ενικός πλέον Βαγγέλη επιβάλλεται.
1: Εννοείται και τι να γίνει συνήθεια.
0: Έτσι, έτσι. Εννοεί συνήθεια τώρα ότι θα έρχεται και όλο και πιο συχνά, ε.
1: Έτσι.
0: Σήμερα λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, άλλοι από εσάς έχετε συντονιστεί όπως βλέπω διαδικτυακά, άλλοι ραδιοφωνικά μέσα από τη συχνότητα 93, όλοι όμως έχουμε συντονιστεί με έναν κοινό σκοπό, ο οποίος είναι εκτός από το να ακούσουμε τη μουσική που αγαπάμε, να ενημερωθούμε κιόλας από τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Βαγγέλη Κίτσο, που είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος της πόλης της Πρέβεζας, της πόλης μας, να ενημερωθούμε για ένα θέμα που είναι εξαιρετικά επίκαιρο, εξαιρετικά χρήσιμο σε όλους, σας και σε όλους μας. Και νομίζω ότι θα τον ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον, όπως άλλωστε Βαγγέλη πάντα.
1: Το ελπίζω.
0: Είναι βέβαιο, είναι βέβαιο. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι μου, σήμερα, μιας και έχουμε μπει πλέον έτσι για τα καλά στον μήνα Μάιο, τι έχουμε μπει, πες, έχουμε φτάσει στα μέσα.
1: Στο μέσο.
0: Και έρχεται, κοντοζυγώνει και έρχεται και αυτή η τόσο έτσι σημαντική περίοδος για γονείς, εκπαιδευτικούς και φυσικά υποψηφίους, που είναι αυτή η απαιτητική περίοδος των πανελληνίων εξετάσεων. Και θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό, τεράστια θα πω εγώ, γιατί εδώ με τον κύριο Κίτσο έχουμε αναφέρει πολλάκι στο παρελθόν για το πόσο η διατροφή, πόσο και πώς, με ποιους τρόπους μπορεί να επηρεάσει και να επηρεάσει αρνητικά και θετικά. Βαγγέλη, εδώ τώρα εμείς
1: διάφορους τομείς της ζωής μας.
0: Πάμε να δούμε κυρίως το θετικό, αλλά όχι μόνο.
1: Είναι και εξεταστική περίοδος.
0: Εξεταστική περίοδος που σημαίνει συγκέντρωση.
1: Όμως ότι αρχικά την επόμενη εβδομάδα νομίζω ξεκινάνε τα παιδιά για τις καταδακτήριες σε γυμνάσια και
0: ηλικία. Σωστό, πολύ σωστό.
1: Και έπειτα έρχονται και οι πανελλήνιες που είναι το επόμενο σκαλοπάτι και πιο δύσκολο.
0: Επομένως η συγκέντρωση των υποψηφίων για όλες αυτές τις εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι πολύ σημαντική και σίγουρα και οι ίδιοι αλλά και οι γονείς και οι συγγενείς, ο ευρύτερος τους κύκλος, μπορούν να συμβάλλουν και να συνδράμουν με επιλογές διατροφικές. Οπότε, Βαγγέλη, πες μας, σε παρακαλώ πολύ, πόσο σημαντική τελικά είναι η σωστή διατροφή σε μια περίοδο έτσι απαιτητική μάλλον για υποψηφίους που χρειάζεται έντονη και καλή εγκεφαλική έτσι, λειτουργία.
1: Έχει αποδειχθεί λοιπόν, Ελίζα, ότι μια σωστά σχεδιασμένη διατροφή είναι ο καλύτερος σύμμαχος των παιδιών αυτή την περίοδο. Μέγιστη απόδοση στο διάβασμα μπορούμε να επιτύχουμε ακολουθώντας ορισμένα διατροφικά βήματα. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προτιμάμε τα αδρά επεξεργασμένα δημητριακά ως βάση των γευμάτων των παιδιών, καθώς απελευθερώνουν σταδιακά ενέργεια, περιορίζουν την κόπωση και καλές πηγές τέτοιων αδρά επεξεργασμένων δημητριακών είναι τα κουάκερ, η βρώμη, είναι τα μούσλι, είναι το πολύσπορο ψωμί, τα ολική σάλες δημητριακά. Άρα η βάση της διατροφής τους θα πρέπει να είναι αυτή, έτσι ώστε τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος να είναι ελεγχόμενα, έτσι, μπράβο, και να μην νιώθουν την κόπωση. Γιατί σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας που το έχουμε δει, τα παιδιά μένουν νηστικά για ώρες διαβάζοντας, αφιερώνοντας εκεί πολύ περισσότερο χρόνο, είναι σαν να τραβάει κάποιο την πρίζα κάποια στιγμή και να μένουμε από ενέργεια. Mm-hmm. Άρα δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτό. Θέλουμε μικρά και τακτά.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Δηλαδή πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ήταν ιδανικό για την βέλτιστη λειτουργία, ας πούμε, την εγκεφαλική και όχι μόνο, και τη σωματική τους.
1: Θέλουμε 5 γεύματα, 3 κύρια, μεσημεριανό, πρωινό, συγγνώμη, μεσημεριανό, βραδινό και τα ενδιάμεσα σνακ μας. Το δεκατιανό, όπως συνηθίζουμε, αλλά λέμε και το απογευματινό.
0: Επομένως, δεν είναι ότι αλλάζει και κάτι σημαντικά σε σχέση με τις συμβουλές που κατά κυρίως έχουμε δώσει για τον οποιονδήποτε έτσι θέλει έτσι. Να.
1: Απλά προσαρμόζονται αυτές οι συμβουλές στα δεδομένα, μάλλον, και στις απαιτήσεις των εξετάσεων.
0: Που σημαίνει ότι είναι κάπως περισσότερες οι απαιτήσεις.
1: Ένα πολύ καλό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της ενυδάτωσης στα παιδιά. Ήδη έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ήδη ζεσθενόμαστε και νιώθουμε το καλοκαίρι να μας χτυπάει την πόρτα. Επομένως, η καλή
0: εγκεφαλική έτσι, λειτουργία.
1: Έχει αποδειχθεί λοιπόν, Ελίζα, ότι μια σωστά σχεδιασμένη διατροφή είναι ο καλύτερος σύμμαχος των παιδιών αυτή την περίοδο. Μέγιστη απόδοση στο διάβασμα μπορούμε να επιτύχουμε ακολουθώντας ορισμένα διατροφικά βήματα. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προτιμάμε τα αδρά επεξεργασμένα δημητριακά ως βάση των γευμάτων των παιδιών, καθώς απελευθερώνουν σταδιακά ενέργεια, περιορίζουν την κόπωση και καλές πηγές τέτοιων αδρά επεξεργασμένων δημητριακών είναι τα κουάκερ, η βρώμη, είναι τα μούσλι, είναι το πολύσπορο ψωμί, τα ολικής άλλες δημητριακά. Άρα η βάση της διατροφής τους θα πρέπει να είναι αυτή, έτσι ώστε τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος να είναι ελεγχόμενα, έτσι, μπράβο, και να μην νιώθουν την κόπωση. Γιατί σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας που το έχουμε δει, τα παιδιά μένουν νηστικά για ώρες διαβάζοντας, αφιερώνοντας εκεί πολύ περισσότερο χρόνο, είναι σαν να τραβάει κάποιος την πρίζα κάποια στιγμή και να μένουμε από ενέργεια. Mm-hmm. Άρα δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτό. Θέλουμε μικρά και τακτά γεύματα.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Δηλαδή πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ήταν ιδανικό για την βέλτιστη λειτουργία, ας πούμε, την εγκεφαλική και όχι μόνο, και τη σωματική τους.
1: Θέλουμε 5 γεύματα, 3 κύρια, μεσημεριανό, πρωινό, συγγνώμη, μεσημεριανό, βραδινό και τα ενδιάμεσα σνακ μας. Το δεκατιανό, όπως συνηθίζουμε, αλλά λέμε και το απογευματινό.
0: Επομένως, δεν είναι ότι αλλάζει και κάτι σημαντικά σε σχέση με τις συμβουλές που κατά κυρίως έχουμε δώσει για τον οποιονδήποτε έτσι θέλει έτσι. Να.
1: Απλά προσαρμόζονται αυτές οι συμβουλές. Mm-hmm.

0: Κουάκερ, η βρώμη, είναι τα μούσλι, είναι το πολύ σπόρο ψωμί, τα ολική σάλη στη μητριακά. Άρα η βάση της διατροφής τους θα πρέπει να είναι αυτή, έτσι ώστε τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος να είναι ελεγχόμενα. Έτσι, μπράβο, και να μην νιώθουν την κόπωση. Γιατί σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας που το έχουμε δει, τα παιδιά μένουν νηστικά για ώρες διαβάζοντας, αφιερώνοντας εκεί πολύ περισσότερο χρόνο, είναι σαν να τραβάει κάποιος την πρίζα κάποια στιγμή και να μένουμε από ενέργεια. Mm-hmm. Άρα δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτό. Θέλουμε μικρά και τακτά.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Δηλαδή πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ήταν ιδανικό για την βέλτιστη λειτουργία, ας πούμε, την εγκεφαλική και όχι μόνο, και τη σωματική τους.
0: Θέλουμε 5 γεύματα, 3 κύρια, μεσημεριανό, πρωινό, συγγνώμη, μεσημεριανό, βραδινό και τα ενδιάμεσα σνακ μας. Το δεκατιανό, όπως συνηθίζουμε, αλλά λέμε και το απογευματινό.
1: Επομένως, δεν είναι ότι αλλάζει και κάτι σημαντικά σε σχέση με τις συμβουλές που κατά κυρίως έχουμε δώσει για τον οποιονδήποτε έτσι θέλει έτσι. Να.
0: Απλά προσαρμόζονται αυτές οι συμβουλές στα δεδομένα, μάλλον, και στις απαιτήσεις των εξετάσεων.
1: Που σημαίνει ότι είναι κάπως περισσότερες οι απαιτήσεις.
0: Ένα πολύ καλό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της ενυδάτωσης στα παιδιά. Ήδη έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ήδη ζεσθενόμαστε και νιώθουμε το καλοκαίρι να μας χτυπάει την πόρτα. Επομένως, η καλή ενυδάτωση εξασφαλίζει λιγότερη κόπωση, καλύτερη συγκέντρωση και ιδιαίτερα, όπως είπα, τώρα που αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Άρα πρέπει να ρυθμίζουμε και εμείς σωστά την θερμοκρασία του σώματός
1: και
0: μας.
1: Και είναι ένα πονεμένο σημείο η ενυδάτωση. Πολλές φορές το ξεχνάμε, τον μπερδεύουμε και με πείνα.
0: Και εδώ θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή τόσο στα παιδιά σου και στους γονείς, γιατί υπάρχει μια παγίδα. Αποφεύγουμε τα υγρά εκείνα τα οποία περιέχουν ζάχαρη, όπως είναι η τυποποιημένη χημεία του εμπορίου, όπως είναι τα αναψυκτικά και το κακάο. Γιατί δυστυχώς μας οδηγούν σε απότομη πτώση του σαχάρου στο αίμα μετά την κατανάλωσή τους. Και έτσι αυτό μας οδηγεί σε ένα απότομα αίσθημα κόπωσης και μειωμένη συγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό.
1: Επίσης,
0: έχουμε ενυδάτωση καλή, κυρίως από νερό, αλλά και από εκεί και έπειτα από ροφήματα, όπως είναι η φρέσκη χυμή, τα φρέσκα φρούτα εποχής.
1: Τα φρέσκα φρούτα όμως, Βαγγέλη, όταν είναι σε μορφή χυμού, και αυτά δεν έχουν σάκχαρα.
0: Έχουν φυσικά σάκχαρα, δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Όμως, εδώ, αν φτιάξουμε χυμό, να τονίσουμε ότι επειδή έρχεται πολύ πιο εύκολα σε επαφή με το οξυγόνο και οξυδώνεται, χάνει μέρος των θρεπτικών συστατικών του, καταστρέφονται. Γι' αυτό καλύτερα είναι να τρώμε ένα φρούτο αυτούσιο.
1: Αυτό το έχουμε αναφέρει ξανά. Ότι είναι προτιμότερο δηλαδή σε ένα πιατάκι, έτσι πρακτικά για να το λέμε φίλοι μου, να κόψετε. Εγώ το έχω εικόνα δηλαδή και σαν υποψήφια μου το έκανα. Να κόψετε ένα-δύο φρουτάκια. Ακόμα και αν το παιδί σας λέει ότι δεν θέλει. Έτσι δεν είναι, δηλαδή να το προσφέρουμε, να είναι εκεί. Κάποια στιγμή μπορεί και από έτσι για την ώρα που διαβάζει και ασυναίσθητα να πάει το χεράκι και να πάρει. Δηλαδή, αν περιμένουμε από τον υποψήφιο να ζητήσει, μάλλον σε αυτή την περίοδο λίγοι θα ζητήσουν.
0: Μπορούμε πλέον να μπούμε και στα φρούτα τα εποχής.
1: Σιγά σιγά
0: αρχίζουν και οι φράουλες που είναι πλούσιες σε νεράκι, θα βγαίνουν τα βερίχουκα, επίσης τα κεράσια που μας προσφέρουν καλή ενυδάτωση και καλή συγκέντρωση, γιατί περιέχουν και τελειοσαρκυλικό οξέι, το οποίο βοηθάει και την καλύτερη λειτουργία του καρδιαγγειακού. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην ενυδάτωση. Και εδώ θα πω και το εξής. Πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία καταναλώνουν και καφέ.
1: Σωστό.
0: Ο καφές, λοιπόν, από τη μία μας βοηθάει να είμαστε σε εγρήγορση.
1: Πόσος καφές όμως, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Στα επιτρεπόμενα όρια.
1: Ποια
0: δηλαδή,
1: είναι τα επιτρεπόμενα όρια για έναν έφηβο?
0: Ένας έφηβος ο οποίος μπορεί να ανεχθεί, έχει συνηθίσει να πίνει καφέ, ένα στο πολύ δύο καφέδες την ημέρα είναι ok.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν άτομα τα οποία βλέπουν ότι με την κατανάλωση καφεΐνης έχουν μειωμένη απόδοση, αντί να έχουν συγκέντρωση και να έχουν ενέργεια. Επομένως, είναι καλό να προσέχουμε να βλέπουμε ακόμη και τα αναψυκτικά τύπου κόλλα που έχουν καφεΐνη ή τον νοτικά που μπορούν.
1: Δηλαδή,
0: θέλει
1: να μου πει ότι καφέινη, υπάρχουν άνθρωποι.
0: Να προσέχουμε, ναι, μπορεί να απορριθμίσουν τα ωράρια του ύπνου.
1: Και όταν αυτό εννοεί. Να χάσουν δηλαδή το 24ωρο ωράριο και το βιολογικό του ρόλο.
0: Δεν ξεκουράζεται επαρκώς, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι πολύ σημαντική. Ο ύπνος είναι ακόμη πιο σημαντικός. Γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, όλες οι ορμόνες παράγονται τη διάρκεια του ύπνου. Άρα, αν δεν έχουμε έναν καλό ύπνο, για να γίνεται και σωστή έκρηση ορμονών, τότε έχουμε ορμονικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να εκφράζονται με πολλούς τρόπους.
1: Mm-hmm. Εννοείς νεύρα, έλλειψη συγκέντρωσης κτλ. Άρα είναι μια καλή τακτική, όσο πλησιάζουμε και προς τις ημέρες που θα δίνουν τα παιδιά εξετάσεις, οι γονείς να τα συμβουλέψουν, και εσείς φίλοι μου, με όσο έτσι μεγαλύτερη υπομονή έχετε και καλή διάθεση, διότι είναι δύσκολη η έφηβη.

0: συμβεί σε αυτή τη φάση, το ξέρουμε όλοι μας. Να τα συμβουλεύουν σιγά σιγά, δηλαδή να έρχονται, γιατί πολλοί ξέρουμε ότι διαβάζουν κατά τη διάρκεια, έτσι, μέχρι αργά τη νύχτα. Πολλές φορές δεν πάνε νωρίς στο σχολείο κτλ. Πρέπει λίγο τώρα, πριν την ημέρα της εξέτασης, να αρχίσουν να κοιμούνται λίγο νωρίτερα.
1: Για όσα προείπαμε. Επομένως, καλό είναι ας κοιμηθούν μια ώρα πιο νωρίς.
0: Μισή ώρα έστω την ημέρα. Έτσι, μια εβδομάδα πριν αρχίσει λίγο να έρχεται.
1: Ας χάσουν λίγο από το διάβασμά τους, ας ξυπνήσουν νωρίς και ας μην πάνε σχολείο για να διαβάσουν, παρά να ξενυχτάνε και να απορριθμίζεται το βιολογικό τους ρολόι. Άρα και όλη, να το πω έτσι, η ορμονική λειτουργία τους.
0: Ωραία. Υπάρχουν και άλλες τροφές, φαντάζομαι, για τις οποίες θα μας μιλήσεις.
1: Σε αυτό που είπαμε πριν, ότι θέλουμε 5 τακτά γεύματα μέσα στην ημέρα που μας ελίζει, θέλουμε λοιπόν να δίνουμε, αυτό είπα, εξηγήσαμε και πριν, γίνεται γιατί θέλουμε να δίνουμε γλυκόζη στον εγκέφαλο, που είναι το κύριο καύσιμό του.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θέλουμε διάμεσα σνακ από τα γεύματα. Τα σνακ μας αυτά, το δεκαδιανό και το απογευματινό, καλό είναι να αποτελούνται είτε από φρούτα, γιατί μέσω της βιταμίνης C τονώνουν τον εγκέφαλο και μέσω του συμπλέγματος των βιταμινών Β απελευθερώνουν γλυκόζη από τους υδατάνθρακες.
0: Εκεί το φρούτο το συνδυάζω με ξηρό καρπό.
1: Έτσι, αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα.
0: Είδες, έχω μάθει. Έχω γίνει καλή μαθήτρια.
1: Είτε ανάλα τους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι είναι πλούσιοι στα απαραίτητα λιπαρά οξέα, όπως έχουμε ξαναπεί, και δίνουν σαν αντιοξειδωτικά, ή με δημητριακά ολική σάλτσα.
0: Ερώτηση. Έχω μια ερώτηση.
1: Μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο συνδυασμό.
0: Γιατί λες ανάλα τους?
1: Γιατί αλατισμένοι έχουν το αλάτι, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Και δεν τη θέλουμε. Όπως είπαμε, θέλουμε καλή ενυδάτωση.
0: Μάλιστα. Οπότε εντάξει, το πολύ πολύ για να είναι λίγο έτσι πιο νόστιμη καμιά φορά, μπορούμε να προσθέσουμε και κανέναν αλατισμένο μέσα. Δεν είναι δηλαδή απαγορευτικό.
1: Όχι.
0: Απλά η υπερβολή.
1: Η είναι ακόμη καλύτερη. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα κομματάκι ακόμη, το ότι αρκετοί από τους έφηβους έχουν κακή διατροφή και παρουσιάζουν πολύ συχνά σιδηροπενική αναιμία.
0: Τι σημαίνει αυτό, για εξήγησέ το μας, Βαγγέλη.
1: Έχουν μειωμένα επίπεδα σιδήρου στο αίμα τους. Άρα έχουν χαμηλό αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνη.
0: Το
1: άρα
0: οποίο οδηγεί
1: σε χαμηλή συγκέντρωση, σε υπερβολική κόπωση, σε υπνηλία. Επομένως, εδώ πέρα φροντίζουμε όσοι έχουν σιδηροπενική αναιμία να έχουν στα γεύματά τους μια καλή πηγή πρωτεΐνης και σιδήρου, έτσι ώστε να μειώσουμε το αίσθημα της κόπωσης, αλλά να βελτιώσουμε και την οξυγόνωση των εγκεφαλικών κυττάρων.
0: Και υποθέτω ότι ακόμη και να μην γνωρίζουμε ότι έχουμε αυτή την αναιμία, καλό είναι σε κάθε περίπτωση να έχουμε πρωτεΐνη στα γεύματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι, αγαπημένοι μου, έχουμε εννοείται πολλά ακόμη να μοιραστούμε μαζί σας.

0: Εδώ λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, στον αέρα του Radio Preves, έχετε συντονιστεί όλοι εσείς για άλλο ένα απόγευμα, λίγα λεπτά μετά τις 6, 21 λεπτά για την ακρίβεια. Η Ελίζα Μπαλαγιάννη στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές, με εξαιρετική έτσι, παρέα, και φιλοξενώ σήμερα για άλλη μια φορά τον διατροφολόγο κύριο Βαγγέλη Κίτσο. Βαγγέλη, πες καλησπέρα για στους ακροατές μας που ενδεχομένως συντονίστηκαν στις αργότερα.
1: Την καλησπέρα μας σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας λοιπόν.
0: Σε όσους μπήκατε λοιπόν τώρα, να σας πούμε ότι εδώ με τον κύριο Κίτσο σήμερα συζητάμε για την διατροφή, φυσικά όπως πάντα, αλλά για τη διατροφή έτσι πιο εστιασμένα σε περιόδους όπως η περίοδος που διανύουμε τώρα αυτό το μήνα, όπου έχουμε πολλούς υποψηφίους, κατά κύριο λόγο έφηβους στην ηλικία, οι οποίοι προετοιμάζονται είτε για πανελλήνιες εξετάσεις είτε για κατατακτήριες, όπως ο Βαγγέλης πολύ σωστά ανέφερε λίγο νωρίτερα, και σίγουρα είναι περίοδος έντονης πνευματικής
1: καταπώνησης,
0: και εδώ μπορεί σαφώς και εδώ η διατροφή να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Μίλησαμε, Βαγγέλη, για κάποια τρόφιμα, για τον ύπνο αρχικά είπαμε, που δεν είναι μεν της διατροφής, αλλά με τον κύριο Κίτσο το αναφέρουμε πάντα. Βαγγέλη, πραγματικά.
1: Εγώ θα πω ότι δεν είπαμε μόνο για τρόφιμα, αλλά είπαμε για συγκεκριμένα βήματα, mm-hmm. για συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες είναι καλό να ακολουθούνται από τους υποψηφίους σε αυτή την περίοδο, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν στο μέγιστο και πνευματική απόδοση, αλλά και συγκέντρωση.
0: Πολύ ωραία. Και έχουμε. Τώρα, Βαγγέλη, γιατί θα ήθελες να μιλήσουμε? Είμαι σίγουρη ότι έχεις να μας πεις.
1: Δύο μικρά αλλά πολύ σημαντικά πραγματάκια.
0: Τέλεια.
1: Πρώτο και πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει οι υποψήφοι αυτή την περίοδο που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις να περιορίσουν τη ζάχαρη στην καθημερινότητά τους, γιατί από τη μία τους δίνει κενές θερμίδες, όπως λέμε εμείς οι διατροφολόγοι, mm-hmm. δηλαδή μόνο θερμίδες χωρίς θρεπτικό αντίκρισμα, δεν υπάρχουν θρεπτικά συστατικά που να βοηθήσουν τον υποψήφιο να έχει συγκέντρωση και καλή μνήμη, και αυξάνει η ζάχαρη αμέσως τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα και τα ρίχνει απότομα. Άρα έχουμε σκαμπανεβάσματα απότομα της γλυκόζης.
0: Επομένως, Ευαγγέλη, πρόκειται για μύθο αυτό που λέμε φάε σοκολάτα, φάε κάτι γλυκό για να σε τονώσει, παιδάκι μου?
1: Πρόσεξε, μάλλον δεν με πρόσεξε.
0: Δεν σε πρόσεξα τέτοια.
1: Μιλάω για ζάχαρη, καθαρή ζάχαρη. Δεν μιλάω για ένα τρόφιμο το οποίο μπορεί να έχει και ζάχαρη, αλλά και άλλα θρεπτικά.
0: Καθαρή ζάχαρη. Εννοείς να βάλω 3 κουταλάκια ζάχαρη στον καφέ μου, αυτό εννοείς?
1: Έτσι, μπράβο. Ή δεν πίνουμε το γάλα μας βάζοντας επίσης ζάχαρη μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, mm-hmm. για τα τρόφιμα, για τη σοκολάτα, θα λύσω την απορία σου λίγο. Το δεύτερο που θέλω να εφιστήσω στην προσοχή αυτή την περίοδο είναι ότι πολλά παιδιά, και κυρίως παιδιά που θέλουν να δώσουν και για στρατιωτικές σχολές, ξεκινάνε πολύ αυστηρά διατροφικά σχήματα αυτή την περίοδο. Mm. Αυτό είναι ένα είδος δίαιτας, να το πούμε, που δεν είναι πολύ εξαντλητικό.
0: Αυτό συνδυάζεται συνήθως και με έντονη σωματική εξάσκηση, γιατί έχουν και αγωνίσματα.
1: Κάποιες
0: αυτοί,
1: φορές,
0: ίσως,
1: ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα...
1: Κάποιες φορές όχι. Όμως, όπως και να έχει, στην περίπτωση που δεν μας παρακολουθεί ένας διατροφολόγος, ένας ειδικός, είναι 100%, να το πω απλά, κακό το να κάνουμε μόνοι μας, από το κεφάλι μας ή από το διαδίκτυο,
0: λάθος,
1: το οτιδήποτε.
0: Και επικίνδυνο μπορεί να αποβεί.
1: Δηλαδή, δεν θέλουμε να περιορίσουμε τα πάντα και να πούμε ότι πάμε στη στέρηση γιατί θέλουμε. Okay, μπορούμε να περιορίσουμε παχυντικές τροφές στα γεύματά μας, μπορούμε να αποφεύγουμε τα τσιμπολογήματα από άγχος και ανία, αλλά όχι σε εξαντλητικές δίαιτες αυτή την περίοδο. Είναι ό,τι χειρότερο για τις εξετάσεις και για την υγεία μας.
0: Στερείς από τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι? Στερείς από τον εαυτό σου τη δυνατότητα να είναι παραγωγικός και να πετύχει. Και θα ήταν πάρα πολύ κρίμα κάτι τέτοιο.
1: Σαφέστατα.
0: Τι άλλο, Βαγγέλη, θα ήθελες να συζητήσουμε? Έχω εγώ ερωτήσεις εδώ πάρα πολλές, αλλά δεν θα τελειώσουμε ποτέ άμα τις αρχίσω όλες. Και πες.
1: Εγώ θα ήθελα να πούμε λίγο για το πρωινό.
0: Α, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και αυτό είναι πόνος για τους γονείς.
1: Αν το πρωινό πρέπει να είναι καλό και αν βοηθάει.
0: Έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν για το πρωινό και έχουμε πει ότι δυστυχώς μας είχε δώσει και στατιστικά τότε. Πολλά παιδιά καταγράφεται από το Υπουργείο και που είχε κάνει μια έρευνα ότι δεν τρώνε πρωινό. Και όταν λέμε παιδιά, μιλάμε και για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας πρώτης.
1: Σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο.
0: Και πες τώρα, πόσο πιθανό είναι λοιπόν ένα παιδί που έφτασε τώρα στην ηλικία αυτή των σχεδόν 18?
1: Όπως λοιπόν έχουμε ξαναπεί, είναι καλό να καταναλώνουμε πάντα ένα θρεπτικό, ένα καλό πρωινό. Mm-hmm. Όταν έχουμε πρωινό, έχουμε καλύτερη πνευματική απόδοση, έχουμε καλύτερη συγκέντρωση και ευκολότερη απομνημόνευση. Φροντίζουμε το πρωινό μας πάντα, Λίζα, να έχει τουλάχιστον μία μερίδα γαλακτοκομικών, mm-hmm. είτε αυτό είναι γάλα είτε είναι γιαούρτι.
0: Ή τυρί.
1: Μία μερίδα δημητριακών ή πολύσπορου ψωμιού, ένα φρούτο και αν θέλουμε, για παράδειγμα, ένα αυγό ή το τυράκι, όπως και εσύ πολύ σωστά ανέφερες πριν από λίγο. Και καλό είναι στο πρωινό μας να αποφεύγουμε τα πολύ λιπαρά πρωινά, όπως είναι οι τυρόπιτες και τα κουρασάν. Mm. Εκεί θα βαρύνει το στομάχι μας, εκεί το σώμα μας, πέρα από τα πολλά λιπαρά που θα πάρει, δεν θα έχει, θα έχει διάθεση, θα παράξει ορμόνες οι οποίες θα το οδηγήσουν στο να έχουμε μια υπνηλία, δεν θα έχουμε πνευματική απόδοση. Επομένως, είναι καλό να τρώμε καλό πρωινό και υγιεινό πρωινό.
0: Και για να πούμε έτσι και πρακτικά, δηλαδή, γιατί το συζητάμε κατά τα ανατακτά χρονικά διαστήματα με τον κύριο Κίτσο, είναι προτιμότερο χίλιες φορές, δηλαδή, αν δεν μπορεί το παιδί να φάει κάτι στο σπίτι, αν βιάζεται, αν δεν είναι, να πάει στο φούρνο και να πάρει ένα φρέσκο σάντουιτς, μια φρέσκια τορτίγια, παρά να πάρει την τυρόπιτα σφολιάτα.
1: Την τυρόπιτα, την ζαμπόνο τυρόπιτα, δεν ξέρω και εγώ τι, οτιδήποτε σφολιατοειδές τυποποιημένο με τα πολλά λιπαρά.
0: Και είναι καλό να πιέσουμε τον έφηβο, την έφηβη, να φάει καλό πρωινό. Δεν πειράζει, ας φάει και λιγότερο από το να μην είναι νηστικός. Γιατί αυτό εγώ το αντιμετωπίζω δηλαδή στην καθημερινότητά μου.
1: Σε καμία περίπτωση δεν πιέζουμε καταστάσεις. Καλό είναι να φάει όσο μπορεί. Έτσι.
0: Να μην φύγει από το σπίτι νηστικό.
1: Μάδιο το στομάχι του, πολύ σωστά. Γιατί ο εγκέφαλος δεν θα πάρει να απαιτούμενη ποσότητα γλυκόζης, έτσι ώστε να είναι σε καλή λειτουργία. Και εκεί τότε, πολυλειτουργώντας ο εγκέφαλος, ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όχι καλή συγκέντρωση, όχι καλή απομνημόνευση. Δεν έχουμε καλή απόδοση στα μαθήματά μας είτε στις εξετάσεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, Ευαγγέλη. Λέμε τόση ώρα για τα τρόφιμα τα οποία είναι καλά και μας βοηθούν. Υπάρχουν κάποια τρόφιμα που θα ήθελες τώρα να το μοιραστείς μαζί μας ή μετά, τα οποία έχουν, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, να τα αποφεύγουμε, είπαμε τη ζάχαρη.
1: Σαφέστατα.
0: Και τρόφιμα τα οποία όμως ξέρεις εσύ ότι είναι παγιδούλες.
1: Επομένως, δεν αγοράζουμε έτοιμα σνακ. Τα τυποποιημένα που θα βρούμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάμε αυτή την περίοδο να πάρουμε πατητάκια, γαριδάκια, παγωτά, κρουασάν, σοκολατοειδή.
0: Ή τέλος πάντων, φίλοι μου, να είμαστε και λογικοί. Το περιορίζουμε όσο μπορούμε.
1: Γιατί δυστυχώς τα περισσότερα υστερούν σε θρεπτικά συστατικά, αλλά είναι πλούσια σε θερμίδες. Άρα θα μας οδηγήσουν ακριβώς στο ανάποδο αποτέλεσμα από αυτό που εμείς επιζητάμε αυτή την περίοδο. Άρα, καλό είναι αυτά τα τρόφιμα να είναι όσο γίνεται περιορισμένα αυτή την περίοδο. Στην ζωή των παιδιών.
0: Εγώ λέω, εάν συμφωνείς και εσύ, Βαγγέλη, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να μην διακόψουμε κι άλλο τη ροή. Εσείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, μείνετε συντονισμένοι στο Radio Prevese 93. Ακολουθούν αγαπημένα και απαραίτητα διαφημιστικά μηνυματάκια και θα επανέλθουμε με τον κύριο Κίτσο για να ολοκληρώσουμε. Έχουμε κι άλλα να πούμε αρκετά για εσάς που έχετε παιδιά ή φίλους ή συγγενείς που αυτή την περίοδο χρειάζονται ενίσχυση με κάθε τρόπο για να αποδώσουν πνευματικά και να είναι ο καλύτερος δυνατός εαυτός τους στις εξετάσεις που έπονται.

0: σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
7: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
8: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: Βαλερή, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στη συχνότητα 93, τη συχνότητα του Radio Preveza. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη, είστε παρέα μου σήμερα ζωντανά στο στούντιο ο κύριος Βαγγέλης Κίτσος, διατροφολόγος, διαιτολόγος από την πόλη μας, από την πόλη της Πρέβεζας. Όσοι από εσάς είστε τακτικοί φίλοι εδώ της εκπομπής, το γνωρίζετε καλά, καθότι πλέον μας επισκέπτεται δύο φορές το μήνα, Βαγγέλη, νομίζω...
1: Κάπου εκεί.
0: Έτσι. Κάνω εγώ τώρα ότι δεν το θυμάμαι, μια χαρά το θυμάμαι, τόσες είναι. Και σήμερα έχουμε κανονίσαμε με τον κύριο Κίτσο να μιλήσουμε για έτσι ένα θέμα πολύ επίκαιρο, για την διατροφή, τον ρόλο της και το τι πρέπει να προσέξουμε ή να αποφύγουμε αυτό το διάστημα, κυρίως όσοι από εμάς είμαστε γονείς, αδέλφια και τέλος πάντων έχουμε στο περίγυρό μας υποψηφίους, έτσι, εφήβους που θα συμμετάσχουν σε πολλών ειδών εξετάσεις, δεν είναι μόνο πανελλαδικές όπως πολύ καλά, Βαγγέλη, ανέφερες,
1: και
0: εισαγωγικές, έτσι για να βοηθήσουμε, γιατί η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, εννοείται, στα πάντα, πόσο μάλλον στη συγκέντρωση του υποψηφίου.
1: Και πάμε λοιπόν να λύσουμε την απορία σου για τη σοκολάτα.
0: Απορία, ξέρεις τώρα, αυτό είναι χρόνια κατάλοιπο. Έτσι, φάει παιδί μου μια σοκολάτα εκεί πάνω στο γραφείο, με απογοητεύσεις.
1: Είναι καλό λοιπόν το πρωινό πριν τη μέρα που θα δώσει το μάθημα ο εξεταζόμενος, που θα εξεταστεί.
0: Πριν το ίδιο πρωί δηλαδή, που θα ξυπνήσει.
1: Να βάλουμε μια μικρή ποσότητα στο πρωινό του σοκολάτητσας, γύρω στα 30 γραμμάρια. Γιατί θα βελτιώσει και τη συγκέντρωσή του, αλλά θα του παρέχει και άκαυθωνα αντιοξειδωτικά, τα οποία θα βοηθήσουν την καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Και Βαγγέλη, θα του δώσω και λίγη χαρά παραπάνω, ένα γλυκάκι. Κανείς ποτέ δεν το παραμέλησε.
1: Έτσι, γιατί η σερωτονίνη που θα παράξει στο σώμα του θα τον βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Πολύ
0: Άρα,
1: σωστά.
0: Εκεί μια σοκολάτα, να υποθέσω, με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο,
1: Θα προτιμούσαμε τη μαύρη σοκολάτα.
0: Δηλαδή, αυτό είναι
1: υγείας,
0: που κάνει έτσι και την ουσιαστική
1: διαφορά.
0: Διαφορά,
1: γιατί εκεί στο κακάο είναι τα αντιοξειδωτικά, έτσι, και όχι στην γάλακτος που έχει πολύ περισσότερη ζάχαρη.
0: Ωραία.
1: Ένα κομματάκι το οποίο θα ήθελα να προσέξουμε επίσης, Ελίζα, είναι ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θέλουμε να υπάρχουν σίγουρα τα τρία κύρια γεύματα, δηλαδή το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Και είναι καλό αυτά τα γεύματα, τα τρία, τα κύρια, να συνοδεύονται από μια σαλάτα εποχής και να περιέχουν τρεις φορές, τέσσερις την εβδομάδα καλής ποιότητας πρωτεΐνες. Όπως είναι το άπαχο κρέας, τα λιπαρά ψάρια, τα πουλερικά και τα όσπρια. Καλό είναι αυτές τις μέρες να αποφεύγουν τα παιδιά την κατανάλωση τηγανιτού φαγητού, το πολύ λάδι και οι κρέμες γάλακτος στο μαγείρεμα. Καλό είναι επίσης να αποφεύγονται. Και καλό θα είναι το μαγείρεμα να γίνεται στο φούρνο, στην κατσαρόλα, με λίγο λάδι, στο γκριλ ή τη χύτρα, και να αποφεύγουμε το τηγάνισμα.
0: Άρα, Βαγγέλη και φίλοι μου, για να δω τώρα εγώ αν καταλαβαίνω καλά. Άρα πρέπει ουσιαστικά να είναι το φαγητό έτσι πιο εύπεπτο, πιο καθαρό από λιπαρά, για να μπορεί ο εγκέφαλος να λειτουργήσει ως το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό και όχι να απασχολείται το στομάχι.
1: Έτσι, να το πούμε απλά, με βαρύ στομάχι δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα, όχι να διαβάσει οτιδήποτε. Επομένως, καλό είναι να είναι μικρά και εύπεπτα τα γεύματα και με κατάλληλο τρόπο μαγειρεμένα, έτσι ώστε να ευνοούν την πνευματική απόδοση του εξεταζόμενου.
0: Σωστά.
1: Τώρα τα ενδιάμεσα γεύματα αυτές τις μέρες των εξετάσεων.
0: Τα snacks δηλαδή.
1: Έτσι, τα snacks. Είτε μέσα στο σπίτι είτε εκτός σπιτιού, θα πρέπει να φροντίσουμε, Λίζα, να υπάρχουν διαθέσιμα υγιεινά snack. Όπως είναι το παστέλι, όπως είναι μια φρούτο-σαλάτα, όπως είναι ένα γιαούρτι με μέλι ή με φρούτα.
0: Μία μπάρα δημητριακό, Βαγγέλη, ξέρω την επαγιδά, μας τα έχεις πει.
1: Όχι,
0: θα το έχεις πει.
1: Είναι το επόμενο. Γιατί πριν από αυτό θα πω μια αγαπημένη λέξη. Είτε γρανίτα παγωτό μπορούμε να έχουμε. Έτσι, λιγότερες θερμίδες.
0: Θεωρείται γλυκάκι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ευχάριστο και αυτό πάντως.
1: Θέλουμε δημητριακά και μπάρες πρωινού. Θέλουμε μικρά σάντουιτς με φρέσκα κατέργαστα υλικά και τους ανάλλαγους ξηρούς καρπούς. Καλό είναι τα σνακ λοιπόν ενός παιδιού να αποτελούνται από αυτά τα τρόφιμα. Τώρα, οι μπάρες δημητριακών, ναι, έχουν ζάχαρη. Γι' αυτό επιλέγουμε εκείνες οι οποίες έχουν λιγότερα από 20 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 γραμμάρια προϊόντος.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό διαβάζοντας τις ετικέτες.
1: Και αν δεν το γράφει ως ζάχαρη, κοιτάμε την διατροφική ετικέτα στο τρόφιμο εκεί που λέει σάκχαρα. Όπου ακούμε σάκχαρα, σημαίνει ζάχαρη.
0: Γιατί μπορεί να μην είναι ζάχαρη, να είναι άλλης μορφής σάκχαρο. Αλλά πάλι κάνει την ίδια δουλειά στο σώμα. Και επίσης να πω εγώ και κάτι άλλο έτσι πιο πρακτικό. Επειδή αυτή την περίοδο, μη σου πω και την προηγούμενη περίοδο, οι άνθρωποι αυτοί, τα παιδιά αυτά, οι έφηβοι κυρίως, κατά κύριο λόγο, δεν έχουν τώρα τη διάθεση και το χρόνο να ασχοληθούν με το τι θα φάνε. Έτσι. Είναι νομίζω η στιγμή που πρέπει πράγματι οι γονείς να αναλάβουν το ρόλο του τροφού. και να παρέχουν χωρίς να πολύ ρωτάνε και να πολύ συζητάνε. Δηλαδή να τα έχεις, αν τα έχεις έτοιμα και τα φτιάχνεις και λίγο έτσι σε μικρά τα περάκια, σε μικρά να μπορεί το παιδί να το βουτάει, να το παίρνει στην τσάντα. Βοηθάει. Έτσι, πρακτικά.
1: Πρακτικά.
0: Δεν θα το φτιάξει μόνο του ποτέ.
1: Δεν θέλουμε όμως να είμαστε καταπιεστικοί. Φάε αυτό.
0: Όχι, γιατί θέλω να υπάρχει όμως εκεί έτοιμο.
1: Μπορούμε να βοηθήσουμε παρέχοντας, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, θρεπτικά σνακ ή θρεπτικά μαγειρεμένα κύρια γεύματα, χωρίς όμως να γινόμαστε καταπιεστικοί, γιατί φάτο με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι εντάξει και να γίνεις δύσκολο, θα σε ακούσει, αλλά σίγουρα είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται σε αυτή την περίπτωση.
1: Έτσι. Εγώ δύο πραγματάκια θέλω να πω ακόμη για να μην κουράζουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο είναι ότι τρώμε πάντα στο τραπέζι και όχι στο πόδι και αφιερώνουμε κάποιο χρόνο για το φαγητό
0: μας.
1: Έστω
0: και 5 λεπτά.
1: Έτσι. Γιατί πολλά παιδιά παίρνουν. Ναι. Στο πόδι και τρώνε το οτιδήποτε. Ναι, αυτό δεν είναι όμως.
0: Βγαίνοντας από την πόρτα, ας πούμε.
1: Γιατί αν κάτσουμε και αφήσουμε, αφιερώσουμε αυτά τα 5, τα 10, τα 15 λεπτά στο να κάτσουμε να φάμε στο τραπέζι και ήρεμα, ξεκουραζόμαστε και από το διάβασμα, ενώ τρώμε και πιο συνειδητά. Έτσι αποφεύγουμε το συνεχές τσιμπολόγημα από άγχος ή από ανία.
0: Και να πω και κάτι άλλο, Βαγγέλη. Εάν αφιερώσουμε αυτά τα 5 λεπτά, για να μην πω 10 ακόμη καλύτερα, και κάτσει μαζί μας και κάποιος άλλος του σπιτιού, μπορεί να πούμε ναι. Και δύο κουβέντες που δεν θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι. Έστω, μία χαζομάρα, κάτι. Ναι. Κάτι λίγο να ξαλεγράδει και να σπάσει αυτή λίγο αυτή η ρουτίνα. Έτσι.
1: Και τέλος, αυτό που θα ήθελα επίσης να επισημάνω είναι ότι έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει και μία ήπια μορφή φυσικής δραστηριότητας. Μα θα μου πεις, εγώ τώρα έχω το άγχος μου, την πίεσή μου να δώσω, να διαβάσω, να είμαι έτοιμος να δώσω τις εξετάσεις μου. Θα κάνω και φυσική δραστηριότητα. Εάν θέλουμε να έχουμε μειωμένο άγχος και να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου μας, είναι απαραίτητο κομμάτι η ήπια φυσική δραστηριότητα. Άρα δεν θέλουμε να πάμε, να το πω έτσι, 5 μέρες γυμναστήριο, αλλά το να υπάρξει ένα περπάτημα χαλαρωτικό.
0: Ένας περίπατος
1: είναι πολύ σημαντικό στο να μας κάνει να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο ύπνο, όπως είπα. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να μην κούρασα πολύ.
0: Είναι βέβαιο ότι δεν κούρασες. Εμείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και εγώ και ο κύριος Κίτσος, θα ευχηθούμε στα παιδιά
1: καλή
0: που μας ακούτε,
1: σε
0: εσάς. Καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα, και νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε ότι είναι μια σημαντική περίοδος των παιδιών. Όμως θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές, υπήρξαν και άλλες προηγούμενες. Δεν είναι το α και το ω, και αυτό είναι επίσης, Βαγγέλη, κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε όλοι. Πρέπει να το θυμόμαστε όλοι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το άγχος δεν οδηγεί πολλές φορές καλές έτσι. Ποτέ δεν οδηγεί σε κάτι καλό το
1: άγχος. Γι' αυτό δεν θέλει πίεση, δεν θέλει στρες. Αφήνουμε τα παιδιά. Πιστεύω ότι τα παιδιά είναι καλά προετοιμασμένα και ξέρουν τον εαυτό τους. Δεν χρειάζεται εμείς να είμαστε από πάνω σαν μπαμπούλες για να λέμε πρέπει να πετύχεις αυτό. Όχι. Το κάθε παιδί θα πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει και εξετάσεις.
0: Μέχρι εκεί που έχει προετοιμαστεί. Υπάρχει και το μέλλον μπροστά.
1: Έτσι. Και εξετάσεις δεν είναι κάτι το οποίο εκεί τελειώνει η ζωή σου.
0: Και σκέφτομαι καμιά φορά ότι
1: ανοίγονται και μετά από
0: τα παιδιά αυτά τα νέα, η αλήθεια είναι ότι πολύ πιθανό μέχρι τότε, το πολύ πολύ να έχουν δώσει 1-2 φορές ακόμη κάποιες εξετάσεις αγγλικών ή κάποιες ξένες γλώσσες. Εμείς όμως που είμαστε τόσο μεγάλη πια σε ηλικία οι γονείς, ξέρουμε ότι είναι μια δοκιμασία από τις τόσες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Αλίμονο εάν ήταν η πιο σημαντική και η μόνη και το τέλος του κόσμου, η αρχή. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Τα παιδιά σας λοιπόν να είναι καλά, εσείς τα φροντίζετε, είναι σίγουρο αυτό, να έχουν όντως καλές έτσι, επόμενες εβδομάδες, να πάνε όσο πιο ήρεμα γίνεται, να κάνουν τη δική τους προσπάθεια, και από εκεί και πέρα, φίλοι μου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή πάντα λέμε να σκεφτόμαστε θετικά, να είμαστε αισιόδοξοι και να χαμογελάμε, γιατί η ζωή είναι ωραία και πρέπει να την απολαμβάνουμε. Έχει προβλήματα, ναι.
1: Και δεν σταματάει στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η ζωή συνεχίζεται.
0: Μη σου
1: μετά.
0: Πω ότι ξεκινάει τότε, έτσι. Ουσιαστικά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βαγγέλη Κίτσο που ήταν στην παρέα μας. Εμείς έχουμε άλλα 15 λεπτάκια μουσικά. Πάμε να τα απολαύσουμε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Βαγγέλη, ανανεώνουμε το ραντεβού.
1: Είστε πανηδύν.
0: Έτσι.

Ακούσαμε Nouvelle Vague, Don't Go και τώρα Toi et moi, Paradis. 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μου έχετε γράψει τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Κίτσο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εκεί, που συμμετέχετε με το δικό σας τρόπο, που συμφωνείτε. Και που βρίσκετε έτσι ενδιαφέρουσες από ό,τι μας γράφετε πάντα τις συζητήσεις μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου δίνει χαρά, γιατί το ίδιο το αισθάνομαι και εγώ. Και τόσο καιρό με τον κύριο Κίτσο έτσι που έρχεται και συζητάμε τόσα πράγματα για τη διατροφή, νιώθω ότι πραγματικά έχω κάνει πολύ έτσι σημαντικά βήματα στην καθημερινή διατροφή, τη δική μου και της οικογένειάς μου. Και βλέπω ότι και εσείς μου γράφετε αντίστοιχα σχόλια και μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, πραγματικά.

Και κάπως έτσι, αγαπημένοι μου, με full sentimental και la vie en rose μαζί. Θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας, γιατί την Παρασκευή, λίγα λεπτά έτσι μετά τις διαφημίσεις, τον 6 εγώ και εσείς θα συναντήσουμε πάλι εδώ ραδιοφωνικά στην ίδια συχνότητα, τη συχνότητα 93 του Radio Preveza. Ο καιρός λέει θα χαλάσει. Κάποιοι από εσάς γκρινιάζετε γιατί είχατε σκοπό να κάνετε πολλά και διάφορα το Σαββατοκύριακο εκεί κοντά στη θάλασσα. Και θα σας πω, όπως λέω και στα μικρά παιδιά που υπάρχουν στο σπίτι μου, μα το καλοκαίρι ακόμη δεν ξεκίνησε, κάντε λίγη υπομονή. Και επίσης, να είστε και εκτός από υπομονετικοί, να έχετε και κατανόηση, γιατί από ό,τι διαβάζω αριστερά και δεξιά, κάπως έτσι θα είναι κλίμα τροπικό από εδώ και πέρα το κλίμα στη χώρα μας, με πάνω και κάτω του καιρού πολύ τακτικά, με θερμοκρασίες, πολύ ζέστη, λίγη σκόνη, λίγα χιόνια. Θα το συνηθίσουμε και αυτό, είμαστε άλλωστε πολύ προσαρμοστικά όντα οι μισοί άνθρωποι. Μη σας ανησυχεί. Και για να σας αφήσω έτσι με ανεβασμένη διάθεση, Felix Jane και Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και μέσα από το μικρόφωνο και τη συχνότητα του Radio Preveza σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά.

0: Barista Bruno. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
6: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
6: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant, Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
12: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχει ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι.
10: Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
8: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είδε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There for You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmobilesquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mobile Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: σκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη περισσότερα στο enikos.gr. Σε κάθεριξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, όπως βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση, απήγγειλε σε παιδίατρο η γερμανική εισαγγελία στο Βραδεμβούργο. Πολλά από τα αδικήματα διεκπράχθησαν σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγας. Πριν από λίγο έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες σφράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός, Φενέρ, Μπαχτσέ. Στο ποδόσφαιρο, για τα play-off και την πέμπτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Περισσότερα στο filathros.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Παροδικά αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 14 έχει πλέον ο μήνας και είναι Πέμπτη. Και είναι μια Πέμπτη που θα είναι μια δύσκολη μέρα για τον Παναθηναϊκό ως οργανισμό. Διότι, εντάξει, το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα είναι ο αποκλεισμός του από το Final Four που γίνεται στο γήπεδό του, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αλλά ήταν κακή εικόνα και του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Από ό,τι διαβάζω δεν το είδα το παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ο μπασκετικός, ο οποίος εκεί που φαινόταν ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να διαχειριστεί το παιχνίδι και ενδεχομένως και να το γυρίσει, έδειξε ότι δεν είχε λύσεις και τελικώς ετήθηκε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Έλεγα ότι το τελευταίο παιχνίδι θα έχει μεγάλη διαφορά όποιος το πάρει. Κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, εντάξει τώρα, ό,τι και να λέμε, η ιστορία είναι, έγραψε. Ο Παναθηναϊκός έχασε 81-64 πριν από λίγο στην Ισπανία από την Βαλένθια και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στο Telecom Center, στην έδρα του δηλαδή, 22 με 24 Μαΐου. Για πρώτη φορά ο Αταμάν χάνει σε πέμπτο παιχνίδι. Πρέπει να πούμε ότι πολλά πράγματα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει ο Αταμάν οι παίκτες του να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες του δεν είχαν αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, την αυτοπεποίθηση την έβγαλαν οι παίκτες της ισπανικής ομάδας που μπόρεσαν από την αρχή να επιβάλλουν το ρυθμό τους. 35-23 ήταν το ημίχρονο. 21-13 ήταν η δεύτερη περίοδο στο επιμέρους. Στην τρίτη περίοδο, όπου ο Παναθηναϊκός το πήρε με 27-21, εκεί πιέστηκε αρκετά η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός και το Πανοχέρι, μια κάποια στιγμή είχε 4 τρίποντα συνεχόμενα. Όμως μετά και πάλι κράτησαν τη διαφορά οι παίκτες της Βαλένθιας. Κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός. Και έτσι ήρθε αυτή η ήττα. Και παράλληλα η ισπανική ομάδα με 3-2 στις νίκες προκρίθηκε στο Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της. Δεν ήταν έτοιμος ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι. Είχε αντίδραση στην τρίτη περίοδο, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, η βαριά φανέλα και οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού δεν του έδωσαν την πρόκριση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και επίσης προσπαθώ να.
1: Δυστυχώς, και ξαναλέω εγώ ότι μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να ξέρεις από μπάσκετ. Όταν ξεκινάς μια φάση αγώνων, πας με στην έδρα του αντιπάλου, κάνεις ένα 2-0. Πρέπει στο τρίτο παιχνίδι να το σκουπίσεις. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα, όταν έχεις budget μεγάλη διαφορά από τη Βαλένθια, θα μου πεις δεν παίζουν τα budget. Ναι, όχι να πας να κάνεις κοσμική εμφάνιση στο γήπεδο του, στο ΑΚΑ, στο τρίτο παιχνίδι. Γιατί στο τρίτο παιχνίδι έκαναν κοσμική εμφάνιση. Influencers, επώνυμοι, όλοι αυτοί. Δεν είναι έτσι ο αθλητισμός. Και σε αυτό το επίπεδο. Πας, το καθαρίζεις. Γιατί μετά έρχεται τέταρτο παιχνίδι και είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Και η Βαλένθια του την έφερε στο τέταρτο παιχνίδι. Και γυρνάει η φάση στην έδρα του. Και εκεί, δυστυχώς, ξαναλέω, ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Και ό,τι και να λέμε, τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν τα μάτια τους και θα είναι στα σπίτια τους. Ή κάποιοι φυσικά μπορούν να πάνε και στο γήπεδο. Θα δουν τους άλλους να παίζουν. Και αυτό είναι πολύ σκληρό. Είτε είσαι επαγγελματίας και παίρνεις εκατομμύρια, είτε είσαι ερασιτέχνης.
0: Κυρίως είναι πολύ σκληρό για τους φιλάθλους.
1: Και για τους φιλάθλους, που ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, έχει μπασκετικό κοινό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν είναι όπως οι άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν δημιουργήσει μπασκετικό κόσμο και τώρα περίμεναν να, επειδή η διοργάνωση γίνεται σπίτι τους, να μπορέσουν να είναι εκεί.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Είπα ότι ο Αταμάν ιτήθηκε για πρώτη φορά σε Game 5 των play-off της Ευρωλίγκας. Εντάξει, δυστυχώς είναι ένα δύσκολο βράδυ. Πρέπει να γίνει διαχείριση απέναντι για μια ομάδα, επέτρεψε μου να σου πω, που αδείξει τον εαυτό της. Αδείξει τον εαυτό της. Ναι. Και τώρα η Βαλένθια προκλήθηκε στον ημιτελικό, όπου θα παίξει με την Real Madrid. Είναι το ισπανικό ντέρμπι.
0: Ισπανικός εμφύλιος.
1: Ναι, και το άλλο παιχνίδι θα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ωραία, καλά όλα αυτά για τον που δημιούργησε κλίμα ο Γιαννακόπουλος κλπ. Αλλά δυστυχώς οι ομάδες και οι μεγάλοι οργανισμοί δημιουργούν κλίμα για διάφορα πράγματα και δεν κοιτάνε την ουσία. Η ουσία είναι ότι έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Το μυαλό τους δεν πρέπει να φεύγει focus από αυτό. Και δεν ξέρουμε μέσα στη βδομάδα τι έχει γίνει και στις προπονήσεις. Και τι, αλλαγές σχεδίων έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Διότι ξαναλέω ότι δεν μπορείς τώρα να είσαι εσύ καβάλα στην υπόθεση πρόκριση και απόψε να είναι ένα δραματικό βράδυ. Ο Μπατιό 20 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Ο Μοντέρο 12-5, 12 πόντους, 5 rebound. Ο Κέι 12 πόντους, 6 rebound. Ο Νέιτ Χέιζελ πρώτο σκόρ με 15 πόντους και ο Όσμαν με 10. Δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός. Όμως ξαναλέω ότι δεν σου φταίει ούτε η διαιτησία, δεν σου φταίει κανένας. Όταν σου δίνει τη δυνατότητα
0: Νομίζω,
1: και να καθαρίζεις τα μάτς, τι να λέμε τώρα.
0: Πιστεύεις ότι ήταν καλά το τελευταίο, δεν είναι, αλλά νομίζω ότι το τέλος της σεζόν θα είναι και το τέλος του Αταμάνα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Δεν,
0: αυτό αισθάνομαι.
1: Είναι, εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πια.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Αυτό το 81-64 πήρε αυτό που του άξιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Άλλο σου λέω. Εγώ δεν...
1: Για την επόμενη μέρα να δούμε τι γίνεται. Και φυσικά, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλη η ιστορία.
0: Επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη.
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, να ήταν μια διοργάνωση που θα ήταν μακριά, αλλού, θα έλεγα ήταν με αλλού, εντάξει. Τώρα, ότι είναι μέσα στο σπίτι σου, ωραία, και μην αρχίσουν τα διάφορα παπαυγαλάκια και οι συνάδελφοί μου και ξέρεις, κάνουν το τετράγωνο, προσπαθούν να το κάνουν κύκλο, ναι, για να μην χαλάσει το προϊόν. Το ταμπλό έγραψε 81-64.
0: Σχεδόν 20 πόντι είναι.
1: Εντάξει. Έγραψε το ταμπλό. Τώρα μην πούμε αυτό, ξέρεις αυτά όλα που γίνονται, γιατί είναι και το συνάφι μου, εντάξει, περίεργο και εντάξει, και αρχίζουμε τώρα και λέμε διάφορα. Θα αρχίζουν να γράφουν διάφορες αναλύσεις, ταμπλοφιλοσοφίες.
0: Καλά, εντάξει, θα γραφτούν.
1: Ναι. Καβάλα στην υπόθεση πρόκριση και απόψε να είναι ένα δραματικό βράδυ. Ο Μπατιό 20 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Ο Μοντέρο 12-5, 12 πόντους, 5 rebound. Ο Κέι 12 πόντους, 6 rebound. Ο Νέιτ Χέιζελ πρώτο σκόρ με 15 πόντους και ο Όσμαν με 10. Δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός. Όμως ξαναλέω ότι δεν σου φταίει ούτε η διαιτησία, δεν σου φταίει κανένας. Όταν σου δίνει τη δυνατότητα και να καθαρίζεις τα μάτς, τι να λέμε τώρα.
0: Πιστεύεις ότι ήταν καλά το τελευταίο, δεν είναι, αλλά νομίζω ότι το τέλος της σεζόν θα είναι και το τέλος του Αταμάνα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Δεν,
0: αυτό αισθάνομαι.
1: Είναι, εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πια.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Αυτό το 81-64 πήρε αυτό που του άξιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Άλλο σου λέω. Εγώ δεν...
1: Για την επόμενη μέρα να δούμε τι γίνεται. Και φυσικά, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλη η ιστορία.
0: Επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη.
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, να ήταν μια διοργάνωση που θα ήταν μακριά, αλλού, θα έλεγα ήταν με αλλού, εντάξει. Τώρα, ότι είναι μέσα στο σπίτι σου, ωραία, και μην αρχίσουν τα διάφορα παπαυγαλάκια οι συνάδελφοί μου και ξέρεις, κάνουν το τετράγωνο, προσπαθούν να το κάνουν κύκλο, ναι, για να μην χαλάσει το προϊόν. Το ταμπλό έγραψε 81.

0: θα είναι και το τέλος του Αταμάνα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Δεν
0: αυτό αισθάνομαι.
1: Είναι, εντάξει, αυτό είναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πια.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Αυτό το 81-64 πήρε αυτό που του άξιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Άλλο σου λέω.
1: Για την επόμενη μέρα να δούμε τι γίνεται. Και φυσικά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλη η ιστορία.
0: Επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη.
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, να ήταν μια διοργάνωση που θα ήταν μακριά, αλλού, θα έλεγα ήταν με αλλού, εντάξει. Τώρα, ότι είναι μέσα στο σπίτι σου, ωραία, και μην αρχίσουν τα διάφορα παπαυγαλά και οι συνάδελφοί μου και ξέρεις, κάνουν το τετράγωνο, προσπαθούν να το κάνουν κύκλο. Ναι. Για να μην χαλάσει το προϊόν. Το ταμπλό έγραψε 81-64.
0: Σχεδόν 20 πόντι είναι.
1: Εντάξει. Έγραψε το ταμπλό. Τώρα μην πούμε αυτό, ξέρεις αυτά όλα που γίνονται, γιατί είναι και το συνάφι μου, εντάξει, περίεργο και εντάξει, και αρχίζουμε τώρα και λέμε διάφορα. Θα αρχίσουν να γράφουν διάφορες αναλύσεις, αμπλοφιλοσοφίες.
0: Καλά, εντάξει, θα γράψουν.
1: Ναι. Τι γράφει, αγαπητέ Μανουήλ, το ταμπλό είναι.
0: Ναι. Δεν έχουν βγει ακόμα τα ζευγάρια.
1: Έχουν βγει.
0: Ότι τα ζευγάρια ενώ ό,τι ώρα θα παίξει ο καθένας.
1: Όχι, ακόμα δεν έχουν βγει. Θα σας παρακαλώ να έχουμε και μετά
0: ναι,
1: την άλλη μία αυτή.
0: Τώρα, νομίζω ότι έχουν βγει ώρες, αλλά νομίζω
1: ναι,
0: περιμένανε.
1: Έχουν βγει, δεν έχουν βγει.
0: Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός περνούσε θα παίζει στις 9. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα παίξει στις 9 το βράδυ.
1: Τώρα θα παίξει, ναι, 6 και 9 είναι τα μάτς.
0: Ναι, νομίζω ότι το Ισπανικό θα είναι νωρίς και το άλλο θα είναι αργά.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
0: Αυτό λέει και η τηλεοπτική λογική, δηλαδή.
1: Σε κάνει πλάκα, σου κάνει όχι πλάκα, σε κάνει ότι θέλει ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο, ένας παίχτης ο οποίος έβγαλε μάτια σε όλη τη σειρά.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος ημιτελικός είναι σε 9, ο δεύτερος είναι στις 6, ο δεύτερος είναι σε 9, ο τελικός την Κυριακή είναι σε 9.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν βγει, τώρα θα το δούμε. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, όχι. Ναι.
0: Όχι, και εγώ και να τα βλέπω, δεν τα βλέπω.
1: Και να τα βλέπω. Και εγώ τώρα στο πρόγραμμα της Ευρωλίγκας έχω μπει και να τα βλέπω.
0: Νομίζω ότι περιμένανε.
1: Ωραία,
0: να
1: περιμένουν να δουν. Εντάξει, αργότερα θα έχουμε. Γιατί
0: δούμε.
1: Είναι μια βραδιά με πολλά πράγματα. Είναι μια βραδιά με πολύ αθλητισμό σήμερα.
0: Ο οποίος ο Αταμάν χειροκρότησε το Μοντέρο στο τέλος.
1: Εντάξει, το χειροκρότησε το Μοντέρο. Εντάξει, τι. Και ο Αταμάν είναι προπονητής κλάσης. Έχει πάρει Ευρωλίγκα. Δεν είναι τώρα κανένας τυχαίος.
0: Ναι.
1: Μην τρελνόμαστε. Ωραία. Αλλά, εγώ ξαναλέω, δεν μπορείς να έχεις κάνει το 2-0 εκτός και να δημιουργάνεις τώρα τα επεισόδια αυτά. Όλα αυτά δεν είναι η ιστορία. Η ιστορία πας και καθαρίζεις.
0: Μάλιστα.
1: Μου φταίει η Ευρωλίγκα, μου φταίει ο διαιτητής, μου φταίει, δεν μου φταίει τίποτα. Πας και καθαρίζεις.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα. Είναι απλά πράγματα. Κατάλαβες, δεν, εγώ έτσι θα θεωρώ ότι είναι, γι' αυτό ο αθλητισμός έχει μια ομορφιά. Η επιτυχία από την αποτυχία είναι μια λεπτή γραμμή.
0: Ισχύει.
1: Που δεν την έχουν κάποιος που ασχολείται με τη μουσική, με τις τέχνες, με τα εικαστικά, με την κληπτική, με τη ζωγραφική. Εδώ η διαφορά της επιτυχίας από την αποτυχία είναι δευτερολέπτων.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Τίποτα, απλώς να σου πω ότι η Manchester City κέρδισε την Crystal Palace ξαναβολής 3-0. Αυτό σημαίνει ότι η Arsenal έχει 79, η City έχει 77. Και μένουν δύο παιχνίδια για να τελειώσει η Αγγλία. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Λάνς εκτός έδρας 2-0 και μαθηματικά η Paris πήρε τον τίτλο με 79 βαθμούς. Η Λάνς μένει στους 67. Νομίζω ότι ήταν τελευταία. Και στην Ισπανία αυτή την ώρα η Μπαρτσελόνα καθυστερήσεις χάνει από την Αλαβέζ 1-0. Και κάτσε, γιατί είχαμε και τελικό κυπέλου Ιταλίας, όπου εδώ, να δούμε αν τελείωσε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να έχει τελειώσει, όπου νομίζω ότι το περίμενε λίγο, δώσε μου δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα, θα το βρούμε, ο τελικός ήταν σήμερα. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ σου είπα. Η κατάσταση τώρα είναι μια δύσκολη διαχειρίσιμη κατάσταση για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που κάνει τη σκούπα και θα είναι στο διοργάνωση της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα είναι και ήταν και έβγαλε μια σοβαρότητα, έβγαλε μια κατάσταση.

0: που δεν άφησε την ευκαιρία να τη χάσει. Σου ξαναλέω, όταν εσύ πας και χάνεις τις ευκαιρίες αυτές, τι να λέμε τώρα. Δεν είναι, εντάξει, χάνεις ευκαιρίες. Λοιπόν, στην Ιταλία η Ίντερ κέρδισε 2-0 την Λάτσιο και πήρε τον τίτλο, ναι, και πήρε τον τίτλο στο κύπελο Ιταλίας. Τα ελληνικά τα έχεις πει νωρίτερα με το Φουστέρ, εγώ να τα θυμίσω απλά ότι ο Ολυμπιακός με τον κόλ του Ροντινέη, που ο Ολυμπιακός έχει παράπονα διαιτησία, νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό, καλύτερος, ακυρώθηκε ένα γκολ του Μπρούνο που φωνάζει ο Παναθηναϊκός, ενώ στην Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην προτελευταία αγωνιστική. Εδώ να θυμίσω ότι πλέον η ΑΕΚ έχει 79 πρωταθλήτρια, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί πάντως να γίνει η τελευταία αγωνιστική ανατροπή.
0: Για τη δεύτερη θέση δεν είναι. Βέβαια, ναι. Εδώ πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός να κερδίσει την ΑΕΚ. Είναι μια. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος, γιατί υπάρχει διαφορά.
1: Όχι, περίμενε, είναι τρίτος αν χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αν χάσει. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πάει στους 68, χαίρεται.
1: Ναι, το να κερδίσει ο Ολυμπιακός τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Φιλαδέλφια, που η ΑΕΚ θα στηφτεί πρωταθλήτρια, ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, φυσικά δεν είναι εύκολο.
1: Η ΑΕΚ θα κατέβει για να κερδίσει
0: φυσικά,
1: τον Ολυμπιακό.
0: Φυσικά.
1: Και για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα και να σηκώσει την κούπα.
0: Με πανηγύρια, βέβαια. Η ΑΕΚ που πέρασε στη Θεσσαλονίκη προηγήθηκε με τον Γιώβιτς. Στη συνέχεια ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ ο Μύθου. Εντάξει, εγώ θεωρώ τώρα να σου πω κάτι, ότι εδώ παίζεται η δεύτερη θέση. Έχει πιο. Είναι ο. Έλα, ο ΠΑΟΚ. Λόγω του προγράμματος, εντάξει. Mm-hmm. Λόγω του προγράμματος είναι. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχουν βάλει 6 τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ και στις 9 τη Βαλένθια με τη Ριάλ. Κάτσε να το τσεκάρουμε και θα τα πούμε πιο μετά.
1: Ωραία.
0: Για το αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε. Και να δούμε φυσικά και τι αντιδράσεις θα έχουμε, τι δηλώσεις θα έχουμε, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία.
1: Σωστό.
0: Με τις δηλώσεις και τι θα πούνε. Πάντως θέλω να σου πω ότι εντάξει. Είναι αμαρτία από το Θεό να γίνεται μια διοργάνωση στην Αθήνα, να μπορούν να είναι δύο ελληνικές ομάδες και να μην τα καταφέρουν να είναι η ομάδα ο Παναθηναϊκός. Είτε είσαι Παναθηναϊκός είτε δεν είσαι, για το άθλημα και για τη διοργάνωση είναι κακό αυτό. Δηλαδή χάνεις μια μεγάλη ευκαιρία που δεν θα την είχες άλλη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Οπότε... Καταρχήν τώρα να
1: αλλάζουν
0: κάνουμε.
1: Και τα...
0: Ποιο?
1: Αλλάζουν και τα ποσοστά.
0: Εντάξει, τώρα,
1: ναι, τώρα που πέρασε η Βαλένθια στο.
0: Ποιος η Βαλένθια να... πάντως, επειδή θέλω να θυμίσουμε ότι η Βαλένθια ήταν δεύτερη Βαλένθια στην κανονική
1: ναι,
0: διάρκεια.
1: Ναι, η Βαλένθια αξίζει, μπορεί να πάρει και το Final Four.
0: Ναι, μια ταχυδυναμική ομάδα με φοβερά τρεξίματα. Για να τα λέμε και αυτά, που εντάξει ήταν πάρα πολύ ομάδα που έβγαλε ουσία, έβγαλε δύναμη, έβγαλε μια καλή κανονική περίοδος και δικαιότατα τώρα έτσι αποδείχθηκε ότι δίκαια έφτασε στο Final Four. Λοιπόν, 6 ώρα Παρασκευή 22 Μαΐου Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, πρώτος ημιτελικός.
1: Μάλιστα.
0: 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ, δεύτερος ημιτελικός. Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Και με χρόνο ξεκούρασης για όποιον περάσει από τον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή 24 Μαΐου, 9 το βράδυ, τελικός. Θυμίζω, δεν υπάρχει ημιτελικός.
1: Κάτσε να δεις τι θα γίνει με τη μεταπόληση εισιτηρίων τώρα.
0: Ναι, τώρα βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα, πρέπει να πούμε ότι καταλαβαίνει κανείς ότι
1: κάτσε να δεις τι θα γίνει με τα μεταπόληση.
0: Ναι, αυτό που λες είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αργότερα, μόλις έχω και εικόνα από τις δηλώσεις.
1: Ωραία.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, θα σας ακούμε πολύ μεγάλη ευλάβεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 28 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αληθώς ο Κύριος. Ρε παιδιά, έχουμε ξεχάσει το Χριστός Ανέστη. Έχει δει. Ο μόνος που εύχεται είναι ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν και άλλοι ακροατές που το κρατάγανε έτσι για αρκετές μέρες. Όταν έχεις, λέει, δύο μάτια συνέδρα σου και δεν κάνεις νίκη, είναι αναμενόμενο να αποκλειστείς. Αναμενόμενο στον αθλητισμό, Γιάννη μου, δεν είναι τίποτα. Και το λέω εγώ τώρα που είμαι Ολυμπιακός, δηλαδή. Θέλω να πω. Δεν γεγόμουν για το απόψινο παιχνίδι. Αλλά αναμενόμενο δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα δεν είναι αναμενόμενο όταν πίσω ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, όφιλε να το έχει καθαρίσει εδώ. Δεν το καθάρισε, τελείωσε. Το πλήγμα το μεγάλο είναι ότι το παιχνίδι γίνεται, το Final Four γίνεται εδώ. Και αν λέω, γιατί είναι μέσα στον αθλητισμό, είναι πιθανό. Αλλά αν το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, καταλαβαίνω ότι για τους φίλους του Παναθηναϊκού δεν θα είναι ευχάριστο. Το βλέπω δηλαδή και στα σχόλιά τους που έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν για τον Αταμάν διάφορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά, τώρα θα ακουστούν και θα υποθούν πολλά. Λοιπόν, ο Λεσόρ έκανε μια δήλωση, κάθε μας τα πει και ο κύριος Σταυρακάκης μετά, ότι ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ποιος Λεσόρ τώρα, δεν μασάει τα λόγια του. Αν αρχίσουν αυτά, δεν θα είναι καλό το. Αλλά θα μου πεις τώρα, εδώ αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Τι να είναι καλό. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας φίλος, έχει αρχίσει μου λέει γκρίνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γκρίνια, τι είπα να πει γκρίνια. Κριτική γίνεται. Με αφορμή την παρέτηση της κυρίας Γκυλεστάθη. Εντάξει, δεν είναι βουλευτής η Άννα Γκυλεστάθη, είναι ένα βαρύ όνομα. Είχε μια διαρκή παρουσία εδώ και πολλά χρόνια στα μέσα ενημέρωσης. Αδιαλείπτως υποστηρίζοντα όποτε τη ζητήθηκε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, κάτι, η παρέτησή της κάτι δείχνει προφανώς. Και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να όλο αυτό το διάστημα να βγει αλόβητη. Και τώρα που ξεκινάει ο εκλογικός σχεδιασμός ενώπιση των εκλογών, προφανώς κάποιοι θα δυσαρεστηθούν. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά καταγγείλει κάποια πράγματα. Εντάξει, θα δούμε. Τι να σας πω. Αλλά το θεωρώ φυσιολογικό. Όταν φεύγει κάποιος από το Πασόκ ή από το ΣΥΡΙΖΑ ή από οπουδήποτε, τα ίδια λέμε. Αυτό ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Φυσιολογικό είναι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ικανοποιούνται από τις αποφάσεις της ηγεσίας του κόμματος να αποχωρούν. Το μη φυσιολογικό είναι να μην είναι ικανοποιημένοι και να μένουν. Μέχρι από ένα σημείο και μετά, έτσι. Λοιπόν, μου γράφετε για τα δύο κορίτσια, πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Και να δεν θα βάλουμε τελεία προφανώς, γιατί μιλάμε για ένα φαινόμενο κοινωνικό, αλλά ας βάλουμε μια τελεία στην κουβέντα απόψε. Ενδεχομένως, δεν ξέρω και πώς θα κυλήσει βραδιά. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορώ να πω σε όλες, έχουν ευθύνη και οι γονείς. Ή έχουν αποκλειστική ευθύνη οι γονείς. Προφανώς πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τα ενίκο. Δηλαδή όλοι πρέπει να ψαχτούμε λίγο. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, πρέπει όλοι να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, να ρίχνουμε μια ματιά μέσα μας. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, όχι από κακή πρόθεση, αλλά Δεν ξέρω, από υπέρμετρο ζήλο, τι να πω. Πιέζουν πολύ τα παιδιά τους. Υπάρχουν επίσης γονείς οι οποίοι με τις πράξεις τους κάνουν κακό στα παιδιά τους. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Γεια σας κυρία Αγωγό. Τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Τι AI τραγούδι να βάλω? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τραγούδι AI στην εκπομπή δεν θα παίξει ποτέ. Σας το λέω δηλαδή να μην έχετε ποτέ. Τραγούδι που δεν έχει γράψει στιχουργός και μουσικός. Τι για αστείο. Παπα. Συμφωνείτε κύριε Λάσκαρη? Έτσι. Εγώ όταν μου πέφτει αυτή η διαφήμιση που δείχνει το ζευγάρι που ένας έχει βάλει το τραγούδι για την άλλη που είναι τσακωμένη και δεν ακούει, το οποίο εντωμεταξύ είναι και άθλια τραγούδια, έτσι, άθλια. Είναι εντάξει, είναι κάτι τραγούδι, δεν έχουν ούτε ομοιοκαταλήξει ούτε τίποτα, είναι μια παρόλα είναι, δεν είναι. Το όταν το βλέπω θέλω να σπάσω το τηλέφωνο, να το πετάξω στον τοίχο. Τι για αστείο. Δηλαδή, εντάξει. Ο κύριος Αλέξανδρος από το Παλαιό Φάλιρο, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Να σταματήσω λίγο στο λεπτό.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτε ξαφνικός.
0: Ξαφνικός σας ήρθε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Νο.
0: Έχετε πελάτη?
1: Ναι, μια στιγμή να... γιατί είναι ένα λάθος. Απλά μου είστε λίγο ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σας ευνηδιάσαμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν υπάρχει θεματική.
0: Όχι, τι θεματική.
1: Γενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, επειδή είπατε κάτι για εκλογές, για κάτι για κόμματα. Και... έσανα να πω ότι έδειξε ένα ενδιαφέρον προς ένα πατριωτικό κόμμα, τέλος πάντων, όχι η Χρυσή Αυγή και τέτοια, νορμάλ. Και μου κάνανε κάποιες ερωτήσεις που δεν μου άρεσαν. Δηλαδή,
0: τι εννοείται, δείξατε ενδιαφέρον, τι είσαι
1: Έδειξε ενδιαφέρον για να βάλω υποψηφιότητα.
0: Α, για υποψηφιότητα, μάλιστα.
1: Ναι, και εντάξει, εγώ ξεκάθαρα, ας πούμε, σαν κανονικός πολίτης, δεν πάω ούτε να κάνω καριέρα, τίποτα, απλά, πάω απλά για να... βρω μια δικαίωση και στο δικό μου τον κλάδο και γενικά για όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και οι ερωτήσεις που μου κάνανε θα τις χαρακτηρίσουν συστημικές.
0: Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα? Γιατί το ρωτάω, γιατί από ενδιαφέρον, έτσι, ναι, να καταλάβω τι εννοείτε.
1: Αν είστε υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων και... μετά κάτι άλλο τώρα δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που πρεσβεύει αυτό το κόμμα.
0: Ναι.
1: Θρησκεία και
0: τέλος πάντων
1: μου έκανε εντύπωση.
0: Μισό λεπτό, ο γάμος των ομοφυλόφιλων έχει κάποια σχέση με τη θρησκεία? Έχει.
1: Όχι, είναι ενάντια της θρησκείας. Αυτό θα λέω.
0: Α, ναι.
1: Ότι αυτό το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτά είναι κατά. Και η θέση τους ήταν ότι εμείς δεχόμαστε και αυτούς που συμφωνούν και αυτούς που δεν συμφωνούν.
0: Ναι.
1: Μου κάνε μεγάλη εντύπωση και κάποιες άλλες ερωτήσεις συστημικού επίπεδου θα το έλεγα. Και λέω, κοιτάξτε, λέω, παιδιά, εγώ αυτά είναι τα πιστεύω, μου λέω. Αν τα δεχτείτε, έχει καλώς. Αλλιώς δεν συμβιβάζομαι με τα δικά σας. Λέει, σε εμάς λέει, πρέπει λέει, πρώτα να δεχτείς αυτά που θέλουμε εμείς και μετά να προχωρήσουμε. Και λέω, παιδιά, όχι, εγώ λέω, δεν προτείνω τα ιδανικά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε συνεργασία.
0: Ναι. Δηλαδή, οπότε δεν θα είστε υποψήφιος.
1: Δεν πήγα για αυτό το πράγμα, ούτε πήγα. Απλά το έκανα για να δω και να αποδείξω άλλη μια φορά ότι ό,τι και να λένε αυτοί, από πίσω κρύβονται συστημικά κόμματα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό που δείχνει ο καθένας. Δυστυχώς από πίσω κρύβονται άλλα. Αυτό είναι το κρίμα.
0: Ναι, όχι ότι
1: περίμενα κάτι διαφορετικό, ναι, αλλά απογοητεύτηκα. Εγώ το έκανα για να δω τι παίζεται, ας πούμε. Και τι είναι άλλο ένα μικρό συστημικό κόμμα. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Και δυστυχώς αυτή είναι η δεκανίκια της δεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσει πολύ ο κόσμος, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, να μην ξαναβγουν αυτοί, ας πούμε, με όλα αυτά που έχουν κάνει στον κόσμο και σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, και να μην φέρουν τη γνωστή δικαιολογία, α, ποιος να μας κυβερνήσει, α, οι άλλοι είναι έτσι, α, το ένα. Δηλαδή, αυτά που κάνανε αυτοί 7 χρόνια, ούτε η Χούντα δεν τα έκανε. Τέτοια έσχη, να σκοτώνουν τα ζώα, να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, να σκορπάνε το θάνατο με τα εμβόλια, οτιδήποτε, να φτωχοποιούν.
0: Μισό λεπτό, ποιος σκόρπισε το θάνατο με τα εμβόλια, τι είναι αυτά που λέτε?
1: Τι είναι αυτά που λέω, γιατί δεν έχουν πεθάνει από εμβόλια άνθρωποι?
0: Όχι.
1: Κανένας, ε?
0: Όχι. Ξέρετε εσείς κάποιον?
1: Είστε σίγουρος? Βάζετε
0: εσείς
1: το χέρι σας στη φωτιά, δηλαδή.
0: Εσείς το βάζετε στη φωτιά, ότι κάποιος
1: πέθανε? Εγώ το βάζω, και βέβαια,
0: το βάζετε?
1: Γιατί έχω πάει σε τόσες κηδείες. Και εξάλλου,
0: και
1: η ίδια η Pfizer,
0: και στη σχηδή,
1: το έχει πει, δεν το λέω εγώ. Οι ίδιοι επιστήμονες το
0: λοιπόν,
1: έχουν
0: ακούστε,
1: πει.
0: Ακούστε,
1: ότι
0: λοιπόν,
1: τα
0: ακούστε,
1: εμβόλια κάνουν θρομβώσεις και τέτοια.
0: Ακούστε,
1: τώρα
0: λοιπόν,
1: εκτός από να σας επιτρέπει εκπομπή σας το
0: λοιπόν,
1: να εκφράσω.
0: Ακούστε
1: κάτι
0: λοιπόν. Μισό λεπτό. Κουβέντα δεν κάνουμε.
1: Ναι, είστε σίγουρος γι' αυτό?
0: Ότι τα εμβόλια δεν σκοτώνουν τον κόσμο, ναι, απολύτως.
1: Απολύτως. Πώς, ναι. Πού το στηρίζετε αυτό, για πείτε μου.
0: Στο ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η επιστημονική κοινότητα και πώς λειτουργούν τα εμβόλια.
1: Ναι, μήπως είναι από την άλλη πλευρά, ο ΠΟΗ και όλα αυτά δεν είναι όλοι κατευθυνόμενοι? Δεν είναι όλα κατευθυνόμενα αυτά? Ο νέος ο ιός που ετοιμάζουν.
0: Ποιος? Δεν υπάρχει κανένας νέος. Δεν υπάρχει κανένας νέος ιός.
1: Ετοιμάζουν κάτι. Το
0: δεν ετοιμάζουν τίποτα. Ποιος σας το είπε σας ότι ετοιμάζουν κάτι?
1: Το λένε οι ειδήσεις εδώ, το λέω.
0: Τι λένε οι ειδήσεις, ποια ειδήσεις?
1: Αυτό με το Καραζερόπλιο.
0: Τίποτα απολύτως. Κανένας χαμός δεν έχει γίνει.
1: Ναι, ήταν στο νοσοκομείο Αττικό αυτός ο άνθρωπος και
0: θα, ναι, είναι στο Αττικό.
1: Είναι σε καραντίνα.
0: Είναι
1: ακόμα
0: σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Θα βγει όταν τελειώσει η καραντίνα και κανένα πρόβλημα.
1: Θυμάστε όμως πώς ξεκίνησε ο κορονοϊός?
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν
0: έχει καμία δεν έχετε ακούσει τους επιστήμονες που λένε ότι δεν έχει καμία σχέση ο κορονοϊός με το χανταϊό? Δεν μεταλλάσσεται. Δεν μεταλλάχθηκε ποτέ στην ιστορία. Δεν είναι καινούριος ιός ο χανταϊός. Δεν μεταλλάσσεται. Δεν υπάρχουν άλλα στελέχη. Ένα υπάρχει. Και αντιμετωπίζεται. Με τι να δείξει?
1: Αυτό, αλλά
0: δεν είναι εξωγήινος ότι ιός.
1: Δεν υπάρχονται πράγμα.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν υπάρχονται πράγμα.
0: Ναι, λοιπόν. Πάμε να
1: αλλά
0: βγάλουμε
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι ότι δεν έχει πεθάνει και ο κόσμος από τα εμβόλια.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Ήδη επιστήμονες
0: τώρα. Μισό λεπτό.
1: Και εξάλλου να σου πω κάτι.
0: Μισό
1: τώρα
0: λεπτό.
1: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα απλό. Από το 2021 που κάνουν τα εμβόλια. Ας πάμε πιο πίσω. Εσείς θυμάστε να υπήρχε τέτοια θνησιμότητα από ανακοπές?
0: Μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αν θέλετε την άποψή μου. Δεν είναι τα εμβόλια που προκαλούν τους θανάτους. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν για τα εμβόλια για να... Τα έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, θα το πω άλλη μια φορά, δεν έγινε και τίποτα. Τα εμβόλια που κι αν υπάρξει στο μέλλον ένα νέο εμβόλιο, πάλι με την τεχνολογία mRNA θα γίνει, να ξέρετε.
1: Να ξέρω τι είναι η τεχνολογία mRNA.
0: Τα εμβόλια με την τεχνολογία mRNA, να ξέρετε ότι θα θεραπεύεται και ο καρκίνος, έτσι, τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν,
1: δεν το πιστεύω.
0: Καλά, εντάξει, εσείς δεν το πιστεύετε.
1: Έχω τους λόγους μου.
0: Εσείς έχετε τους λόγους σας, εγώ λοιπόν σας το λέω με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Λοιπόν, τα εμβόλια, για να ξέρετε, είναι στέλεχος του ιού το οποίο μπαίνει στον οργανισμό.
1: Το γνωρίζω αυτό πολύ. Ωραία. Καλά, τις πρώτες μέρες.
0: Λοιπόν, το ότι κάποιος οργανισμός μπορεί να αντιδράσει αρνητικά είναι κάτι που ισχύει. Ωστόσο, παρενέργειες υπάρχουν σε όλα τα φάρμακα τα οποία, γιατί και το εμβόλιο είναι ένα φάρμακο. Έτσι, σε όλα τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει ο άνθρωπος. Ωστόσο, δεν υπάρχει αποδεδειγμένα κανένας θάνατος που να έχει προκληθεί από, από το εμβόλιο.
1: Αυτό το λέει η επιστημονική κοινότητα.
0: Ποιος θέλει να το πει. Συγγνώμη, την εμπιστεύω. Εσείς όταν αρρωσταίνετε πηγαίνετε σε μάγισσες, δεν πάτε στις επιστήμονες.
1: Δεν είπα ότι...
0: Η επιστημονική κοινότητα δεν είναι που μας τορακίζει. Όταν αρρωσταίνουμε δεν πάμε στο γιατρό.
1: Τι είναι πάνω να πει αυτό.
0: Δηλαδή, δεν είναι επιστημονική, ότι... επιστημονική κοινότητα, δεν την εμπιστευόμαστε.
1: Ο Μπόι δηλαδή...
0: Μισό λεπτό.
1: Το Μπόι πρέπει να τον εμπιστευόμαστε, ναι ή όχι. Απάντησα μου.
0: Την προσωπική μου άποψη είναι. Ξεκάθαρα.
1: Πιστεύω να έχει διαβάσει για τον Μπόι. Τι είναι... Τι ρόλο βαράει, ποιοι είναι από πίσω.
0: Τι ρόλο βαράει και ποιος είναι από πίσω.
1: Κάποιος Bill Gates, κάποια μεγάλα κεφάλαια, μείωση του πληθυσμού του πλανήτη.
0: Μείωση
1: ένα σχέδιο, Ατζέντα 21, Ατζέντα 30.
0: Τι είναι
1: μεγάλη
0: αυτά.
1: Επανεκκίνηση. Ποιος αν έχετε διαβάσει αυτά τα βιβλία, τι είναι αυτά.
0: Τι είναι αυτά.
1: Τι είναι αυτά, δεν τι τα ξέρετε αυτά τα βιβλία.
0: Ποιος τα έχει γράψει αυτά τα βιβλία. Πώς αποδεικνύονται αυτά που μου λέτε.
1: Τι αποδεικνύονται όλα αυτά που έχουν γράψει.
0: Τώρα να σας πω κάτι, μην μου βγάζετε επιχειρήματα Γιακόπουλου.
1: Μην κοροϊδεύετε, κύριε μου.
0: Δεν κοροϊδεύω. Κάνω πολύ σοβαρή κουβέντα.
1: Εγώ, φίλε μου, αυτά τα διαβάζω 20 χρόνια.
0: Καλά,
1: αυτά...
0: κάνετε και τα διαβάζετε 20 χρόνια.
1: Που έρχονται. Ποιο, με τι έρχεται. Κάρτα,
0: ποια.
1: Με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Με το ψηφιακό χρήμα.
0: Ταυτότητα καινούργια
1: δεν
0: έχετε.
1: Υπάρχει
0: ταυτότητα καινούργια βγάλατε.
1: Δεν είναι ταυτότητα.
0: Βγάλατε.
1: Είναι κάρτα του... Όχι, άνθρωπε μου. Είναι κάρτα του πολίτη. Δεν είναι ταυτότητα. Ταυτότητα είναι αυτό που έχουμε τώρα.
0: Ναι, την ταυτότητα τη βγάλατε.
1: Μην μπερδεύετε. Την κάρτα του πολίτη.
0: Ωραία, κάρτα του πολίτη. Προσωπικό αριθμό πήρατε.
1: Όχι φυσικά.
0: Δεν πέτωσε, έχει βγει όμως ο δικός σας.
1: Το ξέρω.
0: Άρα τον πήρατε.
1: Εγώ αρνούμαι να πάρω την κάρτα.
0: Δεν υπάρχει να αρνηθείτε, έχετε προσωπικό αριθμό. Όταν θα θέλετε να κάνετε μια συναλλαγή και θα ζητήσουν τον προσωπικό σας αριθμό, εσείς πείτε αρνούμε.
1: Θα το πω, ναι.
0: Ναι, και όταν δεν θα μπορείτε να κάνετε τη συναλλαγή και θα δώσετε τον προσωπικό σας αριθμό, τότε ελάτε να το συζητήσουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ. Ναι. Δεν θα υποταχθώ στο σύστημα, κύριε.
0: Καλά. Δεν σας λέω να υποταχθείτε.
1: Αυτό. Ξέρετε τι γίνεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Τι γίνεται.
1: Ξέρετε τι γίνεται.
0: Για
1: το
0: πείτε.
1: Ξέρετε πόσες χιλιάδες κόσμος κοιμάται στους δρόμους. Γιατί είναι ο κακός πολίτης. Έχουν βαθμολογίες στους πολίτες. Τους βάζουν προστήματα μέσα από τους λογαριασμούς.
0: Εγώ προσωπικά πάντως από. Τώρα είχα αυτή την κουβέντα πριν από δύο ώρες.
1: Γνωρίζετε αυτά.
0: Από ανθρώπους, δικούς μου ανθρώπους που έχουν πάει στην Κίνα. Μου έχουν μεταφέρει πάρα πολλές εικόνες και πάρα πολλές παραστάσεις και προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που κοιμούνται που δεν έχουν σπίτι και κοιμούνται στο δρόμο, αλλά μου έχουν μεταφέρει και εικόνες εξαιρετικά θετικές και σε ό,τι αφορά τις τιμές για τους ξένους, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και σε ό,τι αφορά το σεβασμό στον πολίτη. Αφήστε.
1: Δεν είναι, εγώ εξετάζω το γεγονός πώς ζει η πλειοψηφία, ο μεγάλος πληθυσμός, όχι αυτή.
0: Να κοιτάξουμε λίγο πώς ζούμε εδώ πέρα και να αφήσουμε την Κίνα.
1: Εδώ πέρα, αυτό λέω, ότι αυτό που βλέπουμε εκεί είναι ατάξεις πραγμάτων. Όλα αυτά που γράφουν τα υλοποιούν σιγά σιγά με ταχύς ρυθμούς. Θα μπαίνεις στο λογαριασμό σου, θα μπαίνουν 1000 ευρώ π.χ. και θα σου λέει πρόστιμο από την τάδε κάμερα, την τάδε ώρα, πάρε 300 ευρώ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται.
1: Πρόστιμο από εκεί.
0: Αυτό δεν να σας πω, αυτό και μπορεί να γίνει και τώρα.
1: Σημείο. Αυτό το σύστημα ψηφιοποίησης, στο οποίο θα πηγαίνει ένας άνθρωπος, έχουν βγει και πάρα πολλά βίντεο σε όλο αυτό, με τέτοιο θέμα. Και
0: που απλά τα περιγράφουμε, γιατί δεν γίνονται αυτά, ναι.
1: Πάει να πάρει τα λεφτά του και δεν παίρνει τίποτα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ξέρετε ότι εγώ έχω πάει στην τράπεζα και έχω πετύχει παππούδες.
0: Όχι,
1: τους έχουν τραβήξει χρήματα.
0: Μισό λεπτό.
1: Τους έχουν τραβήξει χρήματα.
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε για τον ακατάσχετο λογαριασμό.
1: Πώς δεν ξέρω, αλλή μόνο, πού ζω.
0: Άρα πώς πάει κάποιος και δεν παίρνει χρήματα. 1200 ευρώ ακατάσχετο. Τι είναι αυτά που λέτε.
1: 1200 ευρώ ακατάσχετο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 1200 ευρώ. Από τα 1200 ευρώ και πάνω. Και
0: πάνω μπορεί να σου κάνει κατάσχεση.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό συγγνώμη,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι καινούργιο.
1: Κάποια λεφτά που πήγανε και δεν πρόλαβε να τα δει, του τα πήραν το άνθρωπο.
0: Αυτό
1: δεν είναι φασισμός, δηλαδή.
0: Γι' αυτό υπάρχει ο κατάσχετος λογαριασμός. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, ναι, για μικρόφυλες δεν θα έπρεπε να γίνονται κατασχέσεις. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Θέλω να πω και να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν. Αυτό. Και όλοι αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον πλανήτη δεν αστείευονται και ούτε θέλουν κάτι καλό για τους απλούς ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Αν το έχετε κατάλαβει αυτό, έχει πάρα πολύ
0: εντάξει,
1: καλό.
0: Εντάξει, αυτό είναι, πώς το λένε.
1: Δεν θέλουν το καλό μας.
0: Είναι η δική σας αντίληψη και θεωρήση.
1: Είναι η πραγματικότητα, αδερφέ μου. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Να σας πω, να μην.
1: Όποιος θέλει να το πιστεύει.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Του, εγώ δεν
0: μισό λεπτό. Επειδή εγώ δεν σας λέω ότι αυτό που λέω εγώ είναι
1: πραγματικότητα.
0: Μισό λεπτό. Επειδή εγώ δεν σας λέω ότι αυτό που λέω εγώ είναι η πραγματικότητα, να μείνουμε στο ότι έχετε εσείς μία δική σας θεώρηση και εγώ μία δική μου θεώρηση και να αλληλοσεβαστούμε τις θεωρήσεις αυτές.
1: Όχι.
0: Όχι. Είναι δεν δική, είναι η πραγματικότητα το δικό σας.
1: Γιατί είναι αυτό που ζούμε. Δεν μπορούν να
0: σας πω, πούνε να αυτό σας που πω, ζούμε. Να σας πω, αυτό. Αυτό που μου λέτε λέγεται φασισμός.
1: Ω, τώρα το πας αλλού εκεί.
0: Όχι,
1: που
0: όχι, το πάω εκεί που πάει.
1: Αυτά που κάνεις, αδερφέ, είναι δημοσιογραφικά. Εντάξει.
0: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
1: Σε λίγο θα μου πεις
0: εντάξει.
1: Ότι δεν υπάρχουν
0: να σας πω. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε. Χαίρετε, εντάξει. Άντε. Η δική μου πραγματικότητα, η δική σου, το δικό σου ψέμα. Ιδέα, άιντε τώρα. Άιντε, ιδέες. Είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα, να το συζητήσουμε. Άμα δεν μπορούμε να σεβαστούμε τώρα την κουβέντα που λέει ο άλλος, εγώ διαφωνώ απολύτως, αλλά ο κύριος Αλέξανδρος έχει την άποψή του. Σεβαστή. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά αν δεν είναι σεβαστές σε όλες οι απόψεις, αλλά είναι μόνο η δική μας και είναι η πραγματικότητα, δεν έχουμε λόγο να συζητάμε. Βάλουμε ένα τραγουδάκι και όπως λέει εδώ και ο Μπούμερα πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες. Ωραίο. Θέλουμε, μου λέει ο κύριος Άκης, τέτοιους ακροατές να μας αφυπνίζουν. Μπράβο, Κυριάκη. Πατέρας κλειωμένης vibes, μου γράφει ο Μπλου. Μπράβο, Μπλου. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, τι να σου πω. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Κύριε Κώστα, δεν παίρνω φάρμακα. Αυτά που μου γράφει, παίρνω μόνο ό,τι μου έχει δώσει ο χειρουργός μου και ο γιατρός που με παρακολουθεί. Τίποτε άλλο. Δεν παίρνω. Ρε, τι έχουμε πάθει. Και όπως λέει και ο Βαγγέλης από την Ιταία, την τιμημένη, καταρχήν δεν ευχαριστώ, καταρχάς. Ευχαριστώ για την παρέα. Δεν υπάρχει, λέει, τραγούδι AI, μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Ότι δεν υπάρχει να βάλουμε, αυτό εννοεί. Λοιπόν, βάλε ένα κανονικό από αυτό που γράφουν οι άνθρωποι και ερμηνεύουν οι άνθρωποι.

0: Έλα, μην το κάψουμε το τραγούδι τώρα, αφού έχουμε ακροατή από τη Νέα Υόρκη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Περδόλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Που σας ακούω.
0: Και εγώ.
1: Κοιτάξτε, τυχαία βασικά σας άκουσα, γιατί ήθελα να έχω σύνδεση με την Ελλάδα. Και άνοιξα το σταθμό σας, γιατί πάντα ενημερώνομαι από το Real FM.
0: Να είστε καλά.
1: Και έτσι άκουσα τη συζήτησή σας και γνώρισα και την εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Το θέμα αυτό άπτεται πολλών συζητήσεων και δεν θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι από καμία πλευρά.
0: Συμφωνώ.
1: Διότι πρόκειται περί ενός ζητήματος, κυρίως το θέμα των εμβολίων και των σκευασμάτων, είναι θέμα και ιατρικό και νομικό. Και για το λόγο ότι εγώ είμαι και δικηγόρος και ταυτόχρονα ειδικευμένος και στο ιατρικό δίκαιο και παρατηρώ τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ στην Αμερική δεν είναι τυχαίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την επιλογή βεβαίως του Προέδρου Τραμπ, έχουν αποχωρήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έγιναν αυρόχης ποσή. Προφανώς η Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής των Ιατρών το αποφάσισε αυτό, διότι παρατήρησε μη ορθή διαχείριση σε πολλά ζητήματα κατά την περίοδο της πανδημίας,
0: ναι,
1: του COVID δηλαδή.
0: Απλά να σας τώρα, πω το... Συγγνώμη. Η κουβέντα κάνουμε έτσι, δεν σας διακόπτω για κάποιο λόγο. Το μη ορθή διαχείριση δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια σκοτώνουν.
1: Ούτε σημαίνει ότι δεν σκοτώνουν όμως, διότι βρισκόμαστε σε περίοδο παρατήρησης, βρισκόμαστε σε περίοδο κλινικών πειραμάτων.
0: Το γνωρίζαμε εκ των προτέρων.
1: Ποιο γνωρίζατε εκ των προτέρων?
0: Όχι, το γνωρίζαμε όλοι. Όταν...
1: Ότι είναι σε κλινική, εννοείται σε
0: πειραματική
1: περίοδο.
0: Ναι, όταν βγήκαν τα εμβόλια, κανείς δεν μας είπε, ότι το εμβόλιο που βγήκε τώρα είναι το εμβόλιο το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα, γιατί έχει δοκιμαστεί όπως δοκιμάζονται συνήθως τα φάρμακα, και γιατί ο χρόνος πίεζε. Το γνωρίζαμε.
1: Ακούστε λίγο. Εσείς μπορεί ως δημοσιογράφος να το γνωρίσετε.
0: Όχι, και
1: αλλά σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία και το ιατρικό δίκαιο, η ενημέρωση και η συνένεση των γενικά του ασθενούς ή του λήπτη υπηρεσιών υγείας συσκευασμάτων πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ρητή και διαφανή. Αν μου πείτε εσείς, οι επιτροπές των κρατών, ότι ήταν ξεκάθαρες και ρητές οι ενημερώσεις τους προς τον πληθυσμό ότι αυτά μπορεί να επιπέρουν σκληρές παρενέργειες, ακόμη και θανάτου, το οποίο ήσασταν απόλυτος πριν, είπατε ότι δεν υπάρχει θάνατος και δεν συνδέεται. Αυτό δεν το γνωρίζετε.
0: Γνωρίζω ακόμα και από δικαστικές διεκδικήσεις, κύριε Δημήτρη, ότι δεν έχει αποδειχθεί θάνατος ο οποίος να έχει προκληθεί από το εμβόλιο.
1: Είμαστε ακόμη σε διαδικασίες. Δεν έχουν ολοκληρωθεί δικαστικές.
0: Μέχρι στιγμή σας λέω. Άρα μισό λεπτό. Άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το εμβόλιο έχει προκαλέσει θάνατο. Διότι ακόμα δεν υπάρχει τέτοια.
1: Δια τον λόγο ότι έχω κάποιες επαφές.
0: Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Δημήτρη.
1: Δεν θα αποκαλύψω συζητήσεις.
0: Ναι, αφήστε τις συζητήσεις. Μιλάμε για αποδείξεις.
1: Κοιτάξτε, έχετε επαφές εσείς με ιατροδικαστές. Εγώ σας λέω ότι μιλάω με ιατροδικαστές στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχω και έχω σπουδάσει ιατρική.
1: Ωραία. Δηλαδή, πού σπουδάσατε ιατρική?
0: Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
1: Είστε γιατρός?
0: Έχω σπουδάσει, σας είπα. Δεν είπα ότι είμαι γιατρός.
1: Δηλαδή, έχετε πτυχίο ιατρική?
0: Δεν έχω πτυχίο. Έχω σπουδάσει.
1: Τότε πού σπουδάσατε?
0: Δεν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Δηλαδή, έχετε.
0: Μιλάω λοιπόν και με γιατρούς και με ιατροδικαστές. Ακούστε λοιπόν, κύριε Δημήτρη. Ακούστε. Είστε δικηγόρος, ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Αν έρθω λοιπόν εγώ αύριο για ένα σκεύασμα το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το οποίο συνταγογραφείται. Το οποίο δίνεται νομίμως. Όπως δόθηκαν νομίμως και τα εμβόλια. Και το οποίο το πήρα και μου προκάλεσε μία βλάβη. Και σας πω.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση που θα σας κάνω. Και σας πω.
1: Καλά, μπορείτε να χαμηλώσετε τον τόνο της φωνής.
0: Ναι,
1: δεν
0: και σας πω. Ότι θέλω να κυνηγήσουμε τη φαρμακευτική εταιρεία, διότι πες την βλάβη από το συγκεκριμένο φάρμακο. Θα με εκπροσωπήσετε?
1: Βεβαίως.
0: Μα το γράφει μέσα στο χαρτί. Στο χαρτί. Κοιτάξτε, του φαρμάκου γράφει τις πιθανές παρενέργειες. Με δική μου ευθύνη το παίρνω.
1: Κοιτάξτε, η εξέλιξη του δικαίου προκύπτει από την ομολογία και η νομολογία από τις δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις.
0: Κύριε Δημήτρη μου, όταν παίρνετε ένα φάρμακο. Όταν παίρνετε ένα φάρμακο που σας συνταγογραφεί ένας γιατρός, το χαρτάκι που έχει μέσα με τις οδηγίες και με τις αντενδείξεις και με τις πιθανές παρενέργειες, το διαβάζετε?
1: Ωραία, να σας αναφέρω το εξής. Υπήρχε χαρτάκι ενημέρωσης προς τους πολίτες για τον εμβολιασμό?
0: Χαρτάκι δεν υπήρχε, χαρτάκι δεν υπήρχε, διότι δεν λαμβάναμε κάποιο σκεύασμα στο σπίτι. Ενημέρωση υπήρχε όμως.
1: Ούτε ο κύριος Τσιόδρας και οι υπόλοιποι ανέφεραν.
0: Υπήρχε ενημέρωση για τις πιθανές παρενέργειες.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Αδιαθεσία, πυρετός, πόνο στο χέρι. Εντάξει, οκ. Δεν υπήρχε, εντάξει.
1: Εσείς το γνωρίζετε ως δημοσιογράφος, λέτε, αλλά αποδείξτε το μας. Πείτε μου ποια ημερομηνία και σε ποια. Η Επιτροπή των κυρίων υπευθύνων πότε ενημέρωσαν τους πολίτες για τις παρενέργειες του εμβολίου του COVID. Πείτε μου ημερομηνία και δήλωση.
0: Θα το ψάξω και θα το βρω.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε νομικό επίπεδο.
0: Θα το ψάξω και θα το βρω. Για τις παρενέργειες πάντως μιλούσαν διαρκώς οι επιστήμονες.
1: Ναι, αλλά γιατί είστε τόσο απόλυτος, αυτό με προβληματίζει.
0: Απόλυτος
1: εγώ δεν είμαι απόλυτος, ούτε ότι υπήρχαν παρενέργειες. Έχουν καταγραφεί.
0: Βεβαίως και υπάρχουν παρενέργειες.
1: Εκατοντάδες.
0: Βεβαίως και υπάρχουν παρενέργειες.
1: Ωραία, και κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν οδηγήσει και σε θάνατο.
0: Βεβαίως και μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο. Δεν έχει όμως αποδειχθεί, έχει αποδειχθεί όμως ότι το εμβόλιο ήταν η οδός για να μειωθεί ο πληθυσμός, όπως λένε κάποιοι. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Αυτό που θέτεται είναι άλλο. Εγώ δεν έθεσα τέτοιο ζήτημα.
0: Ο κύριος με τον οποίο μίλαγα, αυτό το ζήτημα έθεσε.
1: Εγώ θέλω να τονίσω ότι
0: κάθε
1: δεν έχει καμία πλευρά.
0: Κύριε Δημήτρη, κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα προφανέστατα έχει παρενέργειες που μπορεί να είναι από το ελάχιστο με ένας κνισμός μέχρι και θάνατο.
1: Η
0: ασπιρίνη που δεν συνταγογραφείται μπορεί να σώσει έναν καρδιοπαθή από έμφραγμα και μπορεί να την πάρει και κάποιος και να πάθει διάτρηση στομάχου και να πεθάνει.
1: Εννοείται, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και κύκλοι κλινικών μελετών που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για να προσφερθεί ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο σε εσένα.
0: Το μόνο το οποίο ήταν λάθος κατά την προσωπική μου άποψη ήταν ο εξαναγκασμός σε εμβολιασμό.
1: Βεβαίως, υποχρεωτικότητα, το οποίο είναι συνταγματικά
0: αυτό,
1: παράνομο.
0: Αυτό και για μένα είναι λάθος.
1: Το Οβιέδο είναι αυτή η οποία απαγορεύει.
0: Μα βλέπετε λοιπόν, και εγώ σας λέω ότι και για μένα είναι λάθος. Εγώ πήγα όμως να κάνω το εμβόλιο, όχι επειδή με υποχρέωσαν.
1: Πήγα να ελεύθερα και σέβομαι την επιλογή σας, δεν σας κατηγορώ για αυτό.
0: Καταλάβατε. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι είναι η λογική του ότι διέσπηραν έναν ιό έτσι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός και μετά δοκίμασαν ένα φάρμακο έτσι ώστε να μειωθεί και άλλο πληθυσμός. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ ως θεωρία. Αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τα αποδείξει, πολύ ευχαρίστως με τις αποδείξεις
1: ναι,
0: να έρθει.
1: Είναι όλα προς απόδειξη. Δεν μπορούμε όμως ούτε να το απορρίψουμε με φανατισμό. Αυτό εννοώ.
0: Όχι, θα το απορρίψω με φανατισμό, διότι. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί από την άλλη μεριά είναι επιστημονική κοινότητα. Και εγώ την επιστημονική κοινότητα δεν θα την αμφισβητήσω.
1: Εγώ σας μιλώ ως επιστημονική κοινότητα του νομικού ιατρικού δικαίου.
0: Την ιατρική επιστημονική κοινότητα εννοώ.
1: Μα η ιατρική επιστημονική κοινότητα.
0: Ωραία, να σας κάνω μία ερώτηση, κύριε Δημήτρη.
1: Συνεργαζόμαστε άμεσα με τους γιατρούς και μπορώ να σας πω ότι έχω κάνει συζήτηση με ιατροδικαστές, σημαντικά πρόσωπα εδώ στην Ελλάδα που έχουν ανοίξει ανθρώπους. Και δηλαδή αυτά που μου περιέγραψαν είναι απίστευτο.
0: Και βρήκανε τι. Και βρήκανε κάτι που αποδεικνύει ότι το εμβόλιο του σκότωσε.
1: Υπάρχουν προβληματισμοί. Δεν έχει εννοείται καταλήξει η ιατρική κοινότητα, αλλά υπάρχουν προβληματισμοί. Συζητήσαμε προβληματισμούς περί αυτού. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε απόλυτα
0: από την άλλη
1: πλευρά.
0: Ναι, περιμένετε ένα λεπτό για να πάμε στην ώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
3: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πολιτική νέες εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
0: Πέμπτη και τελευταία ώρα. Δύο λεπτά μετά τη μία. Κύριε Δημήτρη, αυτό που προσπαθώ να πω, είναι ότι η αντίληψη πως φτιάξανε εμβόλια για να σκοτώσουν τον κόσμο δεν είναι μία αντίληψη που μπορεί να σταθεί χωρίς απόδειξη.
1: Όχι βέβαια, γιατί έχουμε ένα ιστορικό για το ζήτημα των εμβολίων αλλήμων, έχουν αντιμετωπίσει νόσους, ιστορική νοσολογία, όπου βοήθησαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο με ακούτε...
1: Δεν είναι το ίδιο κιόλας, είναι άλλη κατασκευή του.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο με ακούτε τόσο φανατικά να υποστηρίζω την επιστημονική πλευρά. Και θέλω να σας πω το εξής.
1: Δεν είναι μια γνώμη ή άλλη. Υπάρχουν διαφυσβητήσεις. Ο κύριος Γάκης, καθηγητής ιατρικής γνωρίσης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως.
1: Έχει κάνει.
0: Έχω μιλήσει και μαζί του. Σέβομαι την άποψή του. Το ότι διαφωνεί είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν αμφισβητώ.
1: Είστε υπέρ της επιστημονικής κοινότητας και εμείς είμαστε υπέρ της επιστημονικής κοινότητας.
0: Μισό λεπτό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, το οποίο είναι πολιτικό. Γιατί το λέω αυτό? Ο Τραμπ είναι κατά των εμβολίων. Ο Μπάιντεν δεν ήταν.
1: Όπως και ο Κέννεντι. Εννοείται ο Κέννεντι, διότι.
0: Τι θέλω να πω, ότι εκεί περνάει στο πολιτικό σκέλος.
1: Δεν νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ότι αυτά τα λέει επειδή έτσι απλά του κατέβηκαν. Προφανώς υπάρχουν ιατρικές επιτροπές που αιτιολογούν. Στην Αμερική είναι αυστηρή νομοθεσία.
0: Κύριε Δημήτρη, επιτρέψτε μου, έχει κάνει δήλωση ότι καλύτερα να κάνω εμβόλιο με χλωρίνη. Επιτρέψτε μου, αυτά δεν είναι ούτε επιστημονικά και υπάρχουν αυτές. Τη θυμάμαι εγώ όμως.
1: Ωστόσο θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το λάβουμε έτσι, να το πω, υπόψη μας χαλαρά, το ότι η Αμερική είναι εκτός πόη. Υπάρχει λόγος και υπάρχει σοβαρότατος λόγος.
0: Λοιπόν,
1: διότι ο παγκόσμιος οργανισμός
0: κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τον Απρίλιο του 2020, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Βήμα σας διαβάζω, φαντάζομαι ότι το Βήμα δεν είναι, και η Καθημερινή το έχει αν θέλετε, πρότεινε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο τη διερεύνηση της χρήσης απολυματικών όπως η χλωρίνη ή η ισοπροπυλική αλκοόλη μέσω ένεση στο σώμα για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Μα για όνομα του Θεού.
1: Καλά, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα ιατρικά, γιατί δεν είμαι γιατρός.
0: Τι να μου απαντήσει ιατρικά, αν μπορεί κάποιος να κάνει χλωρίνη ένεση.
1: Όχι, δεν είπαμε για χλωρίνα λίμωνο, αλλά προφανώς.
0: Ο Τραμπ το είπε.
1: Θα προφανώς εννοούσε τις μελέτες για κάποιες ουσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για κάποιες ιατρικά σκευάσματα.
0: Θέλετε να συζητήσουμε πόσοι το άκουσαν και μπορεί να το δοκίμασαν.
1: Μεταφέρετε αλλού τη συζήτηση. Εμάς το νόημα και το κεντρικό ζήτημα είναι το αν υπάρχουν παρενέργειες και πόσες είναι αυτές και να γίνουν ιατρικές μελέτες πάνω στις παρενέργειες και για ποιον λόγο και αν συνδέονται με θανάτους τελικά. Δεν είπαμε ότι συνδέονται, αλλά οι κάποιοι ξαφνικοί θάνατοι μας προβληματίζουν νέων ανθρώπων, γιατί και εγώ γνωρίζω νέους ανθρώπους που έφυγαν ξαφνικά και την χάνει να είχαν κάνει αυτά τα σκευάσματα. Δεν λέω ότι είναι αιτιολογική συνάφεια, ότι υπάρχει δηλαδή.
0: Κάποιον που να έφυγε και να μην είχε κάνει.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά την κάνει οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζω, που έφυγαν ξαφνικά να έχουν ενημέρωση ότι ήταν υπό. Και μάλιστα και γιατροί. Υπάρχει και γιατρός που γνωρίζω που έφυγε πολύ νέος ξαφνικά και είχε κάνει όλες τις δόσεις και το είχε δηλώσει και δημόσια. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα βεβαίως, γιατί έφυγαν ζητήματα.
0: Επίσης θέλω να σας πω ότι και εγώ έχω στο δικό μας το χώρο άνθρωπο που είχε, οι γονείς του ήταν, ο πατέρας του ήταν γιατρός, μεγάλο δημοσιογράφος, ο οποίος, και μάλιστα άνθρωπος ο οποίος ήταν και στις ομάδες υψηλού κινδύνου, ο οποίος δεν εμβολιάστηκε και πέθανε. Έχοντας προσβληθεί από τον κορονοϊό.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό κάποιος. Όχι, πέθανε από COVID.
0: Από κορονοϊό, ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, πρέπει όμως να ελεγχθεί αν πέθανε από COVID, γιατί εγώ γνωρίζω περίπτωση που εισήχθη στο νοσοκομείο από COVID, αλλά πέθανε από ενδοσκοπιακή λίμωξη. Δηλαδή, θεραπεύτηκε μένα από τον COVID, αλλά επειδή έχουμε αυξημένα ποσοστά ενδοσκοπιακών λιμώξεων, αυτό ήταν και η μεγαλύτερη αιτία θανάτων τελικά. Γιατί η Ελλάδα έχει πρόβλημα στο ζήτημα των ενδοσκοπιακών λιμώξεων και τελικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλα ζητήματα.
0: Πάντως, να καταλήξουμε κάπου, κύριε Δημήτρη, να καταλήξουμε στο ότι αποδεδειγμένα το εμβόλιο δεν σκοτώνει.
1: Όχι, δεν έχει αποδειχθεί ακόμη αν σκοτώνει ή όχι. Έχει αποδειχθεί προς το παρόν ότι υπάρχουν παρενέργειες και είναι δηλωμένες οι παρενέργειες. Το αν υπάρχει αιτιώδης, όπως σας είπα, σύνδεσμος θανάτων και εμβολίου, αυτό είναι ζήτημα χρονικών περιόδων που θα εξεταστούν από εδώ και πέρα.
0: Να ξέρετε ότι...
1: Και προφανώς εμπλέκονται και πολιτικά συμφέροντα. Και συμφέροντα αποζημιώσεων, φαρμακευτικών εταιριών, να τα βάλουμε όλα υπό.
0: Γνωρίζετε ότι οι δηλωμένες παρενέργειες δεν συνιστούν. Πώς το λένε, δεν στοιχειοθετούν αδίκημα.
1: Αναλόγως και αυτό. Και αυτό ελέγχεται. Ελέγχεται το κατά πόσο ήταν ενημερωμένος ο λήπτης της ιατρικής αυτής πράξης.
0: Αυτό άλλο. Άλλο σας λέω εγώ, ότι η δηλωμένη παρενέργεια. Ναι, πάντως η δηλωμένη παρενέργεια δεν στοιχειοθετεί. Δηλαδή το χαρτάκι το οποίο έχει μέσα το κάθε σκεύασμα, δεν μιλώ για τα εμβόλια, αν κάποιος το διαβάσει. Αν κάποιος το διαβάσει, θα τρομάξει.
1: Αυτά δεν ήταν χαρτάκι, ήταν
0: ναι,
1: υποχρεωτικό.
0: Σας λέω, δεν μιλώ για το εμβόλιο. Να σας πω, κανένα εμβόλιο δεν παίρνουμε στο σπίτι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το γνωρίζω, επειδή εγώ δεν εμβολιάστηκα. Ναι. Όταν κάνατε τα εμβόλια, υπογράφετε κάποια ενημέρωση?
0: Αν είχα κάποια ενημέρωση.
1: Ναι, έγγραφη. Δηλαδή, και υπογραφή ότι ενημερώθηκε για θετικό παρενέργεια.
0: Έγγραφη, όχι. Είχα όμως ενημέρωση.
1: Όχι. Μάλιστα,
0: δεν τη ζήτησα. Δεν τη ζήτησα. Δεν ξέρω, μπορεί να έπρεπε να τη ζητήσω.
1: Γιατί μπαίνανε πολίτες από ό,τι είδα από τις κάμερες και δεν είδα ούτε έγγραφα ούτε ενημερώσεις ότι τους ενημέρωναν.
0: Όχι, ούτε όμως υπέγραφε κανείς πολίτης, όπως υπογράφουμε όταν πάμε να κάνουμε μια επέμβαση, ότι ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη.
1: Ναι, την ευθύνη, αυτό ρώτησα. Ναι, ακριβώς
0: έτσι.
1: Να μάθω, είναι σημαντικό σημείο, ναι.
0: Ευχαριστώ,
1: λοιπόν,
0: κύριε Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Και εγώ σας
1: ευχαριστώ. Μ' αρέσει ο ελεύθερος λόγος σας και το ότι δέχεστε και την διαφορετική άποψη.
0: Μα προφανώς.
1: Και καλή επιτυχία στην γνώμη σας, την ευγνώμη στην εκπομπή σας. Και μάλιστα θα ήθελα πολύ να μην αποδειχθεί το αντίθετο, δηλαδή ότι οφείλονται θάνατοι. Αυτό εννοείται.
0: Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί, αλλά εντάξει, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Και εγώ σας χαιρετώ από Νέα Υόρκη, γιατί εδώ ο ελληνισμός είναι δυνατός. Και τώρα, μια που έχουμε δημοσιεύσει από την Τουρκία που διεκδικεί το μισό Αιγαίο, προτείνω η ενότητα να αυξηθεί ανάμεσα στους Έλληνες παρά τις διαφωνίες, για να αντιμετωπίσουμε τη νέα
0: κύριε
1: περίοδο
0: Δημήτρη,
1: δυσκολιών.
0: Δημιούργησαν πάλι ζήτημα με την πώληση καλωδίου για οπτική ίνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το διεθνές δίκαιο εντωμεταξύ επιτρέπει ακόμη και σε τρίτα κράτη, στην ΑΟΣ, όταν περνάνε και την πώληση καλωδίου, να γίνεται. Αυτοί νομίζω δεν γνωρίζουν ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε δίκαιο της θάλασσας, τίποτα. Δεν γνωρίζουν ότι έχουμε δικαιώματα 12 μιλίων, δεν γνωρίζουν ότι έχουμε ΑΟΣ 200 μίλια δικαιώματα.
0: Κύριε Δημήτρη, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει ένα κουρελόχαρτο. Το διεθνές δίκαιο έχει καταστεί κουρελόχαρτο.
1: Για αυτούς. Εμείς ας το στηρίξουμε.
0: Συγγνώμη για πάρα πολλούς. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα θέματα έχει καταστεί κουρελόχαρτο.
1: Ας πούμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης. Αυτό είναι
0: μια πρόταση πολύ σημαντική και την ακούω με πολύ μεγάλη συμπάθεια. Ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό δημιουργήθηκε το διεθνές δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λέγομαι δικηγόρος, Νέα Υόρκη.
0: Γεια σας. Αχρίαστος να είστε, κύριε Δημήτρη. Δεν το λέω με κακό τρόπο. Κυρία Σόφη, αυτό είναι το πρόσωπο που μου λέτε. Δεν ήταν έτοιμος να το κάνει. Δεν θα το έκανε. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο. Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλλιθέα, έλατε.
7: Μανώλη μου, καλησπέρα, Πάνα μου.
0: Γεια σας.
7: Υγεία και χαρά στο σπίτι σου και καλή πρόοδο στο παιδί.
0: Υγεία να έχουμε γενικώς.
7: μπορώ να δώσω μια απάντηση στην κυρία Γεωργία που σου είπε ότι τα μοναστήρια να μπορούσαν να πάρουν. Δεν γίνεται. Σου είχε πει πριν μια ώρα μια κυρία Γεωργία ότι μπορούσαν τα μοναστήρια, οι καλόγριες να πάρουν γερόντους.
0: Ότι θα μπορούσαν.
7: Να θα μπορούσαν, ναι. Λοιπόν, μου επιτρέπεις να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
7: Σου είπα ότι έχασα το παιδί μου, ε.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ είμαι μόνος μου.
0: Ναι.
7: Παίρνω 950 ευρώ.
0: Ναι.
7: Δίνω 300 ευρώ στην νύφη μου γιατί είναι χρεωμένη και έχει και δυο κουρίτσα η κακομήρα και ό,τι μπορώ και τη βοηθάνε κι άλλες συγγενείς και τα λοιπά.
0: Ναι.
7: Ζήτησα να μπω σε ένα γυροκομείο.
0: Mm-hmm.
7: Πήρα 7 Μητροπόλεις Μανώλη μου. Τους είπα το πρόβλημά μου. Μου λέει τι σύνταξη παίρνετε. Τους είπα παίρνω αυτή και μου περισσεύουν 600 ευρώ.
0: Ναι.
7: Είναι πολύ λίγα, λέει.
0: Είναι πολύ λίγα.
7: Πρόσεξε με την Μανώλη μου. Είναι πολύ λίγα. Δεν έχετε, λέει, κανένα ακίνητο, κανένα.
0: Η Μητρόπολη σας το από αυτό.
7: Αυτά τα γυροκομεία. Πήρα το Σουρλέγγιο.
0: Τα γυροκομεία των Μητροπόλεων.
7: Ναι, ναι.
0: Ε, εντάξει. Βέβαια, το ακίνητο τι να το κάνετε. Να τους το γράψετε.
7: Ναι.
0: Ναι.
7: Θέλω να πω στην κυρία Γεωργία ότι αυτοί δεν δίνουν
0: ούτε του αγγέλου του νερό.
7: Ούτε στο διάβολο λιβάνι.
0: Του αγγέλου του νερό λένε.
7: Έχω τόσα πολλά, αλλά κάποια μέρα όταν θα μπορέσω, γιατί δεν είμαι καλά τώρα,
0: να
7: σου εξομολογηθώ.
0: Όποτε θέλετε να πάρετε.
7: Ορισμένα πράγματα να φρίξεις.
0: Όποτε θέλετε.
7: Ναι, και ένα τελευταίο για ένα λεπτό μπορώ να σου
0: πω. Βεβαίως και μπορείτε.
7: Την δεκαετία του 60 ήμουνα στη Γερμανία. Και γνωρίστηκα εκεί πέρα με την. Αχ, μωρέ, πώς την λένε, μωρέ, που τραγουδούσε στην Παθενό και...
0: Πού τραγουδούσε?
7: Στην Ελβετία και αυτή και οι άλλοι...
0: Ελληνίδα.
7: Ναι, Ελληνίδα. Αχ, μωρέ, πώς την λένε, μωρέ, θα το θυμηθώ, πασίγνωστη, δυο ήταν.
0: Η Μούσχουρη.
7: Η Μούσχουρη και η άλλη μία ήταν η... Θα το θυμηθώ στη διάβα να
0: σου πω τώρα. Η μία είναι η Μούσχουρη.
7: Και η άλλη.
0: Ελληνίδα και η άλλη.
7: Ελληνίδα. Είχε ένα ωραίο όνομα.
0: Η Λέανδρος.
7: Μπράβο, η Βίκη Λέανδρος.
0: Η Βίκη Λέανδρος.
7: Ναι, τη γνωρίζω.
0: Που είδε και τον Ακύλα τώρα προχθές.
7: Την είχα γνωρίσει εκεί σε ένα εστιατόριο να πούμε στο Ντίσσελντορφ και μου λέει, μου είπε τα λοιπά, λέει πώς βρίσκεσαι στη Γερμανία. Λέω Γκάσταρμπάιτ. Αποκλείεται, μου λέει. Είδε τη σημαία που είχα στο πέτο μου την ελληνική. Γιατί το ντυσιμό σας λέει δεν είναι. Είναι ακριβό, πολύ ακριβό, λέει το ντυσιμό σας. Και λέω γι' αυτό ήρθα στο Ντίσσελντορφ, λέω γιατί στην Γκένιγκστράσε είναι το Μπράουνικ. Εκεί λέω, με σύστησε, λέω, ο μαέστρος μου να πάω. Έχει λέω, μια αδερφή εκεί που δουλεύει μέσα. Αυτό λέει, εκεί μέσα δεν ψωνίζω, βέβαια. Τέλος πάντων, μη στα πολύ λόγω για αυτά τα πράγματα. Και μου λέει ότι την άλλη εβδομάδα έχω λέει, ένα ραντεβού στη Βόνη, στη Deutsche Welle. Να δώσω μια συνέντευξη. Αν θέλεις, μου λέει, γιατί γνωριστήκαμε, τι είπα εγώ, ποιος είμαι και τα λοιπά, ένα στρατό, ότι ήμουν στρατό και τα λοιπά, κτλ. Λέω ευχαρίστω. Τότε λέει, θα σε περιμένω, λέει, όχι, λέω, θα πάω εγώ μόνο, θα πάω εγώ με το τρένο, λέω, και θα συνδεθούμε και ποια ώρα, κτλ. Ήταν 7 η ώρα. Πήρα το τρένο, πήγα εγώ εκεί πέρα, ήταν εκεί στην Deutsche Welle, ήταν και ο Μπακογιάννης, ο Παύλος.
0: Ο δολοφονητής από 17 Νοέμβρη.
7: Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτόν θα έδινε τη συνέντευξη η Βίκη Λέανδρος. Ναι. Λοιπόν, και όπως καθόμουν και τα λοιπά, λέω μπορώ να στείλω λέω, ένα μήνυμα λέω, στους Έλληνες από τη Γερμανία. Λέω, Παύλος, ποιο μήνυμα, λέω να σκεφτώ. Αχ,
0: η Λέανδρος.
7: Μπράβο, η Βίκυ Λέανδρος. Ναι, τη γνώρισα.
0: Που είδε και τον Ακύλα τώρα προχθές.
7: Την είχα γνωρίσει εκεί σε ένα εστιατόριο, να πούμε, στο Ντίσελντορφ και μου λέει, μου είπε τα λοιπά, λέει, πώς βρίσκεσαι στη Γερμανία. Λέω, Γκάσταρμπάιτ. Αποκλείεται, μου λέει. Είδε τη σημαία που είχα στο πέτο μου, την ελληνική. Γιατί το ντυσιμό σας, λέει, δεν είναι, είναι ακριβό, πολύ ακριβό, λέει, το ντυσιμό σας. Τα λοιπά. Και λέω, γι' αυτό ήρθα στο Ντίσελντορφ, λέω, γιατί στην Γιάννικ Στράσε είναι το Μπράουνικ, εκεί λέω, με σύστησε, λέω, ο μαέστρος μου να πάω, έχει λέω, μια αδερφή εκεί που δουλεύει μέσα. Αυτό λέει, εκεί μέσα λέει ψωνίζω, λέει, τέλος πάντων, μη στα πολύ λόγω για αυτά τα πράγματα. Και μου λέει ότι την άλλη εβδομάδα έχω, λέει, ένα ραντεβού στη Βόνη, στη Deutsche Welle, να δώσω μια συνέντευξη. Αν θέλεις, μου λέει, γιατί γνωριστήκαμε, της είπα εγώ ποιος είμαι και τα λοιπά, ένα στρατό, ότι ήμουν στρατό και τα λοιπά, κτλ. Λέω, ευχαρίστως. Τότε λέει, θα σε περιμένω, λέει, όχι, λέω, θα πάω εγώ μόνος, θα πάω εγώ με το τρένο, λέω, και θα συνδεθούμε και ποια ώρα, κτλ. Ήταν 7 η ώρα. Πήρα το τρένο, πήγα εγώ εκεί πέρα, ήταν εκεί στην Deutsche Welle, ήταν και ο Μπακογιάννης, ο Παύλος.
0: Ο δολοφονητής.

0: λέω για αυτό ήρθα στο Ντίσσελντορφ, λέω γιατί στην Κένιγκστράσε είναι το Μπράουνικ, εκεί λέω, με σύστησε, λέω, ο μαέστρος μου να πάω, έχει λέω, μια αδερφή εκεί που δουλεύει μέσα. Αυτό εκεί μέσα δεν ψωνίζω, βέβαια. Τέλος πάντων, μη στα πολύ λόγω για αυτά τα πράγματα. Και μου λέει ότι την άλλη εβδομάδα έχω, λέει, ένα ραντεβού στη Βόνη, στη Deutsche Welle, να δώσω μια συνέντευξη. Αν θέλεις, μου λέει, γιατί γνωριστήκαμε, της είπα εγώ ποιος είμαι και τα λοιπά, ένα στρατό, ότι ήμουν στρατό και τα λοιπά, κτλ. Λέω, ευχαρίστως. Τότε λέει, θα σε περιμένω, λέει. Όχι, λέω, θα πάω εγώ μόνο, θα πάω εγώ με το τρένο, λέω, και θα συνδεθούμε και ποια ώρα, κτλ. Ήταν 7 η ώρα. Πήρα το τρένο, πήγα εγώ εκεί πέρα, ήταν εκεί στην Deutsche Welle, ήταν και ο Μπακογιάννης, ο Παύλος.
1: Ο δολοφονητής από 17 Νοέμβρη.
0: Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτόν θα έδινε τη συνέντευξη η Βίκη Λέντρος. Ναι. Λοιπόν, και όπως καθόμουν και τα λοιπά, λέω, μπορώ να στείλω, λέω, ένα μήνυμα, λέω, στους Έλληνες από τη Γερμανία. Λέω, Παύλος, ποιο μήνυμα, λέω, να σκεφτώ λιγάκι, δεν το ξέρω. Και του το είπα. Του λέω, 3.400 χιλιόμετρα μακριά από τη γαλάζια πατρίδα σας μιλούν τα παιδιά της Ελλάδος που αφήνοντας τη γαλάζια πατρίδα ξενιτεύτηκαν στην ξενιτιά που ίσως με την κουραστική εργασία τους κατορθώσουν και νικήσουν την κατάρα της φτώχειας ολομόναχοι έχοντας για συντροφιά ένα ράδιο, ένα πικάπ ή μαγνητόφωνο που τους δίνει χαρά ή στενοχώρια αναλόγως τους στίχους του Μουσουργού. Αμέσως λέει, κύριε Γιάννη, πέρτω, τάκ, και το μετέδωσε η Deutsche Welle. Μου λέει, πού το σκέφτηκες αυτό, μου λέει. Που ξέρω εγώ έτσι μου ήρθε τώρα και τα λοιπά, τη γαλάζια πατρίδα. Α, λέει, θα στείλω, λέει, στο προξενείο και στο Υπουργείο των Εξωτερικών στην Ελλάδα μαζί με την Ελλάδα να βάλουν και συνέχεια τη γαλάζια πατρίδα. Και πραγματικά το κάνανε, καμία, δεν πήραν καμία απάντηση. Πριν 3 χρόνια θυμήθηκα αυτό το χαιρετισμό και πήρα τηλέφωνο τη Νέα Δημοκρατία, ήταν αυτό ο Μητσοτάκης που ήταν τελικά. Και του είπα έτσι, είμαι απόστρατος, είμαι εκείνο με εκείνο, αν μπορείτε λέω να με συνδέσετε με το γραφείο του Πρωθυπουργού, λέω. Λέει τι θέλετε, είμαι ο ιδιαίτερός του. Λέω έτσι και έτσι. Η Τουρκία, λέω, επέρεται για τη γαλάζια πατρίδα. Ενώ εμείς είμαστε εδώ η γαλάζια πατρίδα. Γιατί λέω δεν το εφαρμόζετε κι εσείς. Αυτό το λέω σήμερα γιατί σήμερα κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο στην Τουρκική Βουλή και θα ψηφιστεί την 1η Ιουνίου. Που για το νομοσχέδιο αυτό θα μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα και θα βάλει μέσα και κάτι για τα νησάκια, κάτι για εκείνο, κάτι εκείνο. Λοιπόν, έτσι σα το λέω και αυτό, έτσι να το. Δεν πιστεύω, δεν είναι τίποτα. Δούμε. Και γι' αυτό θα έχουμε και άλλα προβλήματα πολλά με την Τουρκία από ό,τι βλέπω κτλ. Σε κούρασα,
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό είναι εδώ για να μιλάμε.
0: Σε ευχαριστώ. Σε χαίρομαι. Σε ακούω χρόνια πολλά σε ακούω. Δεν είχα μιλήσει ποτέ. Λοιπόν, αλλά τώρα σε ακούω ωραία και τα λοιπά και εύχομαι να περάσεις μια όμορφη ζωή γιατί είναι πολύ λίγη με τη γυναικούλα σου και να έχει καλή πρόοδο το παιδί σου. Και η ζωή είναι ωραία μέχρι και μπορείς και την ζεις όμορφα. Εγώ πάνω σε ένα κρεβάτι εδώ και τα λοιπά. Συχάθηκα τον κόσμο όλο αγαπημένο μου αδερφέ. Λοιπόν,
1: να είστε καλά κύριε Παναγιώτη, καλό ξημέρωμα.
0: Θα ξαναπάρω κανένα φορά.
1: Όποτε θέλετε βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ, σε αγκαλιάζομαι αγάπη. Ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί σου.
1: Να είστε καλά.
0: Αμήν.
1: Ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο, λέτε κύριε Κώστα.
2: Ναι, γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Απαράδεκτοι κόφτες για αμαία ακόμα και σε αυτά τα πας-πας, πώς τα λένε, της κοροϊδίας που τα λέει και ο λαός μας. Θέλω να πω το κόφτη που κάνει με ανθρώπους αμαία.

0: Έτσι, μια αναπηρία. Έτσι. Ναι. Είναι ότι οι άνθρωποι με αναπηρία που κινούνται αποκλειστικά με αυτά αναπηρικά οχήματα και λαμβάνουν το επιδόν του ΟΠΕΚΑ αποκλείστηκαν από την επιδότηση των καυσίμων. Αυτό που είναι, το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λόγω, λέει, υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, επειδή στο φορολογητήριο, ας πούμε, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Μητσοτάκη, δεν τα ακούτε αυτά, γιατί έχετε πει κάτι. Γιατί στο εισόδημα συμπεριλαμβάνει, έτσι, και πώς το λένε, το επίδομα της αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, που αυτό το επίδομα
1: συμπεριλαμβάνεται στο ναι. φορολογητέο εισόδημα
0: ναι.
1: και άρα πετάει κόσμο εκτός κριτηρίου.
0: Μάλιστα, μισό ναι. λεπτό. Ναι. Ο νόμος όμως δεν το λέει αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό είναι, ακούστε.
1: Εννοείται για τα 200, για τα 300.
0: Όχι, το επίδομα που παίρνουν είναι οι ανάπηροι από το ΟΠΕΚΑ, όποιο και να είναι.
1: Ναι.
0: Όχι από το ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα αναπηρίας που παίρνουν είναι ανάπηροι.
1: Ναι.
0: ΟΠΕΚΑ το δίνει αυτό. Λοιπόν, δεν φορολογούνται και εξαιρούνται από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, το λέει ο νόμος. Και το είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Η πράξη όμως δείχνει ακριβώς το αντίθετο, κύριε Πρωθυπουργέ. Τι γίνεται. Και το ωραίο ποιο είναι. Πριν λίγες μέρες θυμάσαι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε για δίθεν μέτρα στήριξης της αναπηρίας και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, τι, την αναπηρία την λογαριάζεται ως κόστος. Έτσι. Και δεν προστατεύει τους ανθρώπους με αναπηρία.
1: Δεν το ξέρετε ότι και το παιδί είναι κόστος, τεκμήριο.
0: Τεκμήριο είναι κόστος. Αλλά όλοι οι άνθρωποι από πριν γεννηθούμε κύριοι πληρώνουμε φορολογία. Όταν από την κοιλιά της μαμάς πληρώνουν ο άνθρωπος φορολογία. Που αγοράζει η μαμά τα φάρμακα, που αγοράζει το ένα και το άλλο. Μετά όταν μεγαλώσει το παιδί αγοράζει τροφές το ένα και το άλλο. Πληρώνει ΦΠΑ. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Πριν γεννηθεί ακόμα το άνθρωπος πληρώνει ΦΠΑ και ξέρω εγώ φόρους, κύριοι οικονομολόγοι της κυβερνήσεως. Και της εκάστοτε κυβερνήσεως. Γιατί ξέρουμε και εμείς από οικονομολογία, όπως τη λέω εγώ, ναι. του λαού την οικονομολογία, του πεζοδρομίου, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ και τώρα κύριοι, να γίνουν άμεστα αποδεκτά οι αιτήσεις. Έτσι, για την επιδότηση καυσίμων των ανθρώπων με αναπηρία.
1: Μάλιστα.
0: Ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, ποσοστό αναπηρίας και από τα ΚΕΠΑ, ας πούμε, που έχουν περάσει. Έτσι. Έτσι είναι αυτό εδώ. Γιατί είναι αναπηρικό επίδομα και τη δίνουν για τις ανάγκες των ανθρώπων, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είναι αφορολόγητο αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό το. Βεβαίως είναι αφορολόγητο. Δεν περνάει μέσα. Μα το λένε. Το λένε, άμα δείτε και τα φορολογικά, αυτό είναι. Άσχετος καταργεί τα καύσιμα. Λοιπόν, και όπως λέει εδώ και τώρα ο λαός μας και οι ανάπηροι, να καταργηθούν, κύριε Πρωθυπουργέ, τη διβάσταχτη φόρη στα καύσιμα και στα είδη πλατείας κατανάλωση στα τρόφιμα και να επιβληθεί πλαφόν στη τιμή πώλησης, έτσι, του πετρελαίου της βενζίνης. Από τα δηληστήρια, κύριε Πρωθυπουργέ. Πλαφόν θα βάλετε στα δηληστήρια. Εκεί είναι το κλειδί, κύριε Πρωθυπουργέ. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Τη Δευτέρα είχα πάει στην Καλλιθέα.
1: Ναι.
0: Είχε εκεί πέρα, ήταν 50 χρόνια από τη μεγάλη κατάληψη του οίκου Τυφλών. Εκεί της Καλλιθέας και της Θησαίως που
1: ήταν.
0: Ναι, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, τυφλοί με αναπηρία και παλαιοί και παιδιά που ήταν τότε στην εξέγερση αυτή, που ήταν τότε. Πέντε μήνες κράτησε αυτό. 5 μήνες. Βέβαια. Είδαμε και ένα ντοκιμαντέρ εκεί πέρα που έχουν γυρίσει. Όχι, ήταν πραγματικό. Τα επεισόδια.
1: Συγγνώμη.
0: Η αστυνομία του έδερνε, του κυνηγούσε, δεν του άφηνε να κάνουν διαδηλώσει στο Σύνταγμα, στου δρόμου, του πήγαινε μέσα. Και βέβαια. Ναι, και αυτός ο αρχιεπίσκοπος εκείνης της εποχής, το ξέχασε το όνομά του, ήτανε εναντίον τα παιδιά. Και τι λέγανε τα παιδιά, λέγανε ότι, ξέρετε τι γινότανε, ότι μετά τα 16 τους χρόνια τα παιδιά εκείνα τα έδιωχναν από το Ίδρυμα,
1: ναι.
0: Στην επαιτία. Το έφτιαχνα. Τι να κάνω, 16 χρονών παιδί να το διώξει, πού να πάει, πού θα ζήσει. Τυφλό παιδί. Ξέρω εγώ, τι να ζητιανέψει. Ζήσε όπως μπορείς, του λέγανε. Ακούσε απάνθρωποι. Και φωνάζαν τα παιδιά, εμείς απαιτούσαμε ψωμί, δουλειά και όχι ζητιανιά. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία πρώτη φορά συγκλονίστηκα που την είδα αυτή. Κράτησε κάνα 20 λεπτό αυτή. Ναι, ήταν πραγματικά ψιλοδαρμή να τους δεις. Τους κυνηγούσαν οι αστυνόμοι, το ένα και το άλλο, φυλακίσεις τους πηγαίναν. Άλλο πράγμα να πούμε. Κάθε ξεσηκωμός είχε γίνει. Έτσι, 5 μήνες κράτησε η κατάληψη. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Λοιπόν, άρα για το κράτος, για να πειρία, λυπάμαι κύριοι απάνθρωποι, κάστε των κυβερνήσεων και οι ίδιοι την προηγούμενη τα ίδια κάνανε, έτσι. Το είχανε ότι είναι κόστος. Δηλαδή, τους ανάπηρους κύριοι, πού τους πετάμε, στα τάρταρα, τους βγάζετε στη ζητιανιά, όπως γινότανε παλιά, και τους λέγανε ζήσε όπως μπορείς, ζήσε όπως μπορείς, τους φωνάζανε. Οι διευθυντάδες από εκεί που είχαν και να δεις αυτό το ντοκιμαντέρ να κατηγοράει ο διευθυντής εκεί πέρα, να τους λέει ότι ήταν, ξέρω εγώ, τρομοκράτες το ένα και το άλλο, κατάληψη στο σχολείο το ένα, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, δεν είναι δικό σας η σχολή. Άκου κάτι πράγματα, δηλαδή τρελάθηκα πρώτη φορά, έκλαιγα πραγματικά. Άμα τη τύχη ρε παιδιά και τη δείτε αυτή την ταινία που κρατάει θα τίποτα σαν να είναι εξέγερση του Πολυτεχνείου, έτσι μου θύμπιζε. Ναι, τα συνθήματα, και ένα ωραίο πράγμα που συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ο Ριζοσπάστης είχε γράψει τότε, συνέχεια τους έγραφε για αυτά τα παιδιά. Και το ξέρετε, το ριζοσπάστη κύριε, τον κυνηγούσαν και τον πηγαίναν στα δικαστήρια επί 3 χρόνια. Επί 3 χρόνια, γιατί έγραφε και αυτά τα πράγματα, ότι ήταν κοντά στα παιδιά. Βέβαια ήταν πάντα. Αυτό ήταν επί Καραμαλή, το. Πώς είναι το. 76 ήταν αυτό. Πριν 50 χρόνια τόσο ήταν. Επί Καραμαλή ήταν. Ναι, κατάλαβες. 50 χρόνια. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Σεβασμός κύριε Πρωθυπουργέ και της κυβέρνησης και όποια κυβέρνηση να υπάρξει, σεβασμός τους ανθρώπους με αναπηρία. Δεν είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί, είναι χρήσιμοι, έχουν γίνει επιστήμονες.
1: Άχρηστος άνθρωπος δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις φίλε μου.
1: Μάλιστα.
0: Άσε δεν πω, ευχαριστώ.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Ο Νίκος από τα Γιάννησα. Νίκο.
2: Αχ, Μανώλη. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο. Νίκο.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, ωραία.
2: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά με έβαλε θέματα ο προηγούμενος, ο Κώστας. Ήταν εδώ στην Καλυθέα, εδώ στην πλατεία Κύπρου, προχτές.
1: Έτσι μου είπε ο άνθρωπος.
2: Ωραία. Ναι. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Πάνω σε αυτό που είπα, ας ξεκινήσω από την κατάληψη του 76. Βέβαια, εγώ τότε ήμουνα πιτσιρίκι και 10 χρονών. Δεν είχα περάσει από τη σχολή.
1: Ναι.
2: Αλλά γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους. Προέρχομαι από τον ίδιο χώρο, ως γνωστόν. Ενώ από το χώρο των ΑΜΕΑ.
1: Ναι.
2: Έτσι. και συγκεκριμένα από τον ίδιο χώρο, δηλαδή του τύπου, του είδους αναπηρίας. Μιλάμε για, για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Γιατί δεν είναι μόνο οι ολικά τυφλοί, είναι και οι μη βλέποντες που λένε.
1: Σωστά.
2: Που χρειάζονται, ας πούμε, κάποια ειδική βοήθεια, είτε στην εκπαίδευσή τους, είτε γενικότερα. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε.
1: Ναι.
2: Θα συμφωνήσω. Έγινε πραγματικά μια πολύ ωραία εκδήλωση. Προβλήθηκε και δεν ήταν ολόκληρο το ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
2: Είναι σχετικό με την κατάληψη του 76, είναι της Ελένης Παπαλιού το ντοκιμαντέρ. Όποιος θέλει μπορεί να το αναζητήσει, να δει την πατρική περιποίηση των παπάδων.
1: Ναι.
2: Και του τότε αρχιεπίσκοπου του Σεραφείμ και του πρωτοσύγγελου και του Σκηνιωτάκη. Αυτός μετά έγινε, αν θυμάμαι καλά, έγινε κάπου, έγινε Μητροπολίτης και όλα. Λοιπόν, χριστιανικές πράξεις, απειλές, διώξεις, με το που έγινε η κατάληψη συγκεκριμένα, αμέσως πήγαν και κλείσανε τις αποθήκες, την αποθήκη τροφίμων.
1: Ναι.
2: Τη μείνανε πιτσιρίκια, μιλάμε για, δεν μιλάμε μόνο για τα μεγάλα τα παιδιά, και πιτσιρίκια 6-7 χρονών μείνανε νηστικά. Μείνανε νηστικά. Βέβαια, τα άτομα που κάναν την κατάληψη βρήκανε τρόπο και να φάνε και να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο και απ' όλα. Ιδιαίτερη, έτσι ας την πούμε, ήταν αξιοσημείωτο μάλλον, σημαντικότατη ήταν η βοήθεια του λαού της Καλλιθέας. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος, τότε ήταν ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Γάλλος.
1: Ναι.
2: Έμπρακτη βοήθεια. Και σε τρόφιμα και σε οτιδήποτε χρειαστήκαν τα παιδιά, οι άνθρωποι ας πούμε, που κάναν την κατάληψη. Βέβαια από τότε μέχρι τώρα, εδώ και 50 ακριβώς χρόνια, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι.
1: Mm-hmm.
2: Πετύχανε πολλά πράγματα με αυτή την κατάληψη. Άνοιξε δρόμος για κατακτήριση. Αυτό είναι απάντηση σε αυτούς που λένε περί αγώνων που πάνε στο Βρόντο, που είναι... Λοιπόν, πετύχανε τότε πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η κατάληψη οδήγησε και στη δημοσιοποίηση του Ιδρύματος. Το ανέλαβε το κράτος, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Έτσι μετονομάστηκε και όχι 20 τυφλών.
1: Ναι, ναι.
2: Ένας τίτλος που εγώ τον συχαίνομαι να τον ακούω. Επίσης, μια παρένθεση, συμβολή της αστυνομίας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σημαντικότατη. Έριξαν ξύλο με την ψυχή τους. Δέρνανε τυφλούς ανθρώπους, δέρνανε ανάπηρους ανθρώπους με την ψυχή τους. Σέρνανε στα τμήματα και στα κρατητήρια, στέλνανε κόσμο με την ψυχή τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Από τότε μέχρι τώρα λοιπόν κυλήσε πολύ νερό στο αυλάκι. Κατακτήσεις που πάρθηκαν τότε, που μπόρεσαν και πάρθηκαν τότε, σιγά σιγά παίρνονται πίσω από τις διαχρονικά τις κυβερνήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα αν δουλεύουν 100 τυφλοί, είναι ζήτημα.
1: Ναι.
2: Σε...
1: Δεν το ξέρω. Δεν ναι. Ξέρω το...
2: Ε, το ξέρω εγώ, διότι είμαι από το χώρο, γι' αυτό μιλάω.
1: Ναι, το έχει, το ξέρω.
2: Είναι καλλιτής και τα λοιπά. Λοιπόν, από χίλιους, πάνω από χίλιους τυφλούς που δούλευαν τη δεκαετία του 80 στα τηλεφωνικά κέντρα, εγώ τηλεφωνητής ήμουνα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα δεν δουλεύουν, άντε να δουλεύουν καμιά εκατοσταριά. Η τεχνολογία έχει κάνει βήματα, όχι βήματα, άλματα. Μπορούν να ανοιχτούν νέοι επαγγελματικοί, να το πούμε, ορίζοντες για τους τυφλούς.
1: Ναι.
2: Αυτό φυσικά είναι για την κυβέρνηση ένα παράργο. Δεν το αυτούς καλύτερα στο σπίτι, πέτα τους εκεί πέρα να ξέρω κόμματο εν είδη επιδόματος και ας εκεί πέρα να... διαβιούν, να επιβιώνουν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και γενικά στον χώρο των ΑΜΕΑ, στον χώρο των αναπήρων, υπάρχει θέμα με επαγγελματική αποκατάσταση κτλ. Εδώ βάζουν χέρι και βγάζουν στο σφυρί σπίτια αναπήρων. Επαγγελματική αποκατάσταση θα κοιτάξουν. Βάζουν στη ζυγαριά κόστος όφελος. Αυτά θα κοιτάξουν. Φάρμακα, τεχνικά βοηθήματα για τους, για τους τυφλούς, για τους ημιβλέποντες. Τεχνικά βοηθήματα δεν δίνονται. Φάρμακα για τους χρονίως πάσχοντες ή για ανθρώπους οι οποίοι, ναι, η αναπηρία γεννάει και κάποιες ανάγκες, έτσι.
1: Σωστά.
2: Κάποιες θεραπείες, κάποια αυτά. Δεν καλύπτονται. Πρέπει να τα πληρώνει ο ανάπηρος. Και πολλές φορές πληρώνει και στο 100% τη συμμετοχή του.
1: Μάλιστα.
2: Θεραπείες, κοινωνικές, δημόσιες δομές δεν υπάρχουν. Κλείνουν ειδικά σχολεία. Μάλιστα θα γίνει μια κινητοποίηση στις 23 του Μάη, πανελλαδική, για την ειδική αγωγή. Αυτά το επαναλαμβάνω. Η ανάπηρη είναι κόστος για την κυβέρνησή μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κυβέρνηση πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε και έχουμε να δούμε μπροστά μας κι άλλα και περικοπές θα δούμε κι άλλες και στα επιδόματα και στις αναπηρικές συντάξεις. Η πολεμική βιομηχανία πρέπει να δουλέψει, πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Τα 800 δισεκατομμύρια της Ευρώπης για τους πολέμους που στείλουνε, που ήδη έχουν ανάψει στη γειτονιά μας. Και ποιος ξέρει που αλλού ακόμα θα μας έρθει.
1: Ποιος ξέρει, κανείς δεν ξέρει.
2: Λοιπόν, από κάπου πρέπει να βγουν.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, Νίκο
2: μου. Εντάξει, δεν είχα, ήθελα άλλα να πω, αλλά όχι σήμερα.
1: Ντάξει,
2: αλλά με βάλε στα αίματα ο Κώστας.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα,
1: καλό φίλες. Βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια.
1: 38 λεπτά μετά τη μία. Πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια και να βάλουμε τραγουδάκι. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Γεια σας, κύριε Νίκο. Έχουμε χαιρετήσει και τον Λάσκαρη Αγοραστό και νωρίτερα ήταν ο Γιάννης Χαραγευρακής. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Όχι, Μαρία Ψάλτη. Συγγνώμη. Λοιπόν, χαιρετισμούς έχεις Νίκο από το Boomerang. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Και εσύ μωρέ, τι έχεις και εσύ χαιρετισμούς. Άι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λέει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως δουλεύουν για το μεγάλο ελληνικό κεφάλαιο, δευτερευόντως και τριτευόντως δουλεύουν για τον απλό λαό. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια πότε θα καταλάβει 100% απλός ελληνικός λαός. Γεια σας κύριε Λογοθέτη. Η επιστημονική κοινότητα μου γράφει ο Σίλερ. ζυγίζει τις επιλογές της Ενώσης Παγκόσμια να απειλώνει με ραγδαία εξάπλωση, όπως ο COVID, για να λαμβάνει και ρίσκα αν χρειαστεί, θα πάρει και ρίσκα για να σώσει εκατομμύρια ζωές. Εύκολα κάνουμε κρίση και αναλύσεις, όταν δεν έχουμε εμείς να αποφασίσουμε για τους άλλους. Να έρθουμε στη θέση αυτών που στα χέρια τους ήταν ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Εδώ στα Αττίνες παίρνουμε και τρέμουμε. Μα άλλο ένα έμφραγμα, το ρισκάρεις. Μάλιστα. Η αναγραφή των παρενεργειών στα φάρμακα, στο φύλλο οδηγιών χρήσης, δεν απαλλάσσει αυτόματα τη φαρμακευτική εταιρεία από κάθε ευθύνη, αλλά αποτελεί ένα κρίσιμο νομικό και ρυθμιστικό εργαλείο για τον περιορισμό της, μου γράφει ο κύριος Μάκης. Γεια σου Ιωσήφ από την Αριζόνα, γεια σου φίλε μου. Φαντάζομαι για αυτό που είπα για τον Τραμπ, είναι αυτό που μου έχει γράψει. Γεια σου Τεκ. Τεκ, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε κοινά σημεία μεταξύ μας και να εξαλείψουμε διάσπαση. Δεν μπορούμε ρε παιδί μου, δεν το έχουμε. Ιωσήφ, εγώ μιλάω για την επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Και αν θες να μιλήσω και για την παγκόσμια, για την διεθνή επιστημονική κοινότητα, εντάξει, και στην Ελλάδα υπάρχουν διαφωνίες. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν θα πω ποτέ στην συζήτηση για τα εμβόλια σε επίπεδο παραφιλολογίας και χωρίς αποδείξεις. Ούτε για αστείο. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Δεν είμαι εγώ ούτε υπέρμαχος των εμβολίων, ούτε πώς το λένε, πληρώνομαι από καμία εταιρεία. Γνωρίζω όμως πολύ καλά και τι δουλειά κάνουν τα φάρμακα και τι δουλειά κάνουν τα εμβολία. Έτσι, και δεν με ανάγκασε στην ηλικία μου κανείς να πάω, ούτε θα έτρωγα κανένα πρόστιμο. Δεν ξέρω, μπορεί και να τρώγα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αν δεν έκανα εμβολία, δεν θυμάμαι κιόλας. Αλλά πήγαμε δική μου, με πλήρη συνείδηση δική μου και ανέλαβα την ευθύνη και για δικούς μου ανθρώπους όταν νόσησα να εμβολιαστούν. Προφανώς δεν το έκανα για να σπετάνω. Λοιπόν, ο Ρακούνιος λέει κάτι σωστό κατά την προσωπική μου άποψη. Όταν λέει 16 κάνουν καταλήψεις και κινητοποιήσεις, φωνάζοντας ότι δεν αντέχουν άλλο, ο αισμός τους λέει αλήτες και η κυβέρνηση τους στέλνει τα ΜΑΤ. Όταν αυτοκτονούν, ο αισμός κάνει ότι λυπάται. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση, κυρία Ζαχαράκη. Απλά το αναφέρω γιατί, για να είμαι δίκαιος. Αυξήθηκε, λέει, η θνησιμότητα από καρδιακά επεισόδια, από καρκίνους και αύξηση αυτοάνωσων. Δεν το έχετε ακούσει, κύριε Μανώλη? Βεβαίως, κύριε Μιχαήλ. Θέλετε, κύριε Μιχαήλ, να κλειστούμε για 2 χρόνια στο σπίτι και να δείτε μετά από 2 χρόνια και οι δυο μας τι θα αναπτύξουμε? Να το συζητήσουμε γενικώς δηλαδή. Γιατί όλοι λένε τα εμβόλια, δεν λέει κανείς για τον εγκλεισμό, δεν λέει κανείς για την αύξηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που κατανάλωναν οι πολίτες κατά τη διετία αυτή, που βρίσκανε στα λίμματα, πέρα από το κορονοϊό, βρίσκανε κόκα. Γιατί σωστά, η κοκαίνη δεν προκαλεί εμφράγματα, όχι. Είναι άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, που αυξήθηκαν, ας πούμε, τα ψυχοτρόπα φάρμακα και χιλιάδες άλλες ουσίες. Μην τρελαθούμε τώρα. Βεβαίως και έχω ακούσει. Δεν ξέρω, μωρή Γιάννη, γιατί δεν πετάνε έναν ιό στην Ιγυρία, δίκιο έχεις. Άμα θέλουν να μειωθεί ο πληθυσμός, έλατε. Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσουμε με τον Γιάννη. Γεια σας, κυρία Γιώτα, καλό ξημέρωμα. Η κυβέρνηση, λέει, δεν φαίνεται να κάνει κάτι δραστικό για το δημογραφικό. Εξαρτάται, κυρία, και από ποια μεριά το βλέπετε. Τι εννοείται δραστικό? Μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι δραστικό, όντως. Να μην είναι όμως αυτό που εννοείται. Εννοείται, κύριε Νίκο, ότι δεν θα αναφέρω κάτι άλλο. Λέει ότι ήθελα να σας πω ότι η παρενέργεια στο εμβολίου μου προκάλεσε ένα άτυπο Πάρκινσον. Άτυπο Παρκινσονισμό, PCP, και έχω πρόβλημα με την αστάθεια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα οικογενειακό πριν. Το η παρενέργεια στο εμβολίου, φαντάζομαι, δεν σας το έχει βεβαίως κάποιος γιατρός. Είναι πιθανό όμως να είναι το εμβόλιο υπεύθυνο γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν το ξέρω. Ούτε αμφισβητώ αυτό που λέτε, έτσι, αλίμονο. Αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος γιατρός που να σας έχει πει ότι αξίζει το εμβόλιο αυτή. Γιατί αν υπάρχει γιατρός που να τον μπορεί να το βεβαιώσει, θέλω να του μιλήσω. Να μου εξηγήσει πώς το βεβαιώνει, αυτό εννοώ. Κυρία Ελισάβετ, δεν νομίζω ότι θα Θα το διαβάσω. Υπάρχει λέει περίπτωση ο Λαζόπουλος να μπει στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα, κατά την προσωπική μου άποψη καμία. Αν θέλει ο Λαζόπουλος, εγώ προσωπικά τον εκτιμώ πολύ ως καλλιτέχνη και τον θεωρώ και πολύ έξυπνο άνθρωπο. Δεν ξέρω πόσο έξυπνο θα ήταν να ασχοληθεί με την πολιτική. Γενικά είμαι υπέρ της άποψης ότι οι ικανοί άνθρωποι όταν μπλέκουν με τα πίτωρα τους τρονικότες. Αυτή είναι η άποψή μου για την πολιτική. Αυτά. Βάλε ένα τραγούδι.

0: μία.
1: Εγώ νομίζω στείλω μπούμεραγκ μία φωτογραφία, μία διαφήμιση παλιά τη Volkswagen, το Σιρόκο το πρώτο. Στα 1100 καλά. Μπιζουδάκι ήταν και τα 1100 κυβικά έτσι. Και βλέπω τότε. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι δεκαετία 80. Είχε και 1400-1500 κυβικά, 1450 και 1600 με κορυφαίο, κοτοκορυφαίο, με περισπωμένη, έτσι, στο αλφαγιώτα. Το GLI που έχει επιτάχυνση, οξείες, δασίες, αυτά είναι 0,80 χιλιόμετρα σε 6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 185 χιλιόμετρα. Ήταν σφαίρα από τότε το Σιρόκο. Ωραία μάξι. Με διπλά φανάρια στρογγυλά και δίπλα το χαρακτηριστικό το πορτοκαλί. Τρία στη σειρά, τα διπλά τα φανάρια, το σήμα της ολοκλήρωσης. Αυτοκινητάρα, Μουμέραγκ. Αυτοκινητάρα. Και μεγάλο σε μέγεθος. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό που ταιριάζει όταν φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Κρατάω την ατάκα του. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν εμφανιστήκαμε.
1: Κάρφωσε τον Αταμάν.
2: Δεν ήμασταν έτοιμοι. Είπα νωρίτερα τι έχει γίνει μέσα στη εβδομάδα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι έχει γίνει μέσα στη εβδομάδα στα εσωτερικά του κλαμπ. Πρέπει να βελτιωθούμε και πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να κάνουμε και να το κάνουμε για τον κόσμο μας και ζητώντας συγγνώμη. Ο Αταμάν στη συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε, του θύμισαν πως είχε πει ότι θα φύγει αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα, σηκώθηκε και έφυγε. Νωρίτερα είπε, πρέπει να αποδεχτούμε την ήττα και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ τη Βαλένθια. Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο, επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαμε τους πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Κάνει μια ανάλυση. Η Βαλένθια είχε 9 τρίποντα, εμείς, λέει, η Βαλένθια είχε 18 δίποντα, εμείς 14 δίποντα, υπάρχει μεγάλη ισορροπία, αλλά ξανά στα φάουλ δεν υπάρχει ισορροπία. Η Βαλένθια εκτέλεσε 29 βολές και εμείς 8, όπως έγινε και στο Game 4. Αυτό είναι όλο, δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο για αυτό. Λέει, αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Αταμάν, δεν εκτέλεσε καμία βολή. Το τρίτο παιχνίδι στη σειρά στο Game 3 και στο Game 4 στο ΆΚΑ και απόψε εδώ στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή. Ο Κέντρο Ναν, ο δεύτερο καλύτερο σκόρερ τη Ευρώπη. Για τα φάουλ που χρεώθηκε ο Ναν και αν έπαιξαν ρόλο στο ότι δεν εκτέλεσε φάουλ, αν δεν παίρνει το φάουλ που περιμένει, παίχτε όπω ο Ναν, αγχώνονται στο παρκέ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Λέω ότι η Βαλένθια παίξε πολύ καλό μπάσκετ, το ομαδικό μπάσκετ ήταν εξαιρετική με άμυνα, στην άμυνα και για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διετσίας είναι τα ίδια στο Final Four η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Αν τα κριτήρια παραλαμβάνει είναι ίδια στο Final Four η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα το τελικό στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τώρα να πω εγώ το δικό μου σχόλιο. Δεν γίνεται ο κύριος Αταμάν χθες να λέει πριν το παιχνίδι ότι τρεις διαιτητές που το σφυρίζουν είναι οι καλύτεροι της Ευρώπης και οι κορυφαίοι, γι' αυτό τους βάζει η Ευρωλίγκα και σήμερα πάλι δικαιολογημένα μπορεί να βγάζει τα θέματα για τη διαιτησία. Δεν γίνεται. Πάντως είναι ένα δύσκολο βράδυ.
1: Δεν υπάρχει αντίδραση για να κοπλώ ακόμα.
2: Δεν έχω δει αντίδραση ακόμα.
1: Πρέπει να σου πω πάντως ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να σου πω ότι γίνεται μακελιό κατά του Αταμάν και πολλών παικτών.
2: Λογικό είναι.
1: Επίσης υπάρχει μια επίθεση για Νάη στον Αταμάν του Προέδρου της ΧΑΠΕΛ Τελαβίβ.
2: Εντάξει, ναι.
1: Είναι, λέει, ασεβής και εξοργιστικός. Οι παίκτες που νιώθουν ότι δεν έχουν προπονητή. Έχουν μπιφ αυτοί. Τι έχουν, έχουν θέμα.
2: Έχουν θεματάκια, ναι.
1: Εντάξει
2: τώρα. Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα έχασε. Εκτός έδρας από την Αλαβές, Αλαβές Μπαρτσελόνα 1-0.
1: Αλλά δεν την νοιάζει, αφού έχει
2: τέτοιο. Δεν την νοιάζει, έχει πάρει τον τίτλο. Η Μπαρτσελόνα έχει 91-77. Η Ρεάλ. Πού η Ρεάλ παίζει.
1: Η χαρά του στοιχηματέα ήταν αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι, η Ρεάλ παίζει σήμερα με την Οβιέδο.
1: Και αυτό δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
2: Τι, ναι, να πω ακόμα δύο ειδήσεις εδώ, γιατί έχω και τον Νίκο που είναι.
1: Α, εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού,
2: ναι,
1: ζητούν από τους από εκείνους που έχουν ειστήρια να μην τα πουλήσουν στους Ολυμπιακούς.
2: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι πρέπει να είναι άδειες οι θέσεις τους. Και πολλοί ζητάνε, ναι, σπανούλοι προπονητή.
2: Ωραία. Για το πρώτο, δεν γίνεται τα ειστήρια να είναι άδειες θέσεις. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Εμπόριο κάνει η Ευρωλίγκα.
1: Συγγνώμη, άμα το έχω αγοράσει εγώ και δεν πάω, δεν θα αναδιαθέσει.
2: Δεν ξέρω τώρα πώς θα τη διαχειριστεί.
1: Τι θα το διαχειριστεί, μπορεί να γίνει νέα κατανομή. Θέση μου.
2: Δεν μπορεί να γίνει νέα
1: μα
2: κατανομή.
1: Μα το έχω πληρώσει, δεν κάθεται κανείς.
2: Αν το έχει πληρώσει, εντάξει.
1: Μα αυτό σου λέω. Μα δεν έχει, δεν υπάρχει ειστήρια στην αγορά.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τώρα, εν τω μεταξύ, όλοι οι influencers.
2: Έλα, εντάξει, όλοι χάσανε το.
1: Όλοι οι πατατάκι, θε που να πάρει εισιτήριο τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάρει φωτιά ο πισινό του. Ναι. Και να το κάνουν το εισιτήριο.
2: Τα οπίστε. Αν έχει την καλοσύνη, τα οπίστε. Θέλω να μιλάμε ωραία, ε. Ωραία. Δύο παραδέκα.
1: Πισινό, είπα, δεν είμαι κόλο.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πάρω τώρα, φίλοι.
2: Ξαναλέω ότι έχασε η ιστορία, χάθηκε στο τρίτο παιχνίδι. Το ξαναλέω. Ωραία, καλοί influencers, πώς αυτούς λένε, καλοί κοσμικοί που πάνε στο γήπεδο. Παιδιά, όμως αυτά δεν δίνουν τις νίκες. Όταν οι άλλοι, η Βαλένθια είναι πυρωμένη. Λοιπόν, επειδή εδώ ο Νίκος, ο φίλος μας, μας λέει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πέρασε στο Final Four στο Champions League του Πόλο, στους άντρες. Νίκησε με 7-6 στα πέναλτι την. 6-5, συγγνώμη, στα πέναλτι την Πρέσια στην Ιταλία. 11-11 η κανονική διάρκεια και πέρασε στο Πόλο στο Final Four. Και εθνική ομάδα Handball κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι για τα playoff του Παγκοσμίου Οργανισμού 2027. Και πάει με τον αέρα των δύο γκολ. Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε πολύ μια δύσκολη ομάδα. Στο δεύτερο παιχνίδι που είναι την Κυριακή στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, να διεκδικήσει μήπως μπορέσει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση, ακόμα και η μισοπαλία ή τα με ένα γκολ προκρίνεται η Ελλάδα. Ρώτα.
1: Δεν έχω τι.
2: Βλέπω ότι ταχώνουν και κάποια site στον Αταμάν.
1: Στον Αταμάν.
2: Ναι.
1: Τώρα, ναι, τώρα αυτή η Αταμάν.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, λένε και για τη διετσιά, τα λένε για Αταμάν. Ο Αταμάν, η ομάδα, ο Αταμάν.
2: Ναι.
1: Στον αν γίνεται κριτική, παραδέχονται ότι δεν κέρδι, ότι δεν του έδωσαν φάουλ, αλλά η αλήθεια είναι ότι Αταμάν, ο Νάν έπαιξε πολύ ανεγκέφαλα στα περισσότερα παιχνίδια και έφτανε στο ημίχρονο να έχει 3 φάουλ και στην τρίτη περίοδο 4 φάουλ, για τα οποία δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Τα έκανε όντως. Το ότι αν του κάνανε φάουλ τώρα και δεν τα δίνανε, αυτό, ναι, θα το συζητήσουμε, δεν θα διαφωνήσω.
2: Αυτό δεν είναι για σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι για σήμερα. Επίσης γίνεται μεγάλη κριτική, ναι, στον στον αν είναι το ένα
2: Μαρτίνεθ,
1: στον Σόρτς.
2: Ναι, θα σου πω ένα λεπτό για Μαρτίνεθ, προπονητής Βαλένθια. Ο πρώτος στόχος ήταν να παλέψουμε για τα play-in και πήραμε και πήγαμε Final Four, τι άλλο. Εντάξει.
1: Ναι, στον Σόρτς επίσης, ναι, γίνεται κριτική.
2: Ότι
1: ότι δεν είναι, ότι είναι τουρίστας.
2: Ότι είναι τουρίστας.
1: Ναι. Ναι. Γράφουν εδώ η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ταπείνωση στην ιστορία μας και για το reverse sweep,
2: ναι,
1: τη σκούπα, την αντίστροφη δηλαδή.
2: Νομίζω ότι μετά από 4 χρόνια μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ένα στατιστικό στοιχείο,
2: ναι,
1: έχει ενδιαφέρον, δεν θα το έχεις τώρα, αλλά για το ρεπορτάζ σου είναι να δούμε.
2: Εντάξει,
1: πότε άλλοτε γηπεδούχος δεν ήταν
2: όχι, ναι, ότι παίζει στο γήπεδό,
1: ναι,
2: του,
1: ναι, δεν ήταν,
2: δεν
1: στο
2: είναι
1: Final Four.
2: Final Four, ναι, πρέπει να το δούμε.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Έχει
1: αυτό.
2: Ενδιαφέρον. Για εμφάνιση Βατερλό γράφουν κάποια μέσα και στην Ισπανία φυσικά αποθεώνουν την ομάδα της Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Για ο Μπράντοβιτς λένε πολύ.
2: Τι, ότι έρχεται ο Μπράντοβιτς.
1: Όχι, ότι θα θέλανε να έρθει ο Μπράντοβιτς.
2: Εγώ θέλω την Κλόντια Σίφερ απόψε.
1: Τι.
2: Και εγώ θέλω την Κλόντια Σίφερ.
1: Πιο πιθανό είναι στη Γλώδια Σίφερ. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς πάει για Παρτιζάν.
2: Ναι. Παντός να σου πω κάτι.
1: Λένε ότι η φυγή του Μπετσίροβιτς ήταν μεγάλο λάθος.
2: Ναι.
1: Ότι έπρεπε να μείνει στην ομάδα. Λένε για το Λεσόρ ότι μετά την περιπέτεια που πέρασε δεν μπορεί κανείς να του αποδώσει ευθύνη για το, ναι, οποιαδήποτε λάθη έκανε. Θα συμφωνήσω. Λένε για την. Κάποιοι αναφέρονται στο Σλούκα για την απουσία του. Ζητάνε από το Γιαννακόπουλο να κλείσει το Μοντέρο. Νομίζω ότι ο Μοντέρο είναι ήδη κλεισμένο και δεν είναι στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι την ανέβασε την αξία του Παναθηναϊκός. Και κάποιοι αποθεώνουν το Σερέλι ότι πρέπει να πάει στους τελικούς του πρωταθλήματος με Σερέλι και όχι με Αταμάν.
2: Εντάξει. Να πω εγώ τώρα το ρεζουμέ. Όταν πληρώνει άλλος, αποφασίζει άλλος και όχι εμείς.
1: Καλά, προφανώς. Τώρα συζητάμε τι διαβάζουμε στα κοινωνικά.
2: Σερέλι, κρίμα για τον κόσμο μας και τον πρόεδρο. Οι δηλώσεις του που έκανε στο συνδημιουργικό κανάλι. Εντάξει τώρα. Δύσκολη μέρα. Να δούμε τι θα ξημερώσει. Και ξαναλέω ότι έβγαλε τα ματάκια του μόνος του. Όσο σκληρό είναι αυτό που σου λέω, ο Αταμάν στο ημίχρονο λέει με το σόρτς είναι σαν να κάνουμε επίθεση.
1: Μα
2: με
1: αυτό σου λέω, έκανε δήλωση αδειάζοντας το σόρτς ανεπανάληπτα. Θέλει
2: στο TJ Shorts για τα απόδοση στο πρώτο ημίχρονο πέταξε ο Εργίνα Αταμάν. Ναι. Λοιπόν, από αυτό θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο, γι' αυτό στην τρίτη περίοδο βάλει τον Τολιόπουλο.
1: Ναι, αλλά μετά δεν τον έβαλε όμως.
2: Ναι, με τον TJ Shorts να παίζει είναι σαν να κάνουμε επίθεση με 4 παίκτες εναντίον 5. Λοιπόν, και όλα αυτά μία μέρα δύσκολη για τον Παναθηναϊκό και τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Δεν το είπα εγώ.
2: Διότι νομίζω έχει βάλει ένα γκολ στα παιχνίδια του play-off. Εντάξει. Με τον Μπενίθι να λέει, γνωρίζουμε ότι χρειάζεται η ομάδα, του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Μεγάλε.
1: Ο Μπενίθι ξέρει που θα είναι του χρόνου. Είναι σίγουρος.
2: Άκουσε. Σου ξαναλέω.
1: Ρωτάω, δεν ξέρω.
2: Ναι, όταν πληρώνει
1: άλλο. Εγώ να βάλουμε
2: για εγώ τη άποψη είμαι λίγο δογματικό σε αυτό.
1: Ναι.
2: Όταν πληρώνει άλλο, αποφασίζει άλλο. Όμω, ο κύριο Μπενίτεθ πληρώνει και τι αιμονέ του σε παίκτε. Συμφωνεί αυτό.
1: Ναι.
2: Σε παίκτε. Πληρώνει πάρα πολλά πράγματα και ίσω άργησε να καταλάβει τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Διότι ο Μπενίτεθ είχε, αγαπητέ Μανώλη, όλο το ελεύθερο να κάνει από την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού ό,τι θέλει.
1: Καλά, τη στιγμή που ήρθε δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα.
2: Εντάξει. Και απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί μέχρι να έρθει ο Μπενίτεθ να έχει αλλάξει τρεις προπονητές. Λοιπόν, μην ξεχνάμε.
1: Έλα, δύο και ένα. Λέγε, πες το.
2: Ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε στο μπάσκετ τον Κολοσσό 117-76, πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος της Basket League.
1: Ναι.
2: Και στις δύο νίκες είναι. Και σήμερα παίζει το ΑΕΚ με τον Άρη 7 η ώρα στο Σανέλ Αρένα, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων.
1: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε κύριε Λιγκούρη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Απόψε. Μετά τον Νίκο Βογιό δεν λέω τίποτα άλλο. Χαίρετε μετά τον Νίκο Βογιό που σε νέα εδώ στα μικρά ραδιοφωνία. Γεια σας.
0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησιογραφίας. Ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους. Να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω. Όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι, έσπασε τις καρδιές μας.

και βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο πώς διαμορφώνεται το σχολικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες, παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα. Όπου, για παράδειγμα, για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς, για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών, χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια. Τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου. Το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες λέει είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό. Σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

μέρα. Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κυρία Γερά Πετρίτη. Καλημέρα και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό. Σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες από τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γερά Πετρίτη. Καλημέρα και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη πρόκληση προέρχεται από μια χώρα την οποία εμείς και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια? Ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

Σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με 1.000-1.500 ανθρώπους στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11 Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

τώρα, Μανώλη, να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες κοσμοτέ.gr. κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε ολόκληρη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Προγραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία αφήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών, με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπω τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για την Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους θα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IB, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους. Και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε, ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Κοίτατε κύριε Χατζηδωλάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δεντελινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τριγανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά αν μετήχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο
0: βεβαίως.
1: Αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτό δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου, εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο. Για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος. Ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηδωλάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένη τη ιστορία και από το 1967 τη κοινή ιστορία τη Ελλάδα με τι ΗΠΑ. Μου λέει, και αν τελικά σα ανατρέψουν, μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα. Κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κύριε Χατζηδωλάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές. Και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Το Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξης Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μου διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη, από την άποψη ότι.
0: Ήταν πράγματι.
1: Είναι πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμε, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Δεντελινού και την κυρία Βαρβιτσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει δική μου άποψη για το 2015, το ανήκει τη τιμένη άντα τη συνδέρωμα κλειστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και τους, δεν του αρνήθηκαν βεβαίω, αλλά του είπα: θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμω. Διαβάστε το βιβλίο μου. Έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα, κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάισμπουν, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο τελευταία πλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάισμπουν, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μία προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κυρία Τσιγκολάου. Ξέρετε, κανένα δεν μπορεί να δικαιούται να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε. Θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν χρησιμοποίησα ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παραποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντας, της δικής σου ατζέντας και της δικής μου, καθόμαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν είδε καθόλου άδικο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, θυμάμαι, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε και να φτιάξουμε μια λυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πως το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουμε για ένα λόγο, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο κίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24 στο 15, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνικολάου, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40% και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί αν ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, εμείς το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τολμήσε να το κάνει το Σαμαράς.
0: Ο ίδιος οπότε λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του Υπερταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά. Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα. Έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γηγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς στο ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά. Γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας.
0: Ναι, αλλά δεν προκύπτει, δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν από το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως μέρα 25. Θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Μια κριτική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβνε και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό. Κυρία Τινικολά, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Άμα σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λελατεί? Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε. Έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνουμε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μήτρη Λινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες. Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους. Η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλον για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Αν μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα, μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας. Είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζεις στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Στις 10 απόψε ο μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο για την διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid, που χθες έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει το Final Four της Αθήνας τον Έντι Τάβαρες, ο οποίος είναι τραυματίας ενώ αμφίβολη συνολική του Άλεξ Γκλεν. Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Αταμάν, που σχολίασε και τη διαιτησία, αναφέροντας ότι είναι η κορυφαίη στην διοργάνωση και ότι ξέρει, θεωρεί ότι θα στηρίξουν και για τις δύο ομάδες καλά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off τη Super League, με δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ που έχει την προαθλήτρια ΑΕΚ, ενώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τις 5 ως 8 χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού όφη έχει βγει λόγω του κυπέλου στην Ευρώπη. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός όφη. Τα παιχνίδια τεστ για τα play out ήταν η 8η αγωνιστική. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό. Έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Ο Ατρόμητος 3-0 εκτός έδρας κέρδισε την Κηφισιά, ενώ ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο. Θέλει 2 νίκες σε ισάρτημα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν κλειδώσει την παραμονή. Στην βαθμολογία, σε ό,τι αφορά τα play out, ο Ατρόμητος 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32. Πρώτο τελευταίο ο Πανσεραϊκός 28, Λάρισα 27. Πέφτουν οι δύο τελευταίοι, ο 13ος και ο 14ος, υποβάζονται στην Super League 2.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: Συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.